0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθε μου Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζιταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

αγάπη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: βγαίνουνε σεριάνι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προχώρησε σε νέα παρέμβαση, αποστέλλοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις στην Ελλάδα, που όπως υποστηρίζει επηρεάζουν τη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Κοβέση κάνει λόγο για τροποποίηση στο κώδικα ποινικής δικονομίας, οι οποίες, όπως σημειώνει, δημιουργούν ειδικό πλαίσιο για κακουργήματα που αφορούν βουλευτές, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Λάουρα Κοβέση αναφέρεται και στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μην αναγνωρίσει την ανανέωση της θητείας τριών ευρωπαϊκών εντεταλμένων εισαγγελέων, εξέλιξη που σύμφωνα με την ίδια πλήττει την ανεξαρτησία του θεσμού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημέρωσε την Κομισιόν ότι οι παραπάνω εξελίξεις εγείρουν ζητήματα συμμόρφωσης με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ κράτους μέλους και ευρωπαϊκών θεσμών, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επιστολή Κοβέση επιβεβαιώνει την καταγγελία της ελληνικής λύσης ότι η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΕΠΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να κάνει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους, τόνισε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος, το πρόβλημα είναι ότι θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα. Δηλαδή, απειλεί Κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδος, επισημαίνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών ενοχλήσεων προχωρά η ΑΔΕ. Συγκεκριμένα δρομολογεί 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φυλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες όπως η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό και φέρεται να έχει αποκομίσει περισσότερα από 170.000 ευρώ εξάρθρωσαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής μετά από μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορειοελλάδος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος. Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον άλλοι 45 για κατά περίπτωση απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίχνια. Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Ταυτοποιήθηκαν 8 μέλη της πείρας, τα οποία ενέχονται σε τουλάχιστον 9 περιπτώσεις απατών ανά την ελληνική επικράτεια. Μελία που αποκόμισαν υπερβαίνει τις 220.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαμάχη της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν κάτι να πούν για το θέμα τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν έκανε λόγο για μια τάση προσέγγισης με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Κυριακή αναμένεται να διατηρηθεί ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, πρωινόρες ώρες σήμερα τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε τοπικό επίπεδο στην ανατολική και βόρεια χώρα. Μέχρι το μεσημέρι, ωστόσο, θα αυξηθούν νεφώσεις, δίνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και σε τοπικό επίπεδο σε νησιωτικά τμήματα. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μένετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και όλιβ λιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακής από τη Θεσσαλονίκη, από το στούντιο του Focus FM 100,6, από την καρδιά της Μακεδονίας για όλο τον ελισμό και διαδικτυακά. Από μια Θεσσαλονίκη που παρά τις προβλέψεις για καταβλισμό του Νόη για σήμερα, επίσης, μια Θεσσαλονίκη που αντιστέκεται με έναν υπέροχο γιο. Καλημέρα, καλημέρα φίλους ακροατές, φίλες ακροάτες του Focus FM 103,6. Και σήμερα μέχρι τις 11 μαζί στην εκπομπή, πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάγια Μπουγιουκλή. Τεχνική υποστήριξη Μάνος Ασλάνογλου. Και ξέρετε, όπως έχετε διαπιστώσει, όταν έχει έτσι ωραίο καιρό παρά τις προβλέψεις, συνήθως ξεκινάω με ελληνικό τραγούδι, όπως καλή ώρα ξεκινήσαμε πριν. Ναι, βέβαια, σου φτιάχνει τη διάθεση. Με την ευκαιρία.

Καλημέρα στο Τιμωστέ στο Viber. Πασκουάλ μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Επιτέλους άνοιξε μου γράφεις, Πασκουάλ, έστω και μέχρι το μεσημέρι. Δεν ξέρω. Χθες το μεταξύ εδώ πέρα σε εμάς, παιδιά, τι βρόχα ήταν αυτή. Μέχρι τις 9, ξαφνικά και πέρα που είχε ηλιό, βομβάρδιζε. Τι ναι? Χθες. Το πρωί. Ναι, μετά όμως, μήπως ήρθε εγκόγνητο ο πρωθυπουργός εδώ πέρα και δεν τον πήραμε χαβάρι, παιδιά. Πραγματικά όμως, μαζί ήμασταν εκείνη την Κυριακή. Πάλι είχε αδειολονίδες, θυμάσαι, που έλεγα ότι.

ήταν εδώ πέρα Θεσσαλονίκη και, και άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω σε... έχουμε αρκετά να δούμε και σήμερα, να σας παρουσιάσω από ρεπορτάζ για θέματα οικονομικά, για θέματα κλιματικότητας, υγείας, για αιωλικά, μεταναστευτικό φυσικά, ένοπλες δυνάμεις, εγκληματικότητα και δικαιοσύνη, όπου δίπλα στο δικαιοσύνη μπορείτε να βάλετε πολλά ερωτηματικά για την πιο τελευταία υπόθεση που είχαμε. Και επειδή ακριβώς θα αναφερθώ και πάλι σε διάφορες υποθέσεις με αλλοδαπούς δράστες και το θέμα της δικαιοσύνης σε αυτήν την έρμητη χώρα, τα άφησα για σήμερα. Για σήμερα, γιατί θέλω να δώσω μεγάλη βαρύτητα, εκτενή αναφορά. Χθες είχα πολλά θέματα πάλι που σας παρουσίασα. Στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, ο ηγέτης του αιματοκυλίσματος στην Ελλάδα, στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, ελεύθερος. Μετά από 24 χρόνια. 23 νεκροί. Πόσο βγαίνει ρε παιδιά, 23 νεκροί στα 24 χρόνια. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα, ένα χρόνο. Ένα χρόνο, ναι. Ή μπορεί βέβαια σε άλλες περιπτώσεις να είναι 18 μήνες με αναστολή και ποινή εξαγοράσιμη ανά 10 ευρώ ημερησίως. Στις υπόλοιπες υποθέσεις που έχουμε, βεβαίως. Με κοιτάει ο Μάνος. Ναι, αυτό γίνεται. Ναι, βεβαίως. Θα δούμε και θέματα, γιατί έχουμε πολλές οχλήσεις από την Άγκυρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε διπλό σκηνικό οχλήσεων. Οχλήσεις. Ενοχλήσεις, δηλαδή πρίξιμο, να το πω έτσι απλά. Η μία είναι η ΑΔΕ, που θα ξεκινάει στα τηλέφωνα. Χρωστάς! Κοίταξε, γεννά μου, σου κάνω κατάσχεση, θα σε πάρουμε τηλέφωνο, να σε προειδοποιήσουμε καλά για το καλό σου. Και οι άλλες οχλήσεις είναι από τον γείτονα. Μετά 10.30 ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Μανώλης ο Φράγκος, θα ακούσετε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πέτω στον Focus FM 103,6. Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Στο 656 την ηλιόλου στην Ποτίδεα. Ιδέες. Ήλιος. Είναι μέχρι να κάνει ανάρτηση ο Πρωθυπουργός.

ναι, ρε παιδί, στο μεταξύ έβλεπα σήμερα. Λέω, θα ακούει και ο κόσμος που λέμε, τι μας λένε αυτοί στα δελτία καιρού. Παιδιά, τι να κάνουμε, και από ΜΕΤΕΟ και από Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτά δίνανε για σήμερα. Και μάλιστα με 28 βαθμούς Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες. Ασφυξία.

Λοιπόν, πριν πάω όμως αναλυτικά στα ρεπορτάζ και στα θέματα που σας έχω ετοιμάσει σήμερα για την ενημέρωσή σας, θα πάω... Χθες είχαμε που λέτε, αλλά μπράβο τους, τους το δίνω μες στη βρόχα που είχαμε χθες στη Θεσσαλονίκη. Που λέτε Θεσσαλονίκη, είχαμε από τις 17 του μήνα και κορυφώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις, ολοκληρώθηκαν, του αυτοδιοργανωμένου Pride. Το κανονικό το Pride, το πολύχρωμο, το ουράνιο, το όξο, τέλος πάντων κλπ. Το έχουμε Ιούνιο Θεσσαλονίκη. Σας παρακαλώ, Θεσσαλονίκη, είμαστε πολύ προχώ, έτσι. Τα έλεγα που λες μάνο χθες στον κόσμο, λέω αυτό και αυτό, να ξέρετε αν τέλος πάντων δείτε κίνηση στο δρόμο και αυτά, γιατί ήταν να κεντρωθούν άγαλμα Βενιζέλου και γύρω σε 7 να ξεκινήσει πορεία στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Μέτρησα 47 άτομα. Ήταν φυσικά, παρόλο που είναι και υποστήριξη από τον αντιεξουαστικό χώρο και όλους αυτούς τους εναλλακτικούς τέλος πάντων που λέτε, Pride, παρά τη βρόχα, κάνανε πορεία. Ήσυχα πήγα, να σας λέω ούτε 50. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς που συμμετείχετε σε αυτά, καλά κάνετε. Εγώ να σου πω κάτι, εμείς δεν έχουμε βγει στον δρόμο να πούμε τι κάνουμε στο κρεβάτι μας, έτσι. 47 άτομα και με τη βρόχα που είχε και πολλοί κόσμοι σχολάκι την ώρα που ξεκίνησαν γύρω σε 8-8 και του που έκοψε λίγο βροχή Θεσσαλονίκης, θα μπορούσαν να κινηθούν πάνω στο πεζοδρόμιο. Στην παραλική Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή. Όχι όμως, εκεί να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, ρε φίλε, εκεί. Επίσης, να σας πω το εξής, γιατί κρατούσαν και τη σημαία της Παλαιστίνης. Μην πάτε στην Παλαιστίνη. Γιατί εκεί να σας δω. Πάτε και κάντε αυτά που κάνετε εδώ πέρα στην Παλαιστίνη. Έτσι να δούμε κάτι. Αυτό ήταν ο αριθμός των συμμετοχόντων στο Pride, το αυτοδιοργανωμένο Pride της Θεσσαλονίκης. Εσύ εκεί πέρα στην κυβέρνηση που θελήσατε με το ζόρι, ας πούμε, να αλλάξετε νόμους, να περάσετε νόμους για ομοφυλόφιλα ζευγάρια, για υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, ας πούμε. Τι. Με το έτσι θέλω να μας αλλάξετε. Και όλοι οι υπόλοιποι από εδώ, παιδιά, να σας πω κάτι, πραγματικά φαίνεται, γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε το κανονικό αυτό εδώ πέρα, το άλλο το ολόχρωμο, πολύχρωμο ουράνιο, τόξο κλπ. Κλπ. Που έχουμε Θεσσαλονίκη για μια εβδομάδα. Παιδιά, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εμένα μου φαίνεται ότι πραγματικά όλα αυτά είναι για, από κάποιο λόγο καθοδηγούμενα. Για κάποιο λόγο καθοδηγούμενα. Και δεν είναι φέτος. Και πέρυσι το είχα παρακολουθήσει. Πάλι έτσι, καλή ώρα ήταν Σάββατο που το κάνουν. Και πάλι έλεγα τέτοια και πέρυσι. Όταν είναι τρεις και ο κούκος. Δηλαδή, ποια είναι. Είσαι, ας πούμε, βγαίνει μια ομάδα, κλείνει το δρόμο, μπορεί στην κυκλοφορία, ενώ σε λεμπορούν άνετα να πάνε από το πεζοδρόμιο. Μας έχουν μπροστάριδες το τι κάνουν και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε για την πάρτι σας. Εμείς δεν έχουμε βγει. Δεν έχουμε βγει εμείς να αντιδράσουμε και να πούμε ότι έχω κάνει αυτό στο κρεβάτι μου, στο σπίτι μου, έτσι. Εσείς το κάνετε αυτό. Και όλο αυτό το κίνημα για το οποίο αυτή η κυβέρνηση σε όλα αυτά που βγήκε με σημαία για πάταξη εγκληματικότητας, για ασφάλεια στη χώρα. Τι έκανε τελικά που τα έχει διαλύσει όλα. Φροντίσαμε φυσικά για την κοινότητα αυτή που είναι και μετά. Πώς το λέγαμε, παιδιά, θα χθες intersex, είναι και το intersex. Μην με ρωτάτε τι είναι, δεν έχω χάσει την μπάλα με αυτούς. Πολύ καλά κάνετε ό,τι κάνετε. Εμένα γιατί δεν μου το έχω στη μούρη. Δεν κατάλαβα. Ήρθα εγώ να σου έχω στη μούρη τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Όχι.

Και όλοι οι υπόλοιποι που διαρρεχνούν τα ημάτια τους από κομματικές οργανώσεις που τέλος πάντων υποστηρίζουν αυτά. Ακόμη και ο αντιεξουσιαστικός χώρος. Θα σου πω στην έγκαιρα τον εξουσιαστικό χώρο τι εκδήλωση έχει σήμερα υπέρ των παράνομων μεταναστών. Λίγο αργότερα. Πού ήσασταν, 47 άτομα. Τι έγινε, παιδάκια, φοβηθήκατε λίγο τη βροχούλα. Γιατί όταν έφυγα το πέρα, έφυγα χωρίς ομπρέλα.

0: αυτά που λέτε εδώ πέρα στο Σαλόνικα City. Και πραγματικά ούτε οι ίδιοι που τα υποκινούν τα καταφέρουν όλα αυτά. Σας λέω, δηλαδή, πραγματικά, όχι πραγματικά, πηγαίνετε σε αυτές τις χώρες για τον οποίο κρατάτε σημαία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Που δεν θα έχετε. Καταρχήν δεν θα τολμήσετε στα πρώτα 10 λεπτά, μετά δεν θα σας ξαναδούμε. Εντάξει. Άιτε. Γιατί έχει παραγίνει. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να καλημερίσω και τη Ρένα στις Πέτσες. Καλή εβδομάδα, όμορφη εβδομάδα και σένα. Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα ξεκινήσω με θέματα οικονομίας. Αχ, καλέ τώρα μου ήρθε η φλασιά. Κάπου το έχουμε. Πρέπει να το, μπορεί να το έχω και εγώ το τραγούδι. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει της Ελένης Κωνσταντοπούλου. Γιατί θα έχουμε κλείσει από την εφορία. Βεβαίως. Μ' άλλα ξεκίνησα από εδώ πέρα με τα τραγούδια μου έτοιμα. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ έτσι να επιστρέψουμε. Και επίσης έχω να σας πω. Ενώ μας ζαλίζουν πραγματικά, μας βομβαρδίζουν, μας χρεώνουν, μας βάζουν τα πρόστιμα. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει, δεν έχει ο κόσμος να το βγάλει πέρα. Θα σας πω επίσης για την ΑΔΕ. Για το ρεκόρ λαθών που έχει κάνει η ΑΔΕ σε φορολογικούς ελέγχους. Και τώρα που το σκέφτηκα πριν μερικά χρόνια, έχει τύχει, θα σας τα πω συνέχεια, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έχει τύχει και εγώ το καημένο να είμαι στην ουρά για να πληρώσω ένα πρόστιμο 105 ευρώ που δεν ήξερα πώς μου ήρθε. Και άλλος κόσμος. Θα σας πω συνέχεια, όλοι αυτοί που μας κυνηγάνε εμάς, τι λάθη έχουν κάνει στους φορολογικούς ελέγχους. Είναι αυτό που σας έχω πει, ότι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, τάχα για το καλό μας κλπ. Ούτε καν παιδιά, συμβουλευτείτε το λογιστή, 20-30-50 ευρώ θα είναι. Θα γλιτώσετε πολλά πολλά περισσότερα στο μέλλον που δεν θα ξέρετε από πού σας έχουν έρθει. Επειδή σας έχω πει εδώ πέρα επανειλημμένα, έχει τύχει προσυμπληρωμένες δηλώσεις, οικογενειακός μας έχει γίνει λάθος. Και σε φίλη μου που της είχα πει να το δει. Έτσι, για να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η φορολογική έλεγχη για τον απλό πολίτη. Θα σας πω για τις προσφυγές που έχουν γίνει και μπράβο στον κόσμο. Μπράβο στον κόσμο που κάνει προσφυγή. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας, θα τα δούμε λίγο αναλυτικά σε πρώτη φάση όσον αφορά τα οικονομικά μας θέματα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, Focus FM 103,6, τα μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Μένετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

βρε μια πόρτα που θα φάτε. Έχω φύγει. Με μπλέει αδέ. Σκέφτηκα. Αυτό έλεγα τώρα στο Μάνο στο διάλειμμα. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, από την αδέ θα έχεις κλείσει.

Μπορείτε φυσικά να προσθέσετε εσείς τους στίχους αντιστοίχως. Με την κατάλληλη κατάληξη. Εγώ δεν μπορώ γιατί είναι... έχουμε και σούρι, είμαστε ραδιόφωνο. Λοιπόν, που λέτε για το καλό μας. Να, ορίστε, για το καλό μας, Μιλιώκας, άλλο κι αυτό. Με εμπνέουνε. Με εμπνέουνε, πώς να πεις. Τηλεφωνήματα έρχονται από την ΑΔΕ σε 55.000 οφειλέτες. Λέει γιατί υπάρχουν κάποιοι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Γιατί άργητα έχουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Μπορεί ακόμη και σε ξεχασμένα χρέη. Μπορεί να έχετε ξεχάσει, ρε παιδί μου, ότι 50 ευρώ, 100 ευρώ από το παρελθόν, τέλος πάντων, θα σας το θυμίσουνε. Για να μην φάτε καμία κατάσχεση, έτσι, για το καλό μας. Θα αρχίσουν που λέτε τα τηλεφωνήματα. Θα έχουν, λέει, τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους, οι ΑΔΕ, που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες, όπως η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Στόχος, λέει, είναι να προηγηθεί μια άμεση ειδοποίηση και να δοθεί, λέει, η δυνατότητα συμμόρφωσης. Πω πω, το αναμορφωτήριο, οι ΑΔΕ. Δυνατότητα συμμόρφωσης, ακούστε τι λένε στα δελτία τύπου. Προτού, λέει, να ενεργοποιηθούν κατασχέσεις, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και λοιπά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Έτσι απλά και δημοκρατικά. Στο μεταξύ, έχει γίνει περίολογος και πάρα πολλές φορές για το γεγονός. Φαντάζομαι και σε άλλες εκπομπές εδώ πέρα στο Focus, γενικά έχουμε θέματα. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, παίρνουν τηλέφωνο για προσφορές τις οποίες δεν γουστάρω να βρίσκεται το τηλέφωνό μου, έτσι, και να με ζαλίζετε. Για τον καθένα ισχύει αυτό. Υποτίθεται ότι είναι, ο αριθμός μου είναι προσωπικός. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο με δέσμια της ΑΔΕ και θα πρέπει να παίρνει τηλέφωνο. Και μπορεί να μην απαντήσω και την ώρα, γιατί μπορεί να δουλεύω. Γιατί αυτοί έχουν ωράριο δημοσίων υπαλλήλων, έτσι. Εμείς όμως δουλεύουμε. Και θα πρέπει εγώ, σούμε, εκείνη τη στιγμή να απαντήσω, που μπορεί να είμαι και στο χώρο εργασίας, για κάτι που είναι πάρα πολύ προσωπικό, για το γεγονός αν, για παράδειγμα, έχω καθυστερήσει, έχω ξεχάσει να πληρώσω μία ληξιπρόθεσμη με φιλή. Να ρωτήσουμε κιόλας πώς τις πληρώνουμε τις ξυπρόθεσμες ωφέλες, για πείτε λίγο. Λοιπόν, κοιταχτε λίγο στον καθρέφτη, γιατί εκεί πέρα στην ΑΔΕ, όπως σας είπα πριν, έχουμε θεαματική αύξηση λαθών στους φορολογικούς ελέγχους της ΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Υπάρχει διεύθυνση επίλυσης διαφορών στα οποία προσφεύγουν οι πολίτες, και στο οποίο πράξεις που έχουν ακυρωθεί για λάθη της ΑΔΕ, για πρόστιμα που έχει επιβάλει για οτιδήποτε, είναι, λέει, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Ξεπέρασε το 41% το ποσοστό των πράξεων, τέλος πάντων, σε απολύτως που έχουν κινηθεί, γιατί έχουν γίνει λάθη, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Μου θέλετε, μ' αρέσει που γίνεται και το ψηφιακό κράτος και ψηφιακή διακυβέρνηση. Τα μούτρα σας να βλέπετε. Η εξέλιξη αυτή, λέει, αποτελεί ηχηρό καμπανάκι. Τι ηχηρό καμπανάκι, καρακαμπάνα. Καμπαναριό ολόκληρο. Για την αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, την ποιότητα και την ακρίβεια των ελεγκτικών διαδικασιών. Ναι, αυτά λύστε τα εσείς. Το ψηφιακό κράτος που θέλετε να μου παστακώσετε και τον προσωπικό ρυθμό. Και τις υποχρεωτικότητες. Ξανά. Είπαμε. Αυτή η κυβέρνηση έχει ένα κάτι στόχο με την υποχρεωτικότητα. Παιδιά, κρατήστε το αυτό, και όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο για να σας ζαλίσουνε, πείτε, κοιτάξτε λίγο πρώτα τα μούτρα σας με τα λάθη που κάνετε στους φορολογικούς ελέγχους, στις ελεγκτικές διαδικασίες. Ιανουάριος με Μάρτιος 2026, πρώτο τρίμηνο του έτους, εξετάστηκαν συνολικά 2.049 ενδικοφανείς προσφυγές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων για λάθη που έχουν κάνει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΔΕ. Στις 2.049 προσφυγές, οι 2.031 εκδικάστηκαν κανονικά. Άλλες 14 μεταπορρίφθηκαν γιατί πέρασε η προθεσμία ή τέλος πάντων σταμάτησαν οι άλλοι να ασχολούνται, οι προσφεύγοντες. Και προσέξτε, σε αυτές τις προσφυγές
Δικαιώθηκαν πλήρως ή εν μέρη 848 πρόσωπα ή επιχειρήσεις προσέφυγαν, με αποτέλεσμα να διαγραφούν σημαντικά ποσά φόρων και προστήμων που είχαν επιβληθεί από την ΑΔΕ. Μιλάμε για ένα ποσοστό 41,4% το οποίο διαγράφηκε. Φανταστείτε τι λάθη κάνουνε και τι μας κοπανάνε. Μπορεί, παιδιά, να είναι και από 20 ευρώ μέχρι 2.000, έτσι. Λες ξαφνικά τι έχω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Εντάξει. Ας μην πάω στις κατασχέσεις. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και επίσης, πολίτες, και μπράβο στον κόσμο. Τι να, παιδιά, ναι, πραγματικά να σας πω κάτι. Πραγματικά σπληρώσω και ένα δικηγόρο να τους τρέχω στα δικαστήρια. Γιατί είχαμε προσφυγές, ότι οι πολίτες ήξεραν ότι είχαν δίκιο. Δεν βρήκαν άκρη στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Και το πήγανε δικαστικά. Και μεγάλος αριθμός δικαιώθηκε. Βεβαίως. Άλλη υποχρεωτικότητα. Λέει ότι η προσφυγή, λέει, σε πρώτη φάση στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών της ΑΔΕ είναι υποχρεωτική πριν πας στα δικαστήρια. Δηλαδή, εγώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί να θέλω να ξεπαραδιαστώ, γιατί έχω καταλάβει ότι με έχεις βαρέσει στο σβέρκο και ότι πρέπει να πληρώσω τζάμπα και βερεσέ. Και θέλω να πάω στα δικαστήρια. Ναι, ρε φίλε, θα ξεπαραδιαστώ. Αλλά δεν θα σου περάσει το άδικο. Όχι. Πρώτα πηγαίνεις από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Και που λέτε με αυτό εδώ πέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΔΕ. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Εθνικής Οικονομίας. Εθνικού ξεπουλήματος τα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Που λέτε πριν από χρόνια, είχε τύχει, είχε έρθει 150 ευρώ πρόστιμο. Για εκπρόθεσμη δήλωση, δεν ήταν εκπρόθεσμη. Τέλος πάντων, να μην στα απολογώ, πάω που λέτε στην εφορία, ακόμη δεν είχε το ψηφιακό κράτος, που είναι τρεις χειρότερα. Και ήταν και άλλος κόσμος. Στο μεταξύ, εγώ τότε ήμουν και άνεργη και λέω, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Και μου είχε πει τότε ένας κύριος στην εφορία, ότι τότε θυμάμαι ήταν Σεπτέμβριος, και μου λέει, μπορείς, λέει, να κάνεις ένσταση, αλλά λέει, μέχρι να έρθει, λέει, η υπόθεσή σου, λέει, να το εξετάσει, τέλος πάντων, ο αρμόδιος ποιος ήταν εκεί πέρα. Θα πάει Δεκέμβριο, θα πάει Ιανουάριο και εσύ, λέει, θα έχεις, λέει, πώς το λένε, προς αυξήσεις. Ναι. Αυτό γίνεται από. Επί της άλλης πρωθυπουργάρας που είχαμε τότε, επί Τσίπρα. Και στο μεταξύ ήταν και άλλοι σαν εμένα κόσμος. Που ο κόσμος, ειδικά σε εκείνη τη φάση όπως ήμασταν και τότε. Και τώρα τις χειρότερα. Λες, ας τα δώσω τα 150 ανησυχά στο κεφάλι μου, να πρέπει εγώ να περιμένω. Να τρέχουν από πάνω τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις, έτσι. Και άμα βρω, και όταν θα έχει όρεξη, ο αρμόδιος, αναρμόδιος, να εξετάσει το αίτημά μου, και τρέχα γύρευε.

Λέει συγχαρητήρια για την συναδέ που βαράει, ξεσπιτώνει. Στέλνει για κατασχέσεις προειδοποιητικά, θα αρχίσει να παίρνει και τηλέφωνα. Η οχλήση, αυτό μου αρέσει. Οχλήσεις, Κυριλέ. Και δεν κατάλαβα, πραγματικά. Εντάξει, τα στοιχεία μου είναι καταχωρημένα από όλων. Με ποιο δικαίωμα εσύ με παίρνει τηλέφωνο, σου έχω δώσει το δικαίωμα να πάρει τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα. Στο κλείσω τα μούτρα δηλαδή. Ναι, και στο φινάλε σου πω κάτι, μπορεί να είσαι Ρωμά. Που είναι εξπερ απάτες. Α, επί τη ευκαιρία πρέπει να σας πω καινούργια μορφή απάτης. Λοιπόν, μισό, θα σας το πω. Επειδή είπα τώρα για εφορία και αυτά. Έχουμε από το Brain Gain της Ελλάδας. Ακούστε τώρα, η καινούργια απάτη είναι μαϊμού οικονομολόγος. Παίρνουν τηλέφωνο. Είχαμε δύο περιπτώσεις στα Γιάννενα. Πήραν τηλέφωνο σε ηλικιωμένους. Πήραν τηλέφωνο ως διακεκριμένος οικονομολόγος που σε βοηθά, λέει, δήθεν να μειωθούν δραστικά τα χρέη που έχεις. Μέσω, λέει, του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης. Τέλος πάντων, ηλικιωμένοι, γιατί όλος ο κόσμος χρωστάει, πίστηκαν οι άνθρωποι, τους έδωσαν κάποια χρήματα. Τέλος πάντων, τελικά ταυτοποιήθηκαν, εξηχνιάστηκε απάτη. Οπότε να ξέρετε, είναι και. Ναι, κυρία ΑΔΕ, γιατί να σηκώσετε το τηλέφωνο για να πιστέψετε ότι είστε από την ΑΔΕ και δεν είσαι από την ευπαθή ομάδα που έχουν, είναι τόσο επινοητικοί και έχουν κάνει πλέον απάτη και για δίθεν. Καινούργια μορφή αυτό. Δίθεν οικονομολόγος διακεκριμένος για ρύθμιση χρεών. Γιατί, δεν κατάλαβα. Επίσης, αυτούς, για πείτε μας λίγο, που κατά διαστήματα πιάνουν με 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια κέρδη από απάτες. Χωρίς να έχουν κάνει φορολογική δήλωση. Και αν δεν τα εμφανίζονται στο TikTok που εμφανίζονται και δείχνουν τη χλίδα που κάνουν στα ζωή, δεν θα τους παίρνετε χαμπάρι. Εκεί πέρα δεν ξέρετε να ελέγξετε. Με τις ρευματοκλοπές τι γίνεται. 3 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα. Καλώδια, ξυλώνονται κάθε 3 και λίγο οικισμούς. Εμείς τα πληρώνουμε. Για μισό δίσκοντα, έτσι, το χρόνο. Ρευματοκλοπές. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτή, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ξυπνάκηδες που κάνουν το ίδιο. Οπότε πριν ξεκινήσετε να μας παίρνετε τηλέφωνα, κοιτάξτε του οίκου σας, γιατί ο οίκος σας, υπάρχει άλλη λέξη για τον οίκο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα, που προέχει προσφύγει κόσμος για τα λάθη που κάνετε στους φορολογικούς ελέγχους και το τι χρεώνετε και τι βαράτε. Τι άλλο έχει πει η Πρωθυπουργάρα για μείωση της ανεργίας επίσης. Λοιπόν, παιδιά, στοιχεία της ΔΥΠΑ. Για τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η ΔΥΠΑ, αυξήθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι. Κοινώς αυξήθηκαν οι άνεργοι. Πάλι καλά αναλύτες που είστε και επιδοτούμενοι. Άρα, ποια είναι η ανάπτυξη.

0: Λοιπόν, τι άλλο. Αχ, παιδιά, πάλι θα προλάβω. Αχ, πρέπει, όχι, θα ζητήσουν. Δεν ξέρω. Πριν τον Ερμέ το πρωί, να έχω ένα-δύο ώρα, μια ώρα, κάτι τέλος πάντων. Να μάθω και την κονσόλα να κατεβαίνω. Και θέλω να πάω και στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην εγκληματικότητα, όπως σας είπα. Ακούστε τώρα γιατί άτομα μιλάνε. Θα πάω στο θέμα της υγείας. Στα βασικά θα πάω, γιατί έχω κι άλλα. Πρώτα θα σγένει, είμαστε, έχουμε και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο κ. Σπυρίδωνας λέει, επικοινώνησε λέει, με μια αγρότησα από τη Βέρεια που έκανε δωρεά στενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας. Λοιπόν, έκανε γυναίκα, όπως γενικά, ΕΚΑΒ και πυροσβεστική και περιπολικά που έχουν και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Τα έχετε ακούσει εδώ πέρα, έχει γίνει καιρό στη Βούλη εδώ πέρα, από εδώ, τον πρόεδρο. Είστε περήφανοι, ας πούμε, για το γεγονός ότι σε βασικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας της χώρας καλύπτονται από δωρεές? Που να σας πω κάτι, δωρεές κάνει να σας πω και ο κόσμος, επειδή έχει τύχει να μιλήσω, που δεν θέλανε να εμφανιστούν τέλος πάντων. Ότι σου λέω, αισθάνομαι ευγνώμων, γιατί τέλος πάντων σε μια δύσκολη στιγμή που είχα, με βοήθησαν, με καράν, με σώσαν οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο τρόπος να πούνε ευχαριστώ και μπράβο στους ανθρώπους. Και γίνανε πάντα. Εσείς σαν υπουργός όμως, βγαίνει και λέτε που λέει, ότι έχω συγκινηθεί λέει, πάρα πολύ με αυτό που κάνατε, είπε ο κ. Σπυρίδων στην αγρότηση που δώρησε στενοφόρο. Μήπως όμως εσύ που είσαι και υπουργός υγείας, να δεις που υπάρχουν ελλείψεις και να μην περιμένεις από δωρές για να σωθούν ζωές? Πού να πάμε, ρε παιδιά, στη λήψη προσωπικού? Πού να πάμε, να το θυμίσω πέρυσι στην Αίγινα τι έγινε, που δεν υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο, που ξεψύχησε γυναίκα στην παραλία και πώς ακόμη. Και βλέπω, παιδιά, τη φωτογραφία. Έχει και ένα. Αχ, ο Γλυκούλης, αχ, έχει συγκινηθεί πάρα πολύ. Βοηθάτε λέει, πάρα πολύ το νοσοκομείο, βοηθάτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τελικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας μόνο από εμάς βοηθιέται. Γιατί εσείς τσάπα σας πληρώνουμε. Και θα πάω, πόσο έχω μάνο μου, και 53, έχω 7 λεπτά, ωραία, τέλεια. Θα πάμε όμως στο Λεοπάντα. Ποιο είναι ο καημός μας, γιατί μου λέω και Νταλκάς που είναι και τουρκικό και έχουμε την Τουρκία γενικά πάλι σε προκλήση, θα τα πούμε και συνέχεια. Ποιο είναι ο καημός μας, ποιο είναι ο καημός μας, εισερχόμενοι. Α, αυτή είναι ο καημός μας. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βγήκε ο Πλεύρης και είπε, ξέρετε, όταν τα λένε αυτά με έμεσο τρόπο, καταλαβαίνετε ότι έρχονται χειρότερα. Θάνος Πλεύρης, δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τις μειώσεις των μεταναστευτικών ροών που έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη, ξέρετε, να έχουμε παντού εισβολή. Μπορεί στο Ανατολικό Αιγαίο να μην έχουμε τις εκατοντάδες που φτάνουν από την Κρήτη, αλλά έρχεται κόσμος. Εδώ πέρα έρχεται, τα λέγα και χθες με τον Λευτέρη τον Κοτσιόπουλο που ήταν εδώ πέρα το απόγευμα. Είχα περάσει γιατί ξέχασα κάποια πράγματα, το πέρασα να τα πάρω. Καθόμαστε εδώ πέρα με τον Λευτέρη το απόγευμα και έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό όταν του είπα ότι Λευτέρη, ξέρει, έχουμε και στο Πήλιο. Από βάσεις, ναι. Έχει φέτος δύο περιστατικά, τουλάχιστον αυτά που έχουν γίνει γνωστά, στο οποίο τους έχουν αφήσει οι διακινητές στο Πήλιο. Και βλέπει ο κόσμος στο Πήλιο, σε παραλία του Πηλίου. Κόσμος. Και εδώ πει τις αρχές. Εσείς, ας πούμε, δηλαδή, το θεωρείτε επιτυχία ότι δεν έχουμε μαζικό ντου. Τα έλεγα και χθες ότι έρχονται από τον Εύρο κάθε μέρα και πλέον δεν είναι ότι. Το έλεγα ότι κουβαλάνε 2 και 4-5 άτομα αυτοί που έρχονται, που κουβαλάνε από τον Εύρο. 10 και 12 και 15 και 17. Και είναι κάθε μέρα αυτό. 5 διαφορετικές περιπτώσεις σε μια μέρα, για παράδειγμα. Φασούλ το φασούλ, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Αυτό. Και βλέπετε αυτό την αναστροφή. Δεν θα πει είμαι απεσιόδοξος ή δεν έχω ελπίδες. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τις μειώσεις που έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μήπως αυτό ουσιαστικά ομολογείτε την αποτυχία σας, την τεράστια, παταγώδη αποτυχία σας και σε αυτό. Κάτι κοστολογημένα προγράμματα δεν κάνανε αυτή τη σημαία τους, η Νέα Δημοκρατία, Κάτι κοστολογημένα θυμά που περηφανεύονταν και ο Πρωθυπουργός. Στα κοστολογημένα ήταν και το μεταναστευτικό. Τι γίνεται? Όταν λέμε κοστολογημένο, σημαίνει ότι έχουμε έτοιμα μέτρα. Όταν εγώ βγαίνω και κάνω προεκλογικό αγώνα και σου λέω ότι έχω, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία εγώ θεωρώ ως υποψήφια, Είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τα έχω κοστολογημένα. Τα έχω βάλει κάτω και έχω πει. Σε αυτό, αυτό, σε αυτό εκείνο, σε αυτό το άλλο. Που σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχουν ήδη μέτρα. Και τώρα μην για τις μπούρδες που λέει ο Πλεύρης για πελάσεις και αυτά. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπώ, τα έχω πει επανειλημμένα. Θα σας πω και μια περίπτωση. Λέτε. Αυτό που λέμε ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα τελικά όντως. Λοιπόν, είχαμε ένα σκηνικό που έγινε σε εκκλησία. Αλλοδαπός. Παράνομος. Όπως έρχονται. Παιδιά μπούκαρε σε εκκλησία, σε ιερό ναό, πρωινές ώρες. Επιτέθηκε σε έναν άνδρο, άνθρωπος είχε πάει στην εκκλησία έτσι και είπε να παρακολουθήσει τη λειτουργία έτσι. Το επιτέθηκε και το λίστεψε μέσα στην εκκλησία. Δεν χαμπαριάζουνε, γιατί ξέρουν που έχουν έρθει. Ξέρουν ότι είναι παράνομοι και κάνουν ότι γουστάρουνε. Και δεν τους νοιάζει φυσικά και να μείνουνε και σε κλειστές, τις λεγόμενες κλειστές δομές, που τώρα μην τρελαθούμε. Τα έχουν όλα έτοιμα. Εσείς και εγώ είμαστε πιο ζωροί. Τραβάμε γιατί τα τρία πλήρη γεύματα της ημέρας δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Με τα μένου που έχουνε, έτσι. Τον κλιματισμό μας τον πληρώσουμε εμείς, τη θέρμασή μας την πληρώσουμε εμείς. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι για τα συναισθήματα ακριβώς. Σε ποιο από αυτά που μου ανέφερα. Εξήγησε μου θες. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Και επίσης πρέπει να σου πω το άλλο. Έχαμε ένα αυτό. Και είχαμε ένα περιστατικό αντίστοιχο. Όχι. Σημειωθεί και στο παρελθόν, καθότι και διότι δομές της λεγόμενης φιλοξενίας υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Α, για παράδειγμα αυτό, ψάχνοντας αυτό για το πύλιο που τους αφήνουν και τους εντοπίζουν ο κόσμος και οι ειδοποιοί της αρχές για να τους πάνε τέλος πάντων σε δομές φιλοξενίας. Αυτό θα το ξαναπώ. Φιλοξενία είναι όταν σε καλώ και θέλω να σε φιλοξενήσω. Όχι το κάθε καρδιασκάρι που έρχεται και δεν ξέρουμε τι έχει στο παρελθόν του, έτσι. Βέβαια φαίνεται στο παρελθόν του τι έχει, γιατί πρέπει να σου πω το εξής. Επίσης έχουμε ρεκόρ όλων των εποχών σε αλλοδαπούς κρατούμενους σε ελληνικές φυλακές. 52%. Συγχαρητήρια. Στην πιο ανθεληνική κυβέρνηση όλων των εποχών. Που λέτε λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό που έχει ξαναγίνει αυτό. Στο πύλιο πρέπει να σου πω το εξής, ότι ανακάλυψε ότι υπάρχει και δομή φιλοξενές, λέει, στη Μακρινίτσα στο πύλιο. Τι ωραία, παιδί, η Μακρινίτσα είναι υπέροχη, έτσι. Αλλά εγώ για να πάω στη Μακρινίτσα θα πρέπει να πληρώσω. Να πληρώσω καλά κιόλας. Έτσι. Δεν είναι και πολύ οικονομικό. Όχι, εκεί πέρα έχουμε κάνει δομή. Που λέτε λοιπόν στα Γιάννενα, υπάρχει δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Τώρα, στο ασυνόδευτο και στο ανήλικα το βάζουμε και εισαγωγικών και εκτός αγωγικών. Βγαίναν που λέτε, λέει, κρυφά βραδινές ώρες και πήγαιναν και κάναν κάποιες εργασίες και επέστρεφαν το επόμενο πρωί. Ποια φύλαξη ρε εσείς. Ποιος περιορισμός, ποιες δομές. Αυτός δηλαδή μπορεί να βγει και να σφάξει και να γυρίσει τη δομή. Έτσι. Βέβαια, φταίνε και οι δικοί μας, γιατί αυτοί οι ασυνόδευτοι, θα πω εντός εισαγωγικών ανήλικοι, μπορεί να είναι και ανήλικοι, έτσι. Μπορεί όντως να είναι και παιδιά. Αυτό το ξέρω. Εγώ θα σας πω όπως είναι η επίσημη ανακοίνωση στο δελτίο τύπου. Ότι από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων εξέρχονταν κρυφά και αυθαίρετα κατά τις βραδινές ώρες και με ένα λεωφορείο δημόσιας χρήσης, παρακαλώ. Δέλτα Χ λεωφορείο, έτσι, δημόσιας χρήσης. Μετέφερε εργαζόμενους σε συγκεκριμένη επιχείρηση των Ιωαννίνων. Ανάμεσα στους επιβάτες εργάτες εντοπίστηκε και ανήλικος αλλοδαπός, ο οποίος είχε φύγει από τη δομή φιλοξενίας. Δείχνει την ώρα, Λοιπόν. Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου, η Μεδαπός, και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη υπεύθυνου νυχτερινής βάρδιας στην επιχείρηση στην οποία πήγαιναν και δουλεύανε κρυφά. Επίσης, τη σχηματιστική δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη αλλοδαπού που είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που διέθετε και νίκιαζε το προσωπικό συγκεκριμένη επιχείρηση. Γιατί φυσικά είναι ότι έχουμε και τα δικά μας τα φιντάνια. Έτσι. Τι να σας πω, ρε. Τι να σας πω. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα. Είμαι συντονισμένη γιατί λίγο μετά τις 10 θα συμπληρώσω κάποια θέματα που θέλω από αυτού και θα πάμε στην εγκληματικότητα και την ελληνική δικαιοσύνη. Με αφορμή το αιματηρό πυροσθετικό στο Μικρολίμανο, στο οποίο ο άλλος έχει όλο τον ποινικό κώδικα πάνω του και που ήξερε ο Αλβανός, καταζητούμενος. Παιδιά, δραπέτευσε τις φυλακές Αλβανίας και ξανά ήρθε στην Ελλάδα. Ναι, live your myth in Greece. Επί Αβραμόπουλου, υπουργού τουρισμού, αυτό ήταν. Ζήσε το μύθο στην Ελλάδα. Αυτό κάνουνε. Διάλειμμα, κλείνουμε την πρώτη ώρα, μετά συντονισμένη, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Και θα πάω, όπως σας είπα, στα κυρίως δικά μου χωράφια. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ και θα σας πω. Είχαμε που λέτε, γιατί ακριβώς αυτό το ότι στην πατρίδα μου, όπως λέγεται το τραγούδι, τι κουβαλιέται και την παίρνω. Περσεφόνη μου, καλημέρα. Μου γράφει Περσεφόνη για αυτό που έλεγα πριν, ότι ξέρουν πως θα χάσω εκλογές. Α, ναι, που πήγε, ναι, πήγε κάπου. Και εγώ το είδα αυτό, Περσεφόνη, που ήταν τρεις και ο Κούκος. Νομίζω στη Σπάρτη κάπου πήγε ο πρωθυπουργός. Που ήταν πραγματικά τρεις και ο Κούκος, Εμάνο. Σπάρτη. Καλά, το θυμάμαι, μπράβο, ναι, Περσεφόνη στη Σπάρτη. Και ότι μας εκδικούνται τώρα να μας παίρνει τηλέφωνο η ΑΔΕ. Όχι απλά δομές για τους Έλληνες άστεγους δεν ξέρουν να φτιάξουν Περσεφόνη μου. Εδώ πέρα το έχω βγάλει το θέμα επανειλημμένα εδώ και έχω ασχοληθεί. Παρκάρουν τα παιδιά, το κράτος παρκάρει τα παιδιά που είναι από κακοποιητικές οικογένειες, έχουν δει κακοποίηση, έχουν υποστεί κακοποίηση ή από οικογένειες χρηστών. Τα παρκάρουν σε νοσοκομεία χωρίς καν να επιστρατεύουν κάποιον παιδοψυχολόγο να πηγαίνει να δει τι κάνει ένα παιδί, γιατί ένα παιδί θέλει και μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα, κάτι έτσι. Οπότε να λέμε, εμάς θα κοιτάξουμε τους ενήλικες, δεν ζουνιάζει για τα παιδιά. Λοιπόν, που λέτε, έγινε αυτό περιστατικό, φαντάζομαι το είδατε. Κάπως το λέγαμε και εδώ πέρα στα δελτία ειδήσεων. Όπου ένας 42χρονος Αλβανός καταζητούμενος, αυτό έγινε χθες τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, γύρω στις 5.30 το πρωί. Ήταν σε κάποιο τέλος πάντων έλεγχο, φάνηκε υποπτός. Προχώρησαν τέλος πάντων αστυνομικοί για να του κάνουν έλεγχο. Αυτός έβγαλε όπλο, έβγαλε πιστόλι. Τελικά είχε μαζί του, έτσι ρε παιδί μου, για τη φάση μας, είχε και 6 χειροβοβίδες μαζί του. Έβγαλε όπλο στους αστυνομικούς, ένας αστυνομικός πυροβόλησε, νοσηλεύεται ο συγκεκριμένος δράστης φρουρούμενος. Πώς δεν κάνετε ακόμη εδώ? Κάτι δεν μπορεί, δηλαδή βρείτε τον πελάτο άνθρωπος. Και ακούστε τώρα το παρελθόν του συγκεκριμένου, όπως και πολλοί άλλοι που σας λέω εδώ κατά διαστήματα, διεθνώς διοκόμενοι μπαίνουν στη χώρα, έχουν απαγορευτικό, ας πούμε, μπορεί να έχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη Σέγγεν για παράδειγμα. Αλλά εδώ πέρα είπαμε, είμαστε φιλόξενοι. Έχουμε φιλοξενία. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος που λέτε έχει δράσει χρόνια. Είχε φυλακιστεί στην Αλβανία, είχε δραπετεύσει από την Αλβανία. Και πού ήρθε πάλι φυσικά εδώ πέρα? Θα πω τη λέξη Χανίο μόνο, βάλτε το υπόλοιπο εσείς. Τι πιέτα μόνο, ναι. Μόνο στην Ελλάδα με αυτά που έχει κάνει και τα οποία κατηγορείται και είναι καταζητούμενος, οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης ξεπερνούν τα 73 χρόνια. Φυσικά στην Ελλάδα τα ισόβια δεν είναι ισόβια, θα πάμε και σε λίγο θα σας πω, θα πάω και στο Γιωτόπουλο, έτσι. Ο συγκεκριμένος που λέτε λοιπόν απασχολούσε από το 1995 τις αρχές για ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και ομοιρία, βιασμό, κλοπές και ληστείες. Αυτά είχαν γίνει στην Ελλάδα. Αντιστοίχως αναζητούνταν και στην Αλβανία. Παράλληλα σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ήταν δηλαδή καταζητούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, αρπαγή, απόδραση, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συλληφθεί το 2019, στην Αλβανία ήταν μέσα μέχρι το 2025 και όπως σας είπα δραπέτευσε και μπήκε παράνομα στη χώρα μας από τα σύνορα που δεν φυλάσσονται. Δεν φυλάσσονται γιατί δεν έχουν πλήρες προσωπικό για να φυλάσσονται. Γιατί ξέρουμε από ποιο σημείο μπαίνω από Αλβανία μεριά. Να σας θυμίσω ένα θέμα που είχα βγάλει πέρυσι. Ότι προσωπικό, αστυνομικό προσωπικό το οποίο υπήρχε στα σύνορα και παραστέλνω αλβανικά στην Υπή
Ήπειρο. Και ξέρουν και τα μέρη και την Ήπειρο. Και ξέρουν και τα μέρη και

από την Ελλάδα για τα δικήματα που έχει διαπράξει εδώ. Φέρεται ότι συμμετείχε σε πάνω από 70 ένοπλες ληστείες. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο, θυμήθηκα, όπως σας έλεγα χθες, δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα, από την ομάδα σκληρών κακοποιών, αλβανών κακοποιών, οι οποίοι πριν από περίπου ένα μήνα είχαν κάνει μια ένοπλη ληστεία. Πήγαν μπούκαρα σε σπίτι, στο θέρμο του Αλακαρνανίας. Ο γιος της οικογένειας τους πήρε χαμπάρι, φεύγοντας πυροβολήσαν στον αέρα. Τέλος πάντων, έγινε επιχείρηση, τους πιάσανε. Ακούστε τώρα. Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Τρεις άντρες και μία γυναίκα. Οι οποίοι άντρες έχουν διαφορετικά επώνυμα. Βλέπω εδώ δημοσιοποίηση στοιχείων. Ο ένας μάλιστα έχει, θα σας πω, ο ένας έχει δύο διαφορετικά επώνυμα. Αυτή επίσης σκληρή κακοποίηση, όπως έχω πει. Κανονικά πρέπει να είναι φυλακή, είχαν τραπετεύσει. Ο ένας από τους τρεις είχε πάρει και άδεια από τις φυλακές, έτσι μπορεί να πάρει τον αέρα του. Λοιπόν, οι δύο με δύο διαφορετικά επώνυμα. Ο τρίτος, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 διαφορετικά ονόματα, κύριο όνομα. 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά επίθετα. 1, 2, 3, 4 διαφορετικά μητρόνυμα. 1, 2, 3, 4 διαφορετικές χρονολογίες γέννησης.

Καλημέρα, Θάλια. Όχι, θεραπεύτης, είναι πολύ σκληρός κακοποιός, ξέρει τι να κάνει. Τότε ήταν σε αποστολή, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ενδεχομένως, γιατί ήταν τόσο οπλισμένος να κυκλοφορούσε. Γιατί κυκλοφορούσε αυτός που σας έλεγα τώρα, στον διάχρονο, με δύο όπλα και έξι χειροβοβίδες. Προφανώς και κάτι ετοίμαζε, γιατί αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 70 ένοπλες ληστείες, φανταστείτε. Και παιδιά, δεν χρειάζεται καν κανένας να είναι σε κάποια αποστολή κάπου διατεταγμένος. Αφού ξέρουν τι είμαστε, το βλέπουν, αυτό κάνουν. Μπαινοβγαίνουνε. Μπαινοβγαίνουνε. Καταρχήν, τι άλλο να πούμε από το γεγονός ότι ο αρχηγός της οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης που αιματοκύλησε τη χώρα με 23 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και όπως λέω πάντα και στα τροχαία ατυχήματα, παιδιά, δεν είναι απλά λέμε τραυματίας, είναι το ψυχολογικό τραύμα, είναι το σωματικό τραύμα, έτσι. Μπορεί να χτυπήσει απλά και μπορεί να έχεις και να σου μείνουν τέλος πάντων πληγές και σωματικές και ψυχικές, οι οποίες θα πρέπει να πληρώσεις από μόνο σου. Και τότε θα μας υπάρχουν το κράτος φροντίζει για σένα. Και τρανό παράδειγμα σε αυτό, δυστυχώς, είναι να θυμίσω η Μυρτώ το κοριτσάκι στην Πάρο, που η μάμα της χρόνια αγώνα μόνη της, έτσι, που τη βίασε και τη χτύπησε το κεφάλι ο Πακιστανός. Ο οποίος, να σου πω, τότε ο Πακιστανός ήταν. Έπαιρνε και τα 5 ευρώ τη μέρα που ήταν. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, δεν έχω ψάξει. Μπορούσαν να παίρνουν 5 ευρώ τη μέρα και παρήγγειλαν και πιτόγυρο, παιδιά. Ναι, στις φυλακές. Αυτά. Αυτά είναι. Και αν ήταν τότε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Έχει γίνει και χειρότερο. Γιατί όπως έχω πει, με άλλη σημεία μας βγαίναν, θα φτιάξουν όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, 17 Νοέμβρη. Αλεύθερος, μετά από 24 χρόνια κράτησης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. 23 νεκροί, πόσο αντιστοιχούν, παιδιά, τα 24 χρόνια, πόσο είναι ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα. Αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ένας χρόνος. Αυτό. Ένας χρόνος. Για κάθε νεκρό. Και που λέτε, διάβαζα κάποιες αναρτήσεις από τους δικαιωματιστές της αριστεράς και λοιπά, τέλος πάντων, ότι λένε ότι έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα κουλουπού και ότι η σόβια κάθριξη είναι 25 χρόνια. Λοιπόν, εφόσον ότι είναι μέχρι τόσο, γιατί έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων και αυτά. Οκ, εντάξει. Και γιατί θα πρέπει να μείνουν, λέει, φυλακοί. Αυτά τα λένε οι δικαιωματιστές, έτσι. Όταν σας δικαιωματιστές σας σκοτώσουν δικό σας πρόσωπο, ή μένει, επιζήσει και μένει, υποφέρει δικό σας πρόσωπο, τότε

θέλετε να μου τα ξαναπείτε. Βρήκα που λέτε, ξέρετε από... Επειδή καθόμουν να ψάξω να στα πω για σήμερα. Βρήκα. Και τις, από τότε, τις ανακοινώσεις με τις φωτογραφίες, με τα ευρήματα. Αυτά που βρήκανε. Στα 17 Νοέμβρη που πάλι ήταν αποτύχει γιατί έσκασε η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού. Αλλιώς ακόμη θεματοκύλουσαν τη χώρα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και πάνω σε αυτό φυσικά ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε καριέρα. Όχι, δεν ήταν δική του επιτυχία. Αν ήθελε να έχει επιτυχία, θα είχε εξιχνιαστεί το έγκλημα της Μαρφίν. Έτσι. Λοιπόν, από τους 17, αν θυμάμαι καλά. Από τους 17 κατηγορούμενους τις 17 Νοέμβρη, κρίθηκαν ένοχοι 13 και αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι μόνο 3. Είναι ο Κουφοντίνας, ο οποίος με βάση λέει δικαστικό βούλευμα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποφυλάκηση του χρόνου του 27, εφόσον πλήρει τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την έκθεση της ποινής του. Και άλλοι δύο που παραμένουν έγκλειστοι είναι τα αδέρφια Ξηρού, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός. Όσον αφορά το Γιωτόπουλο, καταρχήν παιδιά να σας πω κάτι. Τι είναι αυτά τα... Μ' αρέσει που λέμε τη λέξη σόβια. Δεν υπάρχει σόβια στην Ελλάδα, τέλος. Λέμε 150 ξέρω χρόνια κάθυρξη, έτσι, για να τελειώνουμε. Όχι, κοροϊδία. Επίσης εμφανίστηκε μετανόητος, έτσι, ο Γιωτόπουλος. Καμία δήλωση μεταμέλειας.

το σκεπτικό της απόφασης, της αποφυλάκης, ήταν ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης του, τώρα 82 χρονών, έδειξε, λέει, καλή διαγωγή εντός φυλακής. Έπαιξε ρόλο, λέει, το μορφωτικό του υπόβαθρο, γιατί έκανε μεταπτυχιακά μας από τη φυλακή. Τι να κάνει να περάσει την ώρα, να πλακώνεται με τους συγκρατούμενους. Περιοριστική όρη, το έχει απαγορευτεί έξω τόσο από τη χώρα, ούτε καν τον νοιάζει. Και το κλασικό να εμφανίζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς του, της περιοχής του. Ωραία, δηλαδή σφάζουμε, σκοτώνουμε. Γιατί και πέρα από τις δολοφονίες, έχει και άλλα 1-2 εγκλήματα, γιατί είναι όλος ο υπόλοιπος ποινικός κώδικας. Και ληστείες κλπ. Και όλα αυτά. Του τα κάνουμε δώρο, έτσι, τα κερνάμε αυτά. Συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, αλλά είναι, πρόκειται για εμετικό σύστημα. Αυτό το σύστημα που έχουμε στη χώρα μας. Τη χώρα που την έχουν καταντήσει χώρο.

Καλημέρα, καλημέρα Φανή, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τι υπέροχες ευχές. Σήμερα τιμάμε τους Αγίους Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα και σε σένα. Φυσικά και εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το Θάμο του Γιωτόπουλου. Για τον μορφωμένο κατά σειρώη δολοφόνο που έδινε τις εντολές και ας βγει και ας μας πει ότι δεν τις έδινε, έτσι, γιατί αυτοί ξέρετε πως τα γυρνάνε. Δεν έχει σημασία αν έπιασε αυτό το όπλο. Είναι φερόμενος, έχει καταδικαστεί γι' αυτό ως αρχηγός.

0: Για δηλαδή να πεις, δεν σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Πώς θα μου καταντήσει η Ελλάδα μου πραγματικά. Λοιπόν, είχα πάρα πολλά ακόμη θέματα να σου πω για σήμερα. Και για το φωτοβολταϊκό. Δεν πειράζει, πρώτος γιατί να είμαστε, έχουμε και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα πάω, επειδή θέλω να κάνω ξεχωριστή και ιδιαίτερη μνήμα και σε σχέση με όλα αυτά, υπάρχουν και οι πεσόντες μας. Δεν αναφέρθηκα χθες, γιατί δεν ήθελα απλά να κάνω αναφορά στα 20 χρόνια, γιατί και τα άλλα θέματα σας παρουσίασα. Στα 20 χρόνια από το θάνατο του σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, που έπεσε κατά τη διάρκεια αναχέτησης. Επειδή πρέπει σιγά σιγά θα σας πω δύο πράγματα, γιατί έτσι, τιμητικά ρε παιδί μου, πραγματικά στο παλικάρι, όπως και πολλά άλλα παλικάρια που έχουν πέσει έτσι, είτε σε φωτιές, είτε σε αναχαιτήσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, και ενδεχομένως και πράγματα που μπορούμε να μην μαθαίνουμε ποτέ έτσι. Καθώς λίγο μετά τις 10.30 θα ακούσετε εδώ πέρα τον Μανώλη τον Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, που είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην συνέντευξη που έδωσε στον Κώστα Τουτσίδη. Θα, για τα ελληνοτουρκικά τέλος πάντων, για την Τουρκία. Πού συνεχίζει τις προκλήσεις. Βγαίνει που λέτε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σας το πω έτσι εντός αγωγικών, που κλείνει στρατόπεδα έτσι, ποια εθνική άμυνα. Για τα 20 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη και δήλωσε χρέος μας, λέει, συνέχιση της αμυντικής θωράκης της χώρας. Ποια αμυντική θωράκιση που την έχετε παραδομένη, που πάνε Έλληνες ψαράδες, το πέρα τα ακούτε και στους Ερέτη που βγαίνουν, έτσι. Με τους Τούρκους που μπαίνουν στα νερά μας. Μαΐου 2006, ο σμιναγός Κώστας Ηλιάκης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αναχέτησης τουρκικών F-16 νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Υπάρχει και μνημείο στη μνήμη του. Μετά από αερομαχία που οδήγησε σε σύγκρουση και πτώση του ελληνικού αεροσκάφους του Κώστα Ηλιάκη. Ο Τούρκος πιλότος έκανε έναν δολοφονικό λιγμό, χτυπώντας την καλύπτρα στο μαχητικό του Κώστα Ηλιάκη, του σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να βρει ακαριαίο θάνατο, να καταπέσει το αεροσκάφος. Και στη συνέχεια ο Τούρκος χρησιμοποίησε το κάθισμα εκτείναξης, έβγαλε όπλο στους διασώστες που πήγαν να κάνουν τη διάσωση των διασώστες, σε ελληνικά ύδατα, έτσι. Έβγαλε όπλο, αρνήθηκε τη βοήθεια. Έχει καταδικαστεί ερήμην, αυτό το βλέπω να είχαμε να λέγαμε στην Ελλάδα για την αυτοκτονία από αμέλεια, να είχαμε να λέγαμε πραγματικά. Και να θυμίσω, 2006, και δεν έχει αλλάξει δυστυχώς τίποτα στην προδοτική στάση αυτών που μας έχουν κυβερνήσει διαχρονικά. Θα σου το πω ακριβώς, 2006, εντολή ΓΕΘΑ, αλφα κάθετος ΓΕΘΑ, για παράδοση Τούρκου πιλότου στο τουρκικό πλήρωμα διάσωσης, με τρόπο όμως ώστε να φανεί ότι η παράδοση έγινε από την ελληνική προς την τουρκική πλευρά. Η παράδοση να καταγραφεί από κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα επιβλήθηκε στην Ελλάδα, στον ελληνικό ενιαίο χώρο και στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, επιτρέποντας ουσιαστικά η ελληνική πλευρά τον υπαίτιο, τον Τούρκο υπαίτιο, να διαφύγει μέσα από τα χέρια μας στη χώρα του. Γιατί πείτε μου εσείς, σε ποιο άλλο κράτος όλο τον πλανήτη θα γινόταν αυτό, εντός του χωρικού πλαισίου, εντός ελληνικών? Βάλτε οποιαδήποτε χώρα θέλεις στη μέση, βγάζεις όπλο. Έχεις προκαλέσει, ακόμη και θέλετε να παρουσιάσετε ότι ήταν και ατύχημα, ότι έκανε, που ατύχημα δεν είναι έτσι. Λέμε τώρα, όπως φαίνεται. Και αυτό και από αμέλεια, πες ότι ήταν ατύχημα έτσι, δεν σκόπευε να γυρίσει το αεροσκάφος του και να χτυπήσει με το φτερό την καλύπτρα. Είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Βγάζει όπλο, παιδιά. Βγάζει όπλο στους διασώστες. Και δεν τον βουτάτε να μην ξαναδεί το φως του ηλιού. Σοβαρά τώρα. Ναι. Ναι, νομίζω ότι ο Μοστέν καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος καλύτερα ότι είναι το τζάμι. Αυτό παίρνει η θέση του πιλότου. Και μετά λέμε, γιατί έχουμε τουρκική προκλητικότητα. Μέσα από τα χέρια μας. Μέσα από τα χέρια μας. Αυτά λοιπόν, διάλειμμα 10:30. Επιστρέφοντας, όπως σας είπα, θα κάνουμε λίγο μια αναδρομή σε αυτήν την εβδομάδα τι έγινε με τουρκική προκλητικότητα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως σας έλεγα, είχαμε κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας αυτές τις μέρες για μια ακόμη φορά. Παραβιάσεις του Εθνικού Ενόριου Χώρου, παραβάσεις, ναύτεξ και φυσικά παράλληλα τρέχει στη γείτονα και το τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες και τα κυριαρχικά δικαιώματα όπως θέλουν να έχουν στο Αιγαίο. Μια επιθετική πρωτοβουλία, εντός αγωγικών λέξη πρωτοβουλία, έτσι να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, υπό τη σκιά όλων αυτών που συνεχίζονται και κλιμακώνονται, θέλω να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάποιες αιτήσεις εκθέσεις που αφορούν χώρες οι οποίες είναι είτε υπό ένταξη, θέλουν να μπουν τέλος πάντων. Και θέλω να ακούσετε αμέσως τώρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που καλό είναι να τα γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Θα ακούσετε αμέσως τώρα τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, που μίλησε στην εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο και στον Κώστα Τσουτσίδη για αυτές τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αναφέρεται μέσα για Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια. Πολύ ενδιαφέροντα. Για να ξέρουμε πραγματικά ακριβώς τι τρέχει. Πάμε μέχρι να ακούσουμε Μανώλη Φράγκο τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε τη χαρά καταρχήν να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθεστε να κάνει αυτές τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ενταχθούν ή είναι υπό ένταξη κτλ. Μεταξύ αυτών η Τουρκία, η Αλβανία, τα Σκόπια. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς έχει γράψει σε αυτές τις εκθέσεις για τις συγκεκριμένες χώρες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, που είναι έτσι και πιο ζεστό το θέμα με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι τρεις εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ελλάδα. Για μένα, αυτές οι τρεις εκθέσεις, οι ετήσιες εκθέσεις, αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου που θα έπρεπε να έχουν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, καθώς μιλάμε για τρεις χώρες οι οποίες, πέρα από το ότι αφορούν τη χώρα μας, είναι χώρες που γυτνιάζουν με τη χώρα μας και είναι χώρες οι οποίες άλλες απειλούν, άλλες διεκδικούν τμήματα της χώρας μας, άλλες διεκδικούν τμήματα της ιστορίας μας, άλλες καταπατούν τους Έλληνες. Λοιπόν, όσον αφορά την Τουρκία, που όντως είναι από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις, η ετήσια έκθεση ήρθε για άλλη μια φορά τις τελευταίες, το τελευταίο διάστημα πέρασε από την αντίστοιχη επιτροπή και θα έρθει την επόμενη Ολομέλεια προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε ως ECR Group και ως Ελληνική Λύση και το οποίο προσπαθούμε να το αλλάξουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ξεπλένουν και την Τουρκία και κάνουν τα στραβά μάτια, αλλά προσπαθούν να χτίσουν πιο έντονους δεσμούς με την Τουρκία. Μια Τουρκία που εμείς αυτό που προσπαθούμε να... Όχι που προσπαθούμε, το οποίο εμείς αυτό που αναδεικνύουμε και που λέμε και που πιστεύουμε είναι ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία καταλαμβάνει ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ανεπίτρεπτο για εμάς τη στιγμή που έχουν επιβληθεί όλες αυτές οι κυρώσεις στη Ρωσία, τη στιγμή που στέλνονται όπλα στην Ουκρανία, να έχουμε μια χώρα που καταλαμβάνει τμήμα της Κύπρου, τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην λέει το παραμικρό κανένας. Και όχι μόνο να μην λέει κανένας το παραμικρό, όχι μόνο να μην επιβάλλονται κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά να έχουμε και την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία είδαμε όλο, όχι όλο έκπληξη, περιμέναμε χτες ότι είχε μια πολύ ωραία επικοινωνία με τον Ερντογάν. Αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες αναδεικνύουν την αδιαφορία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας και βέβαια αυτό που αναδεικνύουν πέρα για πέρα είναι την ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για να πάμε στη συγκεκριμένη έκθεση, ενώ αναδεικνύονται κάποια ζητήματα τα οποία όντως είναι σημαντικά και είναι θετικά για την για τη χώρα μας και για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, τον πειρατικό ρόλο που παίζει δηλαδή. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που τη χαρακτηρίζουν ως μια πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ξεκάθαρα σημεία που αναφέρουν ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχουν σημεία που αναφέρουν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η επικοινωνία με τη συγκεκριμένη χώρα. Για μας, μεταξύ άλλων, είναι πάρα πολύ προβληματικό και το αναδείξαμε και χθες στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ότι η συγκεκριμένη έκθεση έχει συγκριθεί έναν Ισπανό από την κυβέρνηση, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας, ένα κόμμα το οποίο, πέρα από το ότι βρίσκεται στην κυβέρνηση της Ισπανίας, η Ισπανική κυβέρνηση είναι από τις χώρες που έχει κάνει τις μεγαλύτερες συμφωνίες για αγορά όπλων από την Τουρκία. Οπότε για μας υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία έχει συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ με την Τουρκία να βάζει η ίδια χώρα, το ίδιο κόμμα, η ίδια κυβέρνηση εισηγητή, ο οποίος είναι αυτός που γράφει τη συγκεκριμένη έκθεση. Εμείς λοιπόν είναι δεδομένο ότι θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς για εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη όλα τα τελευταία χρόνια, και αυτό που λέμε είναι κανένας διάλογος με την Τουρκία, μόνο κυρώσεις και τίποτα παραπάνω. Βέβαια, κλείνοντας να πω ότι η θέση της χώρας μας είναι πάρα πολύ δυσμενής, γιατί μεταξύ άλλων το ξέπλυμα το μεγαλύτερο της Τουρκίας το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν εμείς προσπαθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβούλιο, συνομιλώντας με ευρωβουλευτές από πολλές χώρες και από πολλές πολιτικές ομάδες, να αναδείξουμε τα εγκλήματα της Τουρκίας, και έχουμε δηλώσει από την ελληνική κυβέρνηση και από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών που μας μιλούν για την καλή γειτονία, υπάρχουν οι ανακοινώσεις για την άφιξη των Τούρκων τουριστών στα ελληνικά νησιά χωρίς βίζα. Όταν υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, αυτό όχι μόνο αποτελεί ένα ξέπλυμα για την Τουρκία, αλλά στο τέλος της μέρας μηδενίζει και τα επιχειρήματά μας. Διότι φανταστείτε αυτή τη στιγμή που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις στη Ρωσία, να έβγαινε ο Ζελένσκι για παράδειγμα και να έλεγε ότι η Ρωσία είναι ένας καλός γείτονας, να έβγαινε φωτογραφίες αγκαλιαστός με το, αγκαλιά με τον Πούτιν, καταλαβαίνετε ότι θα είχε μηδενιστεί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η κατάσταση
1: που και το μήνυμα που στέλνουμε τελικά ποιο είναι, γιατί ας πάρουμε και για αφορμή το χθεσινό, μάλλον αυτό που θα γίνει σε λίγο καιρό, που η Τουρκία θα νομοθετήσει να πάει στα 200 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα, όλο αυτό εγώ θα περίμενα τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή να πάει από την Ελλάδα στα διεθνή φόρα παντού και να σηκώσουμε, επιτρέψτε μου να πω τη φράση, τη σημαία της επανάστασης για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν βλέπω να κινείται κανείς, να συγκινείται κανείς.
2: Δεν κινείται κανείς, και το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η κύρια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το πρόγραμμα SAFE, που για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν να πούμε ότι αφορά την αγορά όπλων και την παραγωγή όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο οποίο πρόγραμμα δυστυχώς μπαίνει κανονικά η Τουρκία. Και ό,τι μας λέγανε από την ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, ότι δήθεν θα αποκλειστεί και τέτοιες αστείες δηλώσεις, φαίνεται ότι ήταν ψέμα. Εμείς έχουμε δώσει ένα τεράστιο αγώνα για να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά όπως όλα δείχνουν, η Τουρκία θα μπει κανονικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε αμέσως είτε εμέσως, μέσω των εξαγορών εταιριών που έχει κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Και θα την πληρώνουμε και από πάνω.
2: Μα, αυτό που λέμε,
1: με τα ωραία μας χρήματα.
2: Μα εμείς το είπαμε και στην ομιλία μας χθες στην Ολομέλεια. Κάθε ευρώ που πάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία είναι μια σφαίρα που θα στοχεύει, ένα όπλο που θα στοχεύει έναν Έλληνα, έναν Ευρωπαίο. Αυτό είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Έτσι.
2: Και βασική ευθύνη, γιατί εμείς κάνουμε την κριτική που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς είμαστε απέναντι και αναδεικνύουμε όλα τα κακοσκήμενα όλα τα τελευταία χρόνια. Αλλά στο τέλος της μέρας τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Σε κάθε περίπτωση. Πάμε λίγο να δούμε και τις άλλες δύο εκθέσεις. Υπάρχει αντίστοιχη και για την Αλβανία και για τα Σκόπια. Και έχουν και αυτές χαρακτηριστικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά και τη χώρα μας τουλάχιστον.
2: Φυσικά. Οι δύο συγκεκριμένες χώρες, αρχικά μιλάμε για δύο χώρες που έχουν πολύ μικρότερη δυναμική από την Τουρκία. Μιλάμε για δύο χώρες που δεν έχουν στρατό, δεν έχουν πολεμική αεροπορία, και με συγχωρείτε, αλλά είναι ντροπιαστικό για την Ελλάδα και για όχι για την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση φέρει την ευθύνη, που δεν μπορεί ούτε να τραβήξει σε αυτές τις συγκεκριμένες χώρες. Μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες τα μεν Σκόπια καθημερινώς κλέβουν την ιστορία μας, αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες στα διεθνή μέσα όπου τους δίνεται βήμα τέλος πάντων, δεν υπάρχει παραμικρή καταγγελία. Θυμόμαστε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο δεν είδαμε κάποιο βέτο το τελευταίο διάστημα, αλλά προσπαθούσε να πείσει και τη Βουλγαρία να άρει το δικό της βέτο. Επίσης, στη συγκεκριμένη έκθεση, κανονικά υπάρχει όρος Βόρεια Μακεδονία, τον οποίο εμείς δεν αναγνωρίζουμε. Εμείς το μόνο που κάνουμε στη συγκεκριμένη έκθεση είναι ότι με τροπολογίες ουσιαστικά αφαιρούμε και σβήνουμε τον όρο Βόρεια Μακεδονία και τον αντικαθιστούμε με Σκόπια. Και τις συγκεκριμένες τροπολογίες δεν τις στηρίζουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατέβαιναν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί θέλουμε να δούμε πάλι τι θα κάνει, οι Έλληνες, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέω οι Έλληνες ευρωβουλευτές, ξέρετε λίγο πολύ την θέση των υπόλοιπων κομμάτων, τη γνωρίζουμε. Αλλά το ζήτημα είναι οι κυβερνώντες ευρωβουλευτές, γιατί είναι απαράδεκτη η στάση τους. Και κλείνοντας, να πάμε λίγο και στην έκθεση για την Αλβανία. Η έκθεση για την Αλβανία, να πούμε ότι είναι πέρα για πέρα ντροπιαστική, καθώς δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά για την ελληνική εθνική μειονότητα Βορείας Ηπείρου. Έχουμε και έναν ευρωβουλευτή, τον κύριο Μπελέρη.
1: Αυτό θα το έλεγα και εγώ. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι θα ψηφίσει και τη στάση θα κρατήσει ο κύριος Μπελέρης.
2: Όχι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τι έχει αποδείξει η πορεία του συγκεκριμένου κυρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ότι στην ουσία με το να γίνει ευρωβουλευτής έγινε το χατήρι του Ράμα. Αντάλλαξε τη θέση του Δημάρχου με την θέση του Ευρωβουλευτή, προτίμησε τη θέση των Βρυξελών, η άποψή μου είναι για ιδίο όφελος, σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Αρχικά είναι σε ένα κόμμα το οποίο, αν δείτε σε τι κλίμα έγινε η συνάντηση του Ράμα με τον Μητσοτάκη, εγώ αν ήμουνα, και το λέω με μεγάλη θλίψη, γιατί έχουμε δώσει τεράστιο αγώνα για την παράνομη φυλάκιση του κυρίου Μπελέρη, και θα το κάναμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια θέση που εκπροσωπούσε τους Έλληνες, και δεν μπορεί μετά από την παράνομη φυλάκισή σου να είσαι σε ένα κόμμα όπου ο πρόεδρός σου κάθεται χαλαρός και κάνει αστιάκια και χαλαρή συνομιλία, όλο χιούμορ, με τον άνθρωπο που σύμφωνα με τα λεγόμενά σου έβαλε αδίκως και παρανόμως φυλακή, και εμείς συμφωνούμε με αυτό. Και λοιπόν ο συγκεκριμένος συνάδελφος, πέρα από το ότι δεν έχει αναδείξει τα εγκλήματα της Αλβανίας, δηλαδή πέρα από κάποιες χλιαρές δηλώσεις, εστιάζει σε ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να είναι μέρος της ατζέντας του κυρίου, συγκεκριμένου κυρίου. Δεν τον ψήφισαν για να είναι να μας μιλάει για την ψηφιακή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση, για το AI, ακόμα και για τη μετανάστευση. Είχε πει η δέσμευσή του, και η δέσμευση και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, γιατί η ευθύνη βαραίνει και το συγκεκριμένο κόμμα, ήταν ότι θα είναι η φωνή των βορειοϋπηρωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά όργανα. Να πούμε στους βορειοϋπηρωτές και στους πατριώτες που τον ψήφισαν το συγκεκριμένο κύριο, ότι η συγκεκριμένη φωνή δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη φωνή δεν έχει κάνει την παραμικρή καταγγελία για την έκθεση, η οποία μια έκθεση ενώ μιλάει για μειονότητες Αιγυπτίων, Ρωμά, μιλάει για ΛΟΑΤΚΙ, δεν λέει το παραμικρό για την ελληνική εθνική μειονότητα Βορείας Ηπείρου. Εμείς έχουμε καταθέσει πλήθος τροπολογιών, έχουμε καταγγείλει τη συγκεκριμένη έκθεση, θα καταψηφίσουμε είναι δεδομένο τη συγκεκριμένη έκθεση. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι και τα Σκόπια και η Αλβανία κινούνται ταχύτατα προς την ένταξη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Επειδή πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα, η Ελλάδα έχει και την πίτα και το μαχαίρι στο επίπεδο του Συμβουλίου με το βέτο, η Ελλάδα μπορεί να μπλοκάρει επάπειρον την ένταξη και των δύο κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας ανησυχεί και μας προβληματίζει και μας εξοργίζει κιόλας είναι ότι όταν βλέπεις και τα Σκόπια και την Αλβανία να μην σέβονται καθόλου την Ελλάδα σε επίπεδο και εξωτερικής πολιτικής και σε επίπεδο όλης αυτής της ατζέντα. Δηλαδή, όταν έχεις μια Αλβανία που ξέρεις ότι το αν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μπορεί να σου ασκήσει βέτο. Λοιπόν, τι κάνει? Κλέβει τις περιουσίες των Ελλήνων, κατεδαφίζει τις εκκλησίες, μετατρέπει ελληνικές περιουσίες σε ριζόρτ. Καταλαβαίνετε τι θα κάνει η συγκεκριμένη χώρα όταν ανάψει το πράσινο φως και δεν έχει ανάγκη την Ελλάδα, την έννοια που σας εξήγησα.
1: Εγώ να βάλω και άλλη μία παράμετρο σε αυτό. Είναι και δύο χώρες που συνεργάζονται πολύ στενά με την Τουρκία. Ναι, αν καταφέρουν και μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται ότι η Τουρκία, ας υποθέσουμε, δεν θα μπει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι και ένας θύλακας της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε και σε στρατιωτικό επίπεδο, επειδή δυστυχώς μιλάμε για δύο χώρες που έχουν μετατραπεί σε δορυφόρους της Τουρκίας, ανοίγει η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία από τα προγράμματα τα εξοπλιστικά, από την τελωνιακή ένωση, από χρηματοδοτήσεις, από επενδύσεις. Είναι δύο χώρες που είναι κυριολεκτικά δορυφόροι της Τουρκίας. Λοιπόν, απέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέχει γενικώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή την αποχή την πληρώνουν τα εθνικά μας συμφέροντα και οι Έλληνες πολίτες. Εμείς περιμένουμε να δούμε στις συγκεκριμένες εκθέσεις ποια θα είναι η θέση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο διάστημα ο κ. Μπελέρης επέλεξε την αποχή. Όμως αυτό που λέμε από τώρα είναι ότι δεν έχει ψηφιστεί για την αποχή. Θα πρέπει να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη έκθεση και θα πρέπει να την καταψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη έκθεση. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αλλά όπως έχουμε πει και στο βήμα που μου δίνεται και έχουμε αναδείξει ως CR Group και με τις καμπάνιες που κάνουμε και με τις τροπολογίες που καταθέτουμε ως πολιτική ομάδα και με τις ερωτήσεις που καταθέτουμε και με τις δηλώσεις που κάνουμε, δυστυχώς η ελληνική πλευρά σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά σήμερα μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, παίρνει κάτω από τη βάση βαθμό και πλήττονται πάρα πολύ σημαντικά τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Και κύριε Φράγκου, να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι.
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, έχουμε Τούρκους που αγοράζουν ελληνικές περιουσίες σταμάτητα. Δίνουν με προνομιακούς όρους τουρκικές τράπεζες, όπως είναι η Ziraat Bank, δίνουν δάνεια σε Τούρκους για να αγοράζουν ελληνικές περιουσίες, τη στιγμή που οι ελληνικές εισαγωγικά τράπεζες παίρνουν τα σπίτια από τους Έλληνες. Μιλάμε για μια ουσιαστικά σιωπηλή κατάληψη εδάφους.
1: Αυτό το βαφτίζουν επένδυση κάποιοι.
2: Μπορεί να ακούγεται αυτό σε κάποιους υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά ουσιαστικά σε κάποια κλίμακα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε καν είναι αυτοί που αγοράζουν, δεν ξέρουμε από πού βρίσκουν τα χρήματα. Η Ziraat Bank που έχουμε κάνει ως CR Group πάρα πολλές δράσεις είναι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται ακόμα και στα κατεχόμενα και έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή η πολιτική αυτή των ήρεμων νερών, ήρεμων θαλασσών, πώς την αποκαλεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι στην ουσία η πολιτική του καρπαζής πράκτορα και η πολιτική της ανοχής, η πολιτική του δεν αντιδράω και δεν λέω τίποτα. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική.
1: Βέβαια. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Είναι πολλά τα ζητήματα που.
2: Συγκεκριμένη ψηφοφορία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Λοιπόν, επιστροφή. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ακριβώς όπως το είπε ο Μανώλης ο Φράγκος, παιδιά, δυστυχώς αυτό ισχύει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και σας υποδεχόμαστε. Μπάτε σκύλα, λέστε και αλαστικά μη δίνετε. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σας ενημερώσω για κάτι από το οποίο προκύπτουν άλλα πράγματα. Ξέρετε αυτό που λέω για τους αλληλέγγυους και τα σχετικά, τέλος πάντων. Τα έλεγα και χθες. Υπάρχει μια ελεγχόμενη δομή προσφύγων στα ενόφυτα, όπως υπάρχει σε όλες τις περιοχές της χώρας. Βασικά σε όλη τη χώρα τι φυτρώνουνε? Φυτρώνουνε από τη μία ανεμογεννήτρες και από την άλλη φυτρώνουνε δομές. Είναι ήδη φυτρωμένες. Και από την άλλη έχουμε φυσικά και τους επενδυτές και τους παρανόμους ερχόμενους επενδυτές και τους επενδυτές με τη χρυσή βίζα, όπως ακούσατε και από τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Ακούστε τώρα, θα σας πω μια χώρα και περιοχή την οποία εγώ πρώτη φορά τη διαβάζω ότι μας έχει κουβαληθεί και από που μας έχει κουβαληθεί. Έχουν λοιπόν που λέτε οι αλληλέγγυοι, ξέρετε τα γνωστά. Συγκέντρωση αλληλεγγύης, λέει, στην ελεγχόμενη δομή προσφύγων, προσφύγων λένε αυτοί, στα Ινόφυτα. Μόνοι τους τα λένε και από αυτά που με λένε προκύπτουν, μαθαίνουμε πράγματα. Μόνοι τους λένε λοιπόν, το χαρακτηρίζουν στρατόπεδο, κάμπ τέλος πάντων, ότι διαμένουν εκατοντάδες. Θα σας διαβάσω ακριβώς και θα σας πω μια περιοχή, μια χώρα την οποία εγώ την ακούω πρώτη φορά, ότι έχουμε και από εκεί πέρα εντός εγών κατατρεγμένους. Λένε λοιπόν οι αλληλέγγυοι, συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα τέλος πάντων, αλληλεγγύοι στην ελεγχόμενη δομή προσφύγων Ινοφύτων, 12 το μεσημέρι. Στο στρατόπεδο, λέει, προσφύγων στα Ινόφυτα διαμένουν εκατοντάδες, λέει, πρόσφυγες. Μόνοι τους λένε εκατοντάδες, τους λένε, χαρακτηρίζουν πρόσφυγες. Που αποτελούν, λέει, μια κοινότητα ανθρώπων, ακούστε, από χώρες. Ακούστε τις πρώτες χώρες και θα ακούσετε την τελευταία. Από Κουρδιστάν, αυτό μόνο στα Ινόφυτα. Από Κουρδιστάν, Αφγανιστάν, Ιράν, Βόρειο και Νότιο Σουδάν, Συρία, Καμερούν και Τιγκράι. Το Τιγκράι εσείς το ξέρατε. Έχει να σηκώσει το φρύδιο Μάνος, ναι, και εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Συνειδητοποιείτε τι γίνεται. Από το Τιγκράι, λέει. Άιτ. Θυμάμαι καθημερινή έκανε εκπομπή που έλειπε δεν είναι ποτίτσι με τον Γιώργο το Θαμιανίδη, πάλι μια περίεργη χώρα τότε που δεν την είχα ξανακούσει και ψάχναμε μετά στο χάρτη και μου είχε πει ο Γιώργος κάπου το είχε βρει από που ήταν που είχαν έρθει εδώ. Ναι. Και έχουμε που λέτε, φαντάστε τι έχει κουβαληθεί και τι διαμένει και τι πληρώνουμε και τι κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Από το Τιγκράι. Τιγκράι, ρε φίλε, πραγματικά. Όχι, δεν ξέρω αυτό που μου γράφει την περιοχή. Όχι, είναι, δεν είναι Σουδάν, είναι αυτό, το λένε έξτρα. Μου γράφει φίλος ακρόατης. Όχι, αυτό είναι ξεχωριστή χώρα. Γιατί λένε μέσα Βόρειο και Νότιο Σουδάν, Συρία, Καμερούν, Τιγκράι. Το Τιγκράι είναι άλλο. Δεν είναι Σουδάν. Θα μάθουμε γεωγραφία με αυτούς τους τύπους που γράφει ο Πασχάλης. Ναι, Πασχάλη, έχεις δίκιο. Όπως επίσης, που σας είχα πει κατά διαστήματα, τότε σας λέω ότι έχουν φυτρώσει φουρφούρια, έχουν βάλει εδώ, έχουν βάλει εκεί. Πραγματικά. Έχουμε μάθει και περιοχές της Ελλάδας και στις οποίες προφανώς έχουν πάει και έχουν φυτρώσει. Σας έλεγα χθες για το Ζάλογκο, για τεράστιο έργο μαμούθ με φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα μας, πανέμορφες, στις οποίες δυστυχώς με κακό τρόπο μαθαίνουμε τη γεωγραφία και, τα τοπονύμια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Λένε αλληλέγγυοι, λένε για αγώνες, για δικαιώματα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Αγώνες, λέει, που διεξάγονται σε όλα τα στρατόπεδα, σε όλη την Ελλάδα. Στρατόπεδα χαρακτηρίζουν προφανώς κάμπ, τις δομές φιλοξενίας. Από το νότο, λέει, μέχρι το βορρά, όπως το στρατόπεδο της Ιντικής κοντά στις Σέρες. Σε όλοι οι ξυπνάκηδες, οι αλληλέγγυοι, που ήσασταν και χθες στο Pride, το αυτοδιοργανωμένο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, και είστε και σε άλλα. Δηλαδή, πραγματικά, αυτός να τους μαζέψεις είναι δυνατόν από το βορρά μέχρι το νότο, έτσι. Και δεν είναι τίποτα άλλο ότι είναι όλοι αυτοί υποστηρίζουν όλους αυτούς τους παράνομους, τους εγκληματίες που δεν ξέρουν που κρατάει σκούφια τους, που ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε φτάσει σημείο να μπουκάρουνε, να γίνεται θεία λειτουργία πρωινιάτικα και μπουκάρει ο άλλος. Και την ώρα που ο άνθρωπος παρακολουθεί τη λειτουργία, μπουκάει, τον χτυπάει και τον κλέβει μέσα σε εκκλησία. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, παιδιά. Πραγματικά πολύ φοβάμαι. Α, λοιπόν, ναι, θα κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φιλοκροατή. Το Τιγκράι, λέει, είναι περιφέρεια της Αιθιοπίας. συνοδεύει με την Ερυθρέα στα βόρεια και με το Σουδάν στα δυτικά, μάλιστα στην Αιθιοπία δηλαδή. Α, και από Ερυθρέα μας έχουν έρθει επίσης, να ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ το φιλοκράτη, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένου παρέα του Σαββατοκύριακου και για σήμερα. Αγγελική μου, καλή εβδομάδα και σε σένα, με υγεία. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια καλύτερη εβδομάδα όπως λέω πάντα να μας ξημερώσει. Πάντα με υγεία. Καλή δύναμη σε όλους μας. Μένετε συντονισμένοι, Focus FM 103,6. Αμέσως μετά εκπομπή Focus με τον Κυριακό Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι, βρέθηκα.
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχω μία αίσθηση στον τίτλο «Ημέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος, ως κράτος, τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος, που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μην βογκάτε, κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μίλησατε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι, επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για δείτε τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία. Δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλμπουρντάν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία? Αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα? Να καλείς αυτόν που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αυτό που με ενοχλεί, και να το πω έτσι αβίαστα, είναι η προσπάθεια υποτόνησης, αποδοκιμασίας, υποβιβασμού του μεγαλείου της ελληνικής ιστορίας από ένα νεοελληνικό λαό, ο οποίος ως ραγιάς απεχθάνεται ό,τι αναφέρεται στην ελληνική του ιστορία. Γιατί λέω απεχθάνεται? Γιατί ο ίδιος δεν κάθεται να μελετήσει και να διαβάσει. Διάβαζα ένα περιοδικό, ιστορικό δυστυχώς, στο οποίο έλεγε το εξής αμίμητο, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αναφορά. Η αστρονομία η οποία ευρέθη εις βαβυλωνιακούς, λέει, ιερογλυφικές γραφές και τα λοιπά, σουμεριακούς, ένα σωρό ανοησίες. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, σε ποιους απευθύνονται. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Βαβυλώνιοι. Πείτε μου έναν αστρονόμο βαβυλώνιο. Δεν βρέθηκε ποτέ σε γραφή ιερογλυφική, βαβυλωνιακή, σφινοειδία, ό,τι και αν υπάρχει, ή σουμεριακή. Δεν βρέθηκε όνομα φυσικού προσώπου αστρονόμου. Σαφώς και είχαν ανθρώπους που έβλεπαν τα άστρα, αλλά ήταν αστρολόγοι. Άλλο η αστρολογία, άλλο η αστρονομία. Ήταν η μάντης εκεί της περίοδου. Όντως έβλεπαν την Πανσέλινο, έβλεπαν τα άστρα. Δεν ξέρω αν τα ονομάτισαν κιόλας, μπορεί να τα ονομάτισαν, αλλά χρησιμοποιούσαν τα άστρα για προβλέψεις, για μαντεία. Όχι για επιστημονική μόρφωση, γνώση και αντίληψη. Την επιστήμη της αστρονομίας πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες την βρήκαν, την ανακάλυψαν και την επέβαλαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν βάλετε στο λίμα αστρονόμοι τώρα, Google αστρονόμοι, θα ξεκινήσει πρώτα από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν ξεκινά από κανένα Σουμέριο, από κανέναν Αιγύπτιο, από κανέναν Βαβυλώνιο ή από κανέναν Χετίτη. Ξεκινάει από Έλληνες. Η πραγματική ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι ανακαλύψουν στο μυαλό τους κάτι, δικό τους θέμα είναι. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί μου λένε διάφοροι ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, στην εποχή του AI, ο υπολογιστής των αντικειθήρων είναι ένα επίτευγμα και θαύμα που δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Τι είναι ο υπολογιστής των αντικειθήρων? Ακόμη και τώρα σας λέω, ψάχνουν να βρουν τη χρήση του. Είναι ένα δημιούργημα με γρανάζια, που το γρανάζι ανακαλύφθηκε και δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα, μετά Χριστόν. Γρανάζι, για να γίνει το μηχανισμός. Οι πρόγονοί μας λοιπόν από τον 2ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιούσαν γρανάζια. Αυτό και μόνο είναι μια απόδειξη των 1800 διαφορά πολιτισμού. Τι να συζητάω τώρα εγώ? Κι όμως εκεί επιμένουν κάποιοι να υποτονίζουν την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αυτοί δυστυχώς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν εδώ, σιτίζονται εδώ από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολεμούν με λύσα κάθε τι ελληνικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χάρτης του Πυριραίης είναι μια άλλη ιστορία. Ο αστρικός χάρτης του Υπάρχου. Ρωτήστε 15 Έλληνες, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ύπαρχος. Τεράστια μορφή. Αστρονόμος. Αστρονόμος κανονικός. Μελετούσε τα άστρα. Εδώ μου λένε ο Κοπέρνικος βρήκε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Διαβάστε σχολικά σε χειρίδια. Αυτό λένε. Τι έκανε ο κλέφτης ο Κοπέρνικος? Βρήκε παλίμψιστο του. Ακούστε λίγο. Γιατί εδώ είναι το σημαντικό. Έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες. Του Αριστάρχου του Σαμίου. Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος που ανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα στη γη. Το έγραψε ο ίδιος. Το πήρε από εκεί ο απατεώνας ο Λοποδίτης ο κλέφτης, χωρίς να βάλει την πηγή, και έκανε ένα θεώρημα του Κοπέρνικου και λέει ότι λέει ο Κοπέρνικος. Ψέματα. Μπείτε, Google και γράψτε. Αρίσταρχος ο Σάμιος. Θα σας το βγάλουν. Υπάρχει το χειρογραφό του. Πάμε λοιπόν στον ύπαρχο. Ένα σημαντικό έβριμα λοιπόν της επιστήμης, το οποίο τώρα το βγάλανε. Τώρα το βρήκανε. Φαίνεται το γνωστό νυχτερινό ουρανό στα μάτια μας μπροστά. Αυτό το έβριμα αποδίδεται στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Στον ύπαρχο, ο οποίος είναι μεγαταγενέστερος. Τι έκανε ο ύπαρχος? Δημιούργησε ένα χάρτη από περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, έτσι. Που θεωρείται από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής των άστρων στον ουρανό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό ο ύπαρχος, δεν είχε τηλεσκόπια τέτοια. Και κατέγραψε τα άστρα ένα προς ένα τις θέσεις τους, τοποθετήσεις τους, για να τις έχουν οι ναυτικοί εκεί της περίοδου, για να ξέρουν πώς κατευθύνονται. Μην ξεχνάτε ότι τον αστρολάβο τον βρήκαμε μετά από αιώνες. Ο αστρολάβος ήταν το όργανο που πήραν οι ναυτικοί και με αυτό πήγαιναν, τον μπούσουλα. Πριν πήγαιναν με τα άστρα. Λοιπόν, αυτό το χάρτη τον έκανε ο ύπαρχος. Κατέγραψε τα άστρα στον ουρανό. Πότε έζησε? Περίπου το 120 π.Χ. και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαίας αστρονομίας. Δεν υπάρχει όμοιός του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ο πρώτος στον δυτικό κόσμο, ο πρώτος, που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συστηματικό αστρικό κατάλογο. Κατάλογο με άστρα, παιδιά. Εξού και τα περισσότερα ονόματα των αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δία, αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δία.

προβλήματα και καιρικά φαινόμενα, την παλήρεια π.χ. έτσι. Πλημμύρα και άμποτη, το λένε και επιστήμονες. Ότι όταν η σελήνη πλησιάζει τη γη, δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ούτε αυτά ξέρετε. Αυτό ξέρουν όλοι. Και επειδή λένε ο άνθρωπος είναι νερό, όταν έχουμε πανσέλινο, επηρεάζεται ο άνθρωπος γιατί είναι ισχυρότερη η σεληνιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω, έχει κάπως το λένε. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά σας τα λέω με βάση αυτά που διαβάζω. Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες, η επιστήμη, η κανονική επιστήμη, έτσι, πίστευε ότι το μεγάλο αυτό έργο έχει χαθεί. Δεν χάθηκε. Το μοναδικό σωζόμενο στοιχείο ήταν ένα σχόλιο πάνω σε παλαιότερα κείμενα σχετικά με τους αστερισμούς. Που είχε βρεθεί ένα σχόλιο του. Και λέγανε ο ύπαρχος είχε πει κάτι, κάτι είχε πει, κάτι είχε πει. Δείτε όμως ο Παδαμάτων χρόνος, δείτε όμως η ευτυχή συγκυρία. Σήμερα, νέα έρευνα, νέα καινούργια έρευνα, με τη βοήθεια του AI, βρήκαν ένα παλίψιστο σε μεσαιωνικό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Μεσαιωνικό χειρόγραφο. Τι κάναν τα ζώα, πέραν τα χειρόγραφα. Τα ζώα το κάναν πολύ αυτό, έτσι. Στα μοναστήρια κυρίως οι καθολικοί πέραν τα, για να μην αγοράζουν περγαμπινές, για να μην αγοράζουν τίποτα, πέραν το αυτό και από πάνω σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν άλλα πράγματα. Ψαλμούς και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Και στα μοναστήρια τα ελληνικά σε πολλά έχουν γίνει αυτό το πράγμα. Από κάτω κείμενο δεν φαινόταν. Ευτυχώς όμως με την επιστήμη, με το AI, βρίσκαν απίστευτα πράγματα. Το χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν παλίψιστος. Δηλαδή, ένα έγγραφο το οποίο το αρχικό του κείμενο είχε σβηστεί για να χρησιμοποιηθεί ξανά η πυργαμηνή. Για να μην κάνουν. Φαντάζομαι, οι αρχαίοι λες κάναν πυργαμηνές, βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Κατομμύρια πυργαμηνές. Βιβλία ολόκληρα. Πάκαψε ο ηλίθιος ο Κέσαρας. Για να μην τα φορτώνουμε στους χριστιανούς ή στους Άραβες. Ο Κέσαρας τα έκαψε. Από λάθος του. Πήγε να κάνει την αποκλεισμό στην Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη κοντά στη θάλασσα. Δεν ήταν μακριά τη θάλασσα. Τουλάχιστον έτσι γράφουν οι πηγές. Με την έριξε βλήματα για το οχυρό μέσα να βάλει φωτιά και πήρε φωτιά παρανάλωμα και γίνανε όλα παρανάλωμα και κάηκε η βιβλιοθήκη. Κάποιοι λένε ότι δεν κάηκε όλοι, στο Βατικανό είναι κάποια χειρόγραφα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχω επισκεφτεί το Βατικανό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χειρόγραφα εκεί. Αυτή η πρακτική ήταν συνηθισμένη στο μεσαίωνα εξαιτίας του κόστου των υλικών. Δεν αγοράζαν περγαμηνές, πέραν τις παλιές, γράφανε από πάνω. Σβήναν και γράφανε, σβήναν και γράφανε. Κάτω από το χριστιανικό λοιπόν κείμενο, κάτω ακριβώς, που είχαν γράψει μοναχοί, στα Συριακά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη ενός παλαιότερου ελληνικού αστρονομικού κειμένου. Παλαιότερο. Οι αναφορές που βρέθηκαν συνδέονται ξεκάθαρα πλέον, συνδέονται απόλυτα ξεκάθαρα με το φαινόμενο της μετατόπισης της γης. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Την αργή δηλαδή μεταβολή του άξονα περιστροφής του πλανήτη. Όπα, ρε, αδερφέ. Όπα. Ο ύπαρχος γράφει για τη μετατόπιση του άξονα της γης, των πόλων. Όπερ σημαίνει ότι ο ύπαρχος γνώριζε ότι η γη είναι σφαίρα. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και άλλα πράγματα. Και τώρα οι επιστήμονες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, ότι οφείλεται στη μετατόπιση του άξονα της γης ελάχιστες μοίρες προς τα πάνω, με συνέπεια ο ήλιος να έχετε πιο κοντά σε μερικά σημεία και σε άλλα να είναι πιο μακριά, με συνέπεια να έχουμε καιρικά φαινόμενα αλλοπρόσαλα. Η μετατόπιση των πόλων γίνεται και τώρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης αλλάζει. Διότι το μάγμα της γης που έχει σίδερο αρχίζει και κινείται πιο αργά. Η γη, όπως η σφαίρα, μέσα έχει μάγμα, έχει σίδερο λένε. Αυτό το υγρό ή το μάγμα κινείται πιο αργά. Με συνέπεια οι πόλοι της γης να αλλάζουν το μαγνητικό τους πεδίο. Αυτά τα λέω εγώ, τα λένε επιστήμονες. Εγώ τα λέω απλά γιατί το διαβάζω. Διαβάστε λίγο παραπάνω και θα καταλάβετε. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν ταιριάζει χρονικά με την εποχή του υπάρχου. Ενισχύοντας την πιθανότητα το κείμενο να προέρχεται από το έργο του. Το λένε οι επιστήμονες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όντως τον 2ο αιώνα π.Χ. είχαμε μια αλλαγή του κλίματος. Μέχρι τον 2ο αιώνα ή τον 1ο αιώνα, λένε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το κλίμα ήταν πολύ εύκατο στη Μεσόγειο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα κυκλοφορούσαμε χιτώνες. Και το χειμώνα ακόμα. Άρα είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία. Με τη μετατόπιση των πόλων, δεν είχαν βιομηχανία τότε, για να μην ακούτε με την πέρδο με την Αγελάδα, ότι παίρνετε η Αγελάδα και χαλάμε το κλίμα. Είναι η ίδια η γη η οποία μεταβάλλεται, είναι ζώσα κατάσταση. Μετά άρχισε να ψύχεται για ένα μικρό διάστημα. Αυτό οφειλόταν λέει στη μετατόπιση των πόλων. Δηλαδή από τον 2ο αιώνα, 1ο αιώνα και μετά, για 2-3 αιώνες είχαμε ψύξει. Μετά είχαμε ξανά επαναφορά της καλής θερμοκρασίας. Και μετά
τον 6ο-7ο αιώνα ξανά.

Σε πάλι η μετατόπιση και είχαν την ψήξη. Τι έγινε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και 8ο? Άρχισαν να κατεβαίνουν οι Βίκινγκς. Διότι στο βόρειο πόλο, στα βόρεια, Σκανδιναβία, Δανία κτλ., άρχισαν να γίνεται πολύ το κρύο, δεν έδειξαν τροφή και άρχισαν να μετατοπίζονται προς τον νότο. Και κατέβαιναν και κατέβηκαν εκεί, στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Οι Βίκινγκς είναι, οι Ρώσοι είναι φίλο Βίκινγκς και έμειναν εκεί. Και κάποιοι άλλοι βάραγοι ήρθαν προς το Βυζάντιο. Με βάση το κλίμα γίνονται οι μετατοπίσεις. Να ξέρετε τώρα, έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ λοιπόν, για να διαβάσουν το κείμενο, χωρίς να καταστρέψουν το χειρόγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία. Ακτίνων Χ, που παράγονται από επιταχυντή σωματιδίων. Ακούστε τώρα, πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η μέθοδος αυτή τι επιτρέπει? Επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών χημικών συνθέσεων των μελανιών. Το νεότερο κείμενο, το νέο κείμενο που έκαναν οι μοναχοί επάνω και έγραψαν από πάνω, περιέχει σίδηρο. Ενώ το αρχαίο ελληνικό κείμενο έχει διαφορετική χημική σύνθεση. Με βάση το ασβέστιο. Δεν βρήκαν οι άνθρωποι τώρα, έτσι. Τι βρήκα για να καταλάβετε τώρα. Χημική... Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες μπορούν να δουν τα δύο κείμενα, να τα διαχωρίσουν σε δύο επίπεδα γραφής και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα γράμματα. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές ανέκτησαν περιγραφές άστρων και αναφορές σε αστερισμούς όπως ο υδροχόος. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανακτήσουν όλο το κείμενο. Γιατί όλο το κείμενο βρίσκουν μέσα στοιχεία που ακόμη και πριν από 100 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Για την ύπαρξη ενός μικρού πλανήτη στο ηλιακό μας σύμπαν, άλλου, λένε, υπάρχει αναφορά. Θα το δούμε. Κάτι που ανακαλύψαν τις τελευταίες δεκαετίες με τα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα, τα τεράστια, τα απίστευτα. Πώς το ήξερε ο ύπαρχος, δεν ξέρω. Σηκώνω χέρια ψηλά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτες, έχουν μείνει άναυδοι. Οι συνταταγμένες που έχουν έρθει φαίνεται να είναι ακριβέστατες. Παρά ότι υπολογίστηκαν με το γυμνό το μάτι. Αιώνες πριν το τηλεσκόπιο. Και αναρωτιούνται με τι μηχάνημα επακριβώς όρισε πού είναι τα άστρα. Τι είδους τεχνολογία διέθεταν οι προγονείς μας. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Το χειρόγραφο ονομάζεται, έχει μια ονομασία λίγο σύνθετη, έτσι, Κόντεξ Κλίματσι Ρικράπτους ή Ρικρύπτους ή Ρέκρυπτους. Και πιστεύετε ότι προέρχεται από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με το μοναστήρι αυτό? Τι έγινε? Το πήραν οι Αιγύπτιοι, το δώσαμε στους μουσουλμάνους? Το δώσαμε στους Αιγυπτίους που παρίστανανε τους μοναχούς ενώ ήταν φουσκωτοί? Μπράβοι! Γιατί έχει τεράστιες εκτάσεις η Μονή. Τεράστιες εκτάσεις. Και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία πεντάστρα και εξάστρα στην περιοχή. Και γιατί θέλουν να κάνουν εκεί ένα οικιστικό συγκρότημα περίπου 200.000 ανθρώπων να μένουνε. Πού είναι η κυβέρνηση? Πού είναι αυτοί που μιλούσαν? Μόνο η ελληνική λύση μιλάει γι' αυτό. Όλοι σιώπησαν. Όλοι σώπασαν. Σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον το χειρόγραφο αυτό. Φανταστείτε τι άλλο έχουν τα μοναστήρια. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και το Άγιο Όρος. Να ανοίξει και το Σινά, να ανοίξουν οι βιβλιοθήκες, να μπουν οι επιστήμονες μέσα και να βρουν πράγματα και να τρίβουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά, οι δειπνοσοφιστές, ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Πώς μαγείρευαν οι προγονείς μας. Είναι στο Άγιον Όρος. Εκεί βρέθηκε, σε μοναστήρι του Άγιον Όρος βρέθηκε το χειρόγραφο. Και εκεί αναφέρονται τα εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας, που είναι πανομοιότυπα με τα σημερινά. Το ίδιο πράγμα τρώγαμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και κοντοσούβλια τρώγαμε. Αν διαβάσει Ιλιάδα στον Όμηρο, γράφει πως κάτισαν οι στρατιώτες οι Δαναοί και έψιναν σουβλάκια κανονικά. Με το ξύλο πως το βάζανε. Τα λέω αυτά στους νεοέλληνες και με κοιτάσαν, να μην πω κατά κουβέντα εξωγήινο κάτι. Έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ. Δεν είναι έλα μωρέ, κάνετε λάθος. Το μωρέ στη γειτονιά μας. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Η ιστορία είναι τεράστια ελληνική. Αλλά πού να τα πω, σε ποιον να τα πω? Θα φάτε αρνί και κατσίκι, λέει τον Ευελία. Ποιον Ευελία ρε μας τώρα? Από πού βγαίνει ο Ευελίας? Από τον Ευελίξ ή από τον Αστερίξ? Και μια και είπα Αστερίξ ή Ευελίξ. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι. Είναι Γερμανοί. Είναι Φράγκοι. Εξού και Φρανς. Φρανς σημαίνει Φραγκία. Φραγκία σημαίνει γερμανικό φύλο. Οι Γάλλοι κανονικοί είναι οι Γαλάτες.
οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τους Ρωμαίους αρχικοστάδιο και τα γερμανικά φύλλα μετά και έκαναν και μια επίθεση. Όταν, να καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν σιγά σιγά να επεκτείνονται προς βοράν για να σπρώξουν τους Γαλάτες να φύγουν από εκεί, τι κάνουν οι Γαλάτες? Έφυγαν από εκεί και μετακινήθηκαν και κατέβηκαν προς τα κάτω. Πού κατέβηκαν? Στην Ελλάδα. Και φτάσανε μέχρι τους Δελφούς. Αλλά χάσανε τον πόλεμο και αναγκάστηκαν να πάνε στη Μικρά Ασία και εκεί υπάρχει Γαλατεία σήμερα. Στη Μικρά Ασία υπάρχει περιοχή που λέγεται Γαλατεία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου. Πού την έστειλε, στη Γαλλία? Το πιστεύετε? Στη Γαλατεία τις έστελνε. Στη Μικρά Ασία τις επιστολές.

0: Σήμερα θα σας αποκαλύψουμε τουλάχιστον αυτό που η δημοσιότητα ή αυτό που δίδει η Ρωσία στη δημοσιότητα, το τρομακτικό οπλικό σύστημα που διαθέτει ο Ρωσικός στρατός, όχι σε μεγάλη πληθώρα πυράβλων, αλλά είναι τρομακτικό το όπλο που διαθέτει, πέρα από τα πυρηνικά, είναι ο πύραυλος Ορέσνικ, που τρέμουν οι Δυτικοί και το τρέμουν πραγματικά. Τώρα τις ανοησίες που λέει ο Ερντογκάν ότι θα κάνει πύραυλο 4.000 χιλιόμετρων και ιστορίες, αυτά σε κανένα 15 χρόνια θα συζητήσουμε, γιατί όντως μπορεί να προσπαθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί δεν έχει το know-how. Κινητήρες παίρνει ο Ερντογκάν από την Ιταλία, ανταλλακτικά από αλλού, αφήστε το αυτό. Θα σας λέω ότι αυτό το όπλο, που είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα που υπάρχουν δυστυχώς στην εποχή μας, μακάρι να μην υπήρχε. Και μακάρι να μην υπήρχαν τα όπλα στην εποχή μας. Να μην είχαμε πυρηνικά. Να μην χρειαζόταν να έχουμε όπλα. Να μην είχαμε πολέμους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, αν δείτε πραγματικά, ας πούμε, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ξέρεις πώς πολέμησαν. 135 εκατομμύρια κόσμος ενεπλάκη στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 135 εκατομμύρια. Και αν δούμε και ποιες χώρες είχαν ισχυρό στρατό, θα δείτε ότι μία. Και αυτό δεν βγαίνει από το πόσο ισχυρός είναι ο στρατός, αλλά το πώς αμύνθηκε ή όπως επιτέθηκε. Μετά από περίπου 15 χρόνια αναλύσεων κτλ., οι Αμερικανοί καθηγητές που ασχολούνται με τη στρατιωτική ιστορία είπαν ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ο καλύτερος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ανέσχεσε τον φασισμό και αντιστάθηκε στη μεγαλύτερη μηχανή που υπήρξε ποτέ, τη γερμανική μηχανή που κατήλθε από τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη χώρα. Δεν από και τη Γαλλία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε και τη Μεγάλη Βρετανία που από μακριά τη βομβάρδισαν, αλλά δεν έκανε από τη χερσαία εισβολή. Ούτε και την Αμερική θα πω, που εντάξει, αυτοί έστειλαν στρατό, όποτε τους βόλευε, δεν τους βομβάρδισε κανένας, δεν καταστράφηκαν.
1: Πώς λειτουργούν οι ρωσικοί πύραυλοι Ορέσνικ? Ο βαλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά, είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα των ρωσικών δυνάμεων. Βασισμένο στον παλαιότερο πύραυλο RS-26 Ρουμπές, ο Ρέσνικ αποτελεί πύραυλος μέσου βεληνεκούς, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία το 2024. Μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικά, αλλά και συμβατικά όπλα, φορτωμένο με 6 κεφαλές, και λειτουργεί ψηλά στην ατμόσφαιρα πριν πέσει στο στόχο του. Είναι σχεδόν αδύνατος εντοπισμός του και μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, δηλαδή 12.300 χιλιόμετρα την ώρα ή 3,4 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Παρά όμως τη ρωσική προπαγάνδα σχετικά με τον Ορέσνικ, ο πύραυλος είναι συνδυασμός πολλών παλαιών συστημάτων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα και η ευστοχία του ως συμβατικό όπλο είναι περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο με τη χρήση πυρηνικών κεφαλών και αποτελεί κεντρικό εργαλείο επίδειξης ισχύως για το Κρεμλίνο.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το βιντεάκι είναι από ένα site που πρόσκειται, ξέρετε, στον φιλοαμερικανισμό, στον φιλοδυτικισμό. Οπότε είναι λογικό να λέει τα όσα λέει σε σχέση με το δεν κάνει και δεν μας κάνει. Αυτό τώρας λέει ότι κάνει, γιατί αν βάλεις πυρηνικά κάνει. Αδερφέ μου, αν βάλεις πυρηνικά, δεν κάνει απλά. Σου διαλύει το μαγαζί, για να μου κάνει ένα κουβεντάλι. Σου διαλύει το μαγαζί η πυρηνική κεφαλή. Δεν είναι ένα όπλο που θες να το χτυπήσεις, ξέρω εγώ, άμα χρησιμοποιείς πυρηνικά, να χτυπήσεις το κέντρο του στόχου. Βαράζει οπουδήποτε, πάει όλο το σύστημα. Γι' αυτό λέω, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα, σας το λέω. Γενικά δεν τα βλέπω καλά στον πλανήτη. Υπάρχει ένας κοχλασμός, μια η Κίνα, μια η Ρωσία, μια η Περσικός, μια η Αμερική, μια η Βενεζουέλα, μια ο Καναδάς, μια η Κούβα, μια η Χούθη, η Ουκρανία, ότι εμπλακήκαμε εμείς με την Ουκρανία. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα προστάδιο και μακάρι να παγώσει. Να σταματήσουν οι πόλεμοι οπουδήποτε, να μην υπάρχει δυστυχία, φτώχεια και πείνα. Μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλαν κάποιοι, μπορούσαμε. Αλλά δεν θέλουν κάποιοι, γιατί τρέφονται από αυτό. Τρέφονται εννοώ, ξέρετε, έτσι. Εννοώ και οικονομικά, αλλά και αλλιώς.

0: Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στα 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει τον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτρων εκατρών. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από τον αλμπανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 1930 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθύελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση, ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.
0: Να καταλαβαινόμαστε, θέλω. Εξαιρετικά, Ντάβιντ. Να καταλαβαινόμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεται πολλή πίεση. Το έχουν ξαναεπιχειρήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεωγραφία και έδαφος και κλιματολογικές συνθήκες τους διαλύουν τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί λύση ειρηνική. Να βάλουν μυαλό και οι Ιρανοί, να βάλουν μυαλό και οι Αμερικανοί, να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα όλοι τους. Να μην πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα στο τέλος. Νταϊλίκια δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται νταϊλίκη δουλειά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία,
5: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι η μέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Έχω μία ένσταση στον τίτλο «Η μέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος, ως κράτος, τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος, που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως τις κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μην βογκάτε, κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μίλησατε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι, επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για δείτε τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία. Δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλμπουρντάν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία, αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα, να καλείς αυτό που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία. Η Γερμανία στέλνει Patriot, το αποφάσισε χθες, η φίλη σας η Γερμανία, στην Τουρκία. Γιατί είναι σύμμαχος, λέει, στο ΝΑΤΟ και στέλνουμε Patriot. Εσείς ακόμα αναφέρετε πίσω από τη Σαουδική Αραβία τους Patriot. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα ναυάγιο. Ένα ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το άλοθη της Τουρκίας. Τώρα, στείλτε μήνυμα αποτροπής ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια για να τελειώνει η ιστορία με τις προκλήσεις της Τουρκίας. Γιατί η εθνική ξεφτύλα δεν θα έχει κατραγγύλα τέλος. Δυστυχώς, κύριε Μάτζο, να πείτε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον είδα σε ένα βίντεο, επισκέφθηκε με τον Πατριάρχη μας την Καπαδοκία, από που κατάγομαι κατά το ίμιση. Μισός Πόντιος, Αμψούδα και Ρασούντα, και το άλλο μισό από την Καπαδοκία, Κόνιαλης. Να του πείτε ότι στη Μικρά Ασία δεν εκτοπίστηκαν οι Έλληνες. Στο βίντεο αυτό είπε. Εδώ έγινε εκτοπισμός των Ελλήνων? Όχι. Έγινε γενοκτονία κανονική? Όχι. Το βίντεο ότι αυτό λέει. Όταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως μιλάει για εκτοπισμό και γενοκτονία, δίνει άλοθη στην Τουρκία. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους ρόλους μας. Και πάμε τώρα στους πεάνες, τους ηρωικούς, τους πεάνες σας. Θυμάμαι τους πεάνες που ηχούσαν όταν στέλνατε τους Patriot στην Κάρπαθο, στην Κύπρο τα αεροπλάνα, στέλνατε φρεγάτες. Τώρα σιγή ασυρμάτου. Τώρα σιγή ασυρμάτου. Φθηνές δικαιολογίες. Φθηνές δικαιολογίες για τη δηλία σας να πάρετε πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο. Και όταν τα έλεγα εδώ, που είναι ο Υπουργός, δεν είναι εδώ. Εδώ ο Υπουργός με τον Πρωθυπουργό, μας μιλούσε για πατριώτες φακής.
Είστε οι πατριώτες Κολονακίου, Χαβιαρίου, με φθηνές δικαιολογίες. Αυτό είστε. Εμείς θα πάμε στο σημερινό θέμα, γιατί από το πρωί είμαι στο γραφείο μου για παρακολουθώ τη σημερινή κουβέντα. Εμείς εδώ διαφέρουμε από όλους. Από όλους, το πιστεύω. Και το λέω ευθέως, διότι πάντοτε είμαστε με το δίκαιο. Πριν 20 μέρες που είχα την πληροφορία για την τροπολογία που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να το πω αυτό, ήμουν από τις πρώτες που το διέρευσα, ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι να ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή του τόπου με υποδίκους αντιπάλους. Με τη συγκεκριμένη πολιτική αρχηγό μας χωρίζει άβυσος ιδεολογική. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, στο θέμα θέλετε των γκαμομοφιλοφίλων, σε πολλά θέματα. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο και το σωστό. Και στην προκειμένη περίπτωση έχει απόλυτο δίκαιο. Fast track άρση ασυλίας μόνο για τους αντιπάλους σας είναι αδικία. Είναι κατάφορη αδικία. Είναι παραβίαση των αρχών του συντάγματος. Είναι παραβίαση της ελευθερίας άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτού. Πατριωτική στάση λοιπόν, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, είναι να υπερασπίζεις το δίκαιο. Η διαχρονική και οργανωμένη, αν θέλετε, επίθεση που δεχόμαστε σε ελληνική λύση από τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστή. Το είδαμε, το έργο πολλές φορές. Είχαμε και άλλες διώξεις. Το ξαναείδαμε πάλι χθες το έργο. Το ξαναείδα το έργο. Ο Πρωτοσάλτε που σαλτάρισε πάνω στο σκάφος του ψεύδους μαζί με τον οικονόμου και είπαν το εξής. Ο αρχηγός που πουλάει κρέμες στην Ελλάδα και επιστολές του Ιησού προσπαθεί να περάσει τη ρωσική αντίληψη. Λέει ο Πρωτοχλήφτης, συγγνώμη, ο Πρωτοσάλτε. Ας ρωτήσει λοιπόν το αφεντικό του, αφού μιλάει για Ρωσία, από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Πρωτοσάλτη και ο οικονόμου, από τη Ρωσία λοιπόν, αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν, ο οικονόμου και ο Πρωτοσάλτη, τα λεφτά τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ρούβλι. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι η Ελλάδα και το εθνικό της δίκαιο. Όσο για τις κρέμες και τα χειρόγραφα, να του πω του κολλητή του Άδωνη, που γλύφουν τον Άδωνη αυτοί οι δυο μαζί, και ο Άδωνης γλύφει αυτούς τους δυο, αλληλογλύφονται δηλαδή, ότι ο πρώτος που παρουσίασε χειρόγραφα του Ιησού, 3 χρόνια πριν από μένα, ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν αυτός που παρουσίασε ένα νογιλέκα για κάθε ασθένεια και αρρώστια. Και μου μιλάνε ποιοι, οι πορτοκλήφτες εκεί μέσα. Θα σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Με αυτό που φέρνετε θα μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός αντίπαλος να κάνει μήνυση, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές να είναι υποχείρια του φόβου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή του λειτουργήματός τους. Για μηνύσεις εναντίον των αντιδρόντων. Όσοι αντιδρούν και ενοχλούν πρέπει να φημωθούν. Στη δημοκρατία φήμωση δεν χωράει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και τι κάνετε να κινηθεί, λέει, γρήγορα η Βουλή. Το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα δεν είναι να δικάζονται μόνο οι βουλευτές γρήγορα, κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα ότι δεν δικάζει δικαιοσύνη γρήγορα τα θέματα των πολιτών. Περιμένουν οι πολίτες 6 χρόνια, 7 χρόνια να δικαιωθούν. Λύστε πρώτα το πρόβλημα όλων των πολιτών και μετά των βουλευτών. Και ενώ υπάρχουν εκατοντάδες μηνύσεις και πολλές μηνύσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι για την ΑΤΕΠΗ, είχαν κάνει μηνύσεις εκατοντάδες εδώ μέσα, διάφοροι, συγγενείς, άνθρωποι, δικηγόροι. Στα συρτάρια ήταν του κυρίου Πρόεδρου της Βουλής. Τώρα, εναντίον των αντιπάλων βουλευτών, των διαφωνούντων με την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, fast track έρχονται όλες οι μηνύσεις. Fast track. Ως διαμαγείας. Ένα χέρι αόρατο τις βγάζει και τις φέρνει εδώ μέσα. Το είδα και εγώ προσωπικά αυτό. Μήνυση 3 μηνών που έγινε πριν, είχα κάνει εγώ ένα χρόνο πριν. Η δική μου δεν εκδικάστηκε, του αλλού ήρθε fast track σε 3,5 μήνες. Εξάλλου, ποιος αποφασίζει για τις άρσεις ασυλίας, το κοινοβούλιο, ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει. 156 έχει. Και κανένα δύο ακόμα που δεν ξέρω αν τους έχει ακόμα. Και οι επιστολικές, σωστό. Άρα λοιπόν, αποφασίζει η Νέα Δημοκρατία. Το είπαν ερυθρίαστα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Άρα λοιπόν, για ποιες τις άρσεις ασυλίας έρχονται γρήγορα. Αυτές που βολεύουν στη Νέα Δημοκρατία. Και θα αδικάζονται αυτοί οι αντιφρονούντες γιατί δεν βολεύει στη Νέα Δημοκρατία.
Θα πω το εξής. Η τροπολογία είναι ένα σχέδιο, το οποίο το εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί το εμπνεύστηκε? Γιατί είναι όμοιρος ο Πρωθυπουργός όλων των εμπλεκομένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΠΗ. Και αυτό φοβάται. Θέλει να ξεπληθούν στα γρήγορα για να τελειώσει η ιστορία. Αλλά άλλο αυτό και αντιληπτό πολιτικά και μπορώ να το ψέξω, και άλλο να θες πολιτικούς σου αντιπάλους fast track να τους φημώσεις και να τους έχεις υπόδικους. Ο σχεδιασμός είναι αυτός. Εμείς σας προειδοποιούμε. Δεν θα ανεχθούμε ανίερες συμμαχίες και συμψηφισμούς από κανέναν. Από κανέναν ανίερη συμμαχία. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βάλετε τα υποκομματίδια σας, και το κάνετε ήδη και το συνεχίζετε, να προσβάλλουν, να συκοφαντούν, να μηνύουν όλους εμάς εδώ μέσα, αν διαφωνούν, θα έρχεται η αρσεσιλίας, fast track, υπόδικος ο οποιοσδήποτε βουλευτής. Και επειδή εμείς τολμάμε να λέμε την αλήθεια, θα προειδοποιήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αλλά αν ανοίξει καλά ο ασκός του αιώλου, θα συμπαρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα. Στο τέλος θα έχουμε 150 βουλευτές υποδίκους αντιπολιτεύσεως και όλοι αθώοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει να πετύχει. Δεν είστε αθώοι. Είστε ένοχοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού για όσα κάνατε και όσα δεν κάνατε. Και ήρθε η ώρα να πούμε και άλλες αλήθειες για να κλείνω σιγά σιγά. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ένσημα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος, 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217.000.000 δηλωμένα, 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126.000.000 έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5.500 γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζητάω εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω που τα βρήκατε. Αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριζο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο. Δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24. Συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71. Ύφεση. Καταραίει η οικονομία. Πεινούν οι Έλληνες. Κομμένοι μισθοί. Κομμένες οι συντάξεις. Συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019, 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση, 2.594 ακίνητα. Αύξηση, 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ, εκρηκτική μεταβολή. 2021, από 2 εκατομμύρια, στο 22, 13 εκατομμύρια. Παιδιά, πώς γίνεται όλοι να πληθύσουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται? Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του ΠΑΣΟΚ. 2019, 60 ακίνητα. 2022, 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά, ο κόσμος εξωτερικά λέει: κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν του ελέγχει κανένα, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται ειδίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας, όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Πάμε και στα υπόλοιπα.
για να καταλάβετε τι κράτος φτιάξατε. Ένα άδικο κράτος. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, έχεις υποχρεώσει να τη χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, αν πτωχεύσει η τράπεζα η δική μου, έρχεται και σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσω εγώ. Σου λέει δεν έχεις λεφτά, σου παίρνει το σπίτι σου. Σου παίρνει το ακίνητό σου. Εάν πτωχεύσει όμως η τράπεζα η δικιά μου, θα πληρώσω εγώ εγγυήσεις για να παραμείνει όρθια. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και για να παραμείνει όρθια, να μου ξαναπάρει το σπίτι πάλι. Δεν είναι δίκαιο οι δικαστές. Και να το πω, γιατί εδώ μέσα οι δικηγόροι σέβεστε τους δικαστές παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όχι όλοι. Ο κύριος Μάντζιος με τα καλά λόγια που λέει για τους δικαστές. Αντιλαμβάνομαι, επαγγελματικό είναι και θέλει να σέβεται τους δικαστές. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ακούστε, κύριε Μάντζιο. Είναι δίκαιο οι δικαστές να κόβουν μισθούς και συντάξεις, αλλά να δικαιώνουν σε αυτούς τους με αποφάσεις στο ΣΤΕ να παίρνουν και αυξήσεις και συντάξεις παραπάνω από τον πέννητα ελληνικό λαό. Είναι άδικο. 200.000 συνταξιούχοι, άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή, που πλήρωσαν φορές, φόρους, χαράτσια, κρίσεις, τώρα να βλέπουν το κράτος να τους κλέβει και να τους κοιτάει ως κόστος. Και ποιος το αποφάσισε αυτό? Οι δικαστές. Η απόφαση του ΣΤΕ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί? Πώς θα πληρώσουν τα φαρμακά τους? Πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους? Πώς θα δώσουν ένα δωράκι? Είναι άδικο. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν ο δικαστής να αποφασίζει για τους μισθούς των πολιτών, αλλά για τους δικούς του μισθούς να αποφασίζει ο ίδιος ότι έπρεπε να κοπούν. Αυτό είναι ένα άδικο κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απόδειξη. Θα γελάσετε τώρα. Ο κύριος Εισαγγελέας, ο κύριος Σαβέλας, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έρθει, λέει, στην Επιτροπή. Δεν έρχομαι, λέει, και επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τι μου θυμίζει αυτό, Τζαβέλας? Παράτησε το σουλ της δικαιοσύνης ο Τζαβέλας, ατιμάζοντας το ιστορικό όνομα που διαθέτει, Τζαβέλας. Αυτό έκανε, λιποψήκησε, δίλιασε. Γιατί ξέρει ο δηλός ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Την έχει πολύ άσχημα λερωμένη ο κ. Τζαβέλας. Και βέβαια βγαίνει και στη σύνταξη τον Ιούλιο και περιμένει ο Λιμπερόπουλος της Νέας Δημοκρατίας να πάει στη θέση του. Όχι ο πρόεδρος των ταξί, αυτούς τους αφανίσατε. Γι' αυτό λέω τον νόμο για τα ταξί εμείς θα τον καταργήσουμε την πρώτη μέρα. Τον άλλο τον Λιμπερόπουλο, τον άλλον. Πάμε και στα πολύ διαφημισμένα τώρα εκολαπτώμενα κόμματα. Πού είναι σαν τα αυγά. Το βλέπεις το αυγό, το βλέπεις. Αλλά δεν ξέρεις μέσα τι μπορεί να έχει. Έχει πρόγραμμα, είναι κλούβιο. Όταν δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των νέων κομμάτων που τα διαφημίζει η ΕΡΤ, 35 λεπτά χθες είχε ρεπορτάζ για τα νέα κόμματα. 35 λεπτά, για μας είχε 10 λεπτά. Αυτό βολεύει το Μητσοτάκη. Αυτό βολεύει τον Πρωθυπουργό. Βρωμάει η ιστορία της υπερποβολής, διότι η πολυδιάσπαση εδώ μέσα βολεύει αυτόν που είναι στο 18-19%. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένωση των Ελλήνων. Να το καταλάβουν οι Έλληνες. Όλοι δυστυχώς διχάζουν τους Έλληνες. Θα πω το εξής. Αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για το παρελθόν, δεν θα έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Πρέπει να είμαστε με το δίκαιο, το σωστό, το ορθό. Και το μέλλον, για να είναι πραγματικά καλό για τους Έλληνες, πρέπει να έχει μία διαδρομή. Μία μόνο διαδρομή. Τη διαδρομή της ελληνικής λύσης, της μόνης καθαρής λύσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον για πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της μυστικής υπηρεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο της Προεδρίας την ώρα που ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών. Σημειώνεται πως είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Δεν τον επηρέασε το περιστατικό, διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση για το γεγονός ο εκπρόσωπος της μυστικής υπηρεσίας. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Σε νέα παρέμβαση, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, αποστέλλοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις στην Ελλάδα, που όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν τη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επιστολή Κοβέση επιβεβαιώνει την καταγγελία της Ελληνικής Λύσης ότι η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να κάνει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος. Το πρόβλημα είναι ότι θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα. Δηλαδή, απειλεί η Κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδος, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών οχλήσεων προχωρά η ΑΔΕ. Συγκεκριμένα, δρομολογεί 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φυλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες, όπως η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε ψευδός ότι είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Ο συλληφθής εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της Ελλάς. Διακριβώθηκε η δράση κλιματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Ταυτοποιήθηκαν 8 αλλοδαποί που ενέχονται σε τουλάχιστον 9 περιπτώσεις απατών ανά την ελληνική επικράτεια. Μελία που ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Διατηρείται και σήμερα ο άστατος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές του Focus FM. 24 Μαΐου σήμερα, μια όμορφη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη με τον πολύ όμορφο καιρό, καιρό για βόλτες. Παρόλα αυτά, όσοι είστε στο σπίτι σας, όσοι είστε στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε κάποια εκδρομούλα, μας ακούτε σήμερα στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Όλγα Τζέντζη στο μικρόφωνο, παιδίατρος. Σήμερα ανοίγουμε ένα θέμα που αφορά κάθε οικογένεια, κάθε έφηβο παιδί και τελικά τη δημόσια υγεία. Την εφηβική γυναικολογία και τη σεξουαλική υγεία, την αναπαραγωγική υγεία των νέων ανθρώπων. Έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο live τον Παναγιώτη τον Χριστόπουλο, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικός στην παιδική και εφηβική γυναικολογία και επιπλέον πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Παναγιώτη, επέτρεψέ μου να σου μιλάω στον Ενικό, γιατί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Όχι, Όλγα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση και αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση με έκπληξη αλλά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση σήμερα, η οποία θα είναι και χρήσιμη για όσους μας ακούνε, γιατί σίγουρα είτε οι έφηβοι αλλά πολύ περισσότερο οι γονείς τους που ανησυχούν για αυτές, θα βρουν αρκετές χρήσιμες πληροφορίες, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, και Παναγιώτη, νομίζω ότι και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο παρελθόν, είναι το πώς μπορούν ο παιδίατρος και ο γυναικολόγος να λειτουργήσουν σαν μια πραγματική διεπιστημονική ομάδα, ώστε να σταθούν δίπλα στον έφηβο, γιατί η αναπαραγωγική υγεία είναι ένα φλέγον θέμα για τον έφηβο. Το βλέπουμε και εμείς στα ιατρία μας ως παιδίατροι, το βλέπετε και εσείς οι εξειδικευμένοι γυναικολόγοι που ασχολείστε με την εφηβική και την αναπαραγωγική υγεία. Οπότε θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα και στο γονιό αλλά και στον έφηβο, γιατί καθώς έχουμε ακροατές και εφήβους, ήδη στο ιατρείο μέσα στη βδομάδα που τους είπα ποιο θα έχω στην εκπομπή, λέγανε οι μαμάδες, θέλουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε θα ανοίξουμε και γραμμές, αλλά επειδή έχουμε πολλά να πούμε, καλύτερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε γραμμές όσοι μας ακούτε μετά τις διαφημίσεις, ή μπορείτε από τώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 690-7483-484, επαναλαμβάνω 690-7483-484, και όσοι θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον αέρα, μαμάδες, έφηβες, γιατί μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις και σε κάποιες
1: εκδημονούσεις. Φυσικά,
0: φυσικά. Παναγιώτη.
1: Φυσικά.
0: 2-31-0-500-676 και 2-31-0-500-677. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, Παναγιώτη, και να ξεκινήσουμε με το πιο συχνό ερώτημα που έρχονται στο ιατρείο και μας ρωτάνε οι μαμάδες και οι ίδιες οι έφηβες κοπέλες. Πότε πρέπει μία έφηβη να επισκεφτεί γυναικολόγο?
1: Δεν υπάρχει κάποιος πολύ συγκεκριμένος κανόνας σε αυτό. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ συχνή ερώτηση, την οποία την κάνουν και σε εμάς όταν κάνουμε τις ομιλίες μας στο κοινό, γιατί θέλουν να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και αισθάνονται πολύ καλύτερα με το να έχουν μια επικοινωνία με τον γυναικολόγο εφήβων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Πάρα πολλοί συστήνουν σαν οδηγία, ας πούμε, από το εξωτερικό. Υπάρχουν διάφορες σχολές, διάφορες φωνές, οι οποίες λένε ότι καλό είναι ένα κορίτσι να έρθει σε μια πρώτη επαφή με έναν γυναικολόγο εφήβων πριν της έρθει η περίοδος ή μόλις της έρθει η περίοδος. Και αυτό γιατί δεν είναι απαραίτητη η εξέταση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσει μια εξοικείωση, να συζητήσει αρκετά πράγματα, όπως για παράδειγμα ποια είναι η σημασία της περίοδου. Στεναχωριέμαι εντός ή εκτός εισαγωγικών πολλές φορές όταν βλέπω σχόλια που λένε «ήρθε πάλι η καταραμένη». Δηλαδή, αυτό είναι μια ευλογία. Σημαίνει ότι το άτομο έχει την ικανότητα, κατά πάσα πιθανότητα, να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον. Άρα λοιπόν η περίοδος είναι ευλογία, ή αν θέλεις είναι κρίμα για γυναίκες οι οποίες πασχίζουν να αποκτήσουν την περίοδό τους γιατί έχουν κάποια προβλήματα, και να την αντιμετωπίζουμε έτσι με μια κάπως απαξίωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουν τη σημασία και το πόσο σωστό είναι και καλό είναι και το φυσιολογικό είναι να έχουν περίοδο από κάποια ηλικία και μετά, να πάρουν κάποιες κατευθύνσεις για το ποιες είναι οι οδηγίες για τους κανόνες υγιεινής, τι πρέπει να προσέχουν, να μάθουν τι είναι φυσιολογικό και τι είναι παθολογικό σε μία περίοδο, να δούμε πώς θα οδηγήσουμε το παιδί σε μία πιο υπεύθυνη στάση, ούτως ώστε να μπορεί να καταγράφει σιγά σιγά την περίοδό του, να αρχίσουμε να του εξηγούμε κάποια πράγματα για το τι είναι, αν κάποιο παιδί πονάει στην περίοδο ή δεν πονάει στην περίοδο. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, του HPV και του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γενικά να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία και μια πρώτη εξοικείωση, όπου σιγά σιγά ο παιδογυναικολόγος με την έφηβη και την μητέρα της ή τον πατέρα της σε κατ' επέκταση να χτίσουν μια συνεργασία εμπιστοσύνης, η οποία θα προστατεύσει τα παιδιά αυτά στη μελλοντική αναπαραγωγική τους υγεία.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Έτσι ακριβώς είναι, Παναγιώτη, αν και εμείς στο παιδίατρο, στο επίπεδο του ιατρίου, αλλά μας διευκολύνεται δίνοντας τις περαιτέρω συμβουλές. Όντως, κάνουμε το εμβόλιο του HPV που μπήκε στην ηλικία των 9 ετών τώρα. Έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχουν εμπιστοσύνη οι γονείς και οι έφηβες σε εμάς, τον παιδίατρο. Αλλά πολλές φορές νομίζω ότι τους αρέσει να το συζητάνε λίγο παραπάνω με κάποιον πιο εξειδικευμένο ειδικό, στην προκειμένη περίπτωση είσαστε εσείς οι εξειδικευμένοι γυναικολόγοι. Και το που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες είναι η κουλτούρα, να χτίσουμε αυτή την κουλτούρα της πρόληψης στην αναπαραγωγική υγεία. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στίχημα με τις έφηβες μας, να μην θέλουν. Γιατί πολλές φορές έρχονται και εμένα στο ιατρείο, αχ, κυρία Όλγα, δεν μπορώ, πονάω στην περίοδο και αυτά. Μια και είπαμε, πονάω στις ημέρες της μηνουρίσης στην περίοδο, θα ήθελα να μας πεις μερικά αίτια και πότε θα πρέπει εγώ, ο παιδίατρος, να ανησυχήσω και πότε θα πρέπει να παραπέμψω όταν θα έρθει μια έφηβη στο ιατρείο και θα μου πει ότι έχει πόνους κατά τη διάρκεια του καταμήνου, της περίοδου, του καταμήνου κύκλου, της περίοδος, ακόμα πιο απλά. Εντάξει,
1: ο ρόλος της πρόληψης δεν είναι δική μας εφεύρεση. Τον έχει πει πριν από πολλούς αιώνες ο ίδιος ο Ιπποκράτης, ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από τη θεραπεία. Άρα λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι είναι το θεμέλιο το να χτίσουμε μια καλή πρόληψη, ώστε να προλάβουμε προβλήματα για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σου, η οποία είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη πραγματικά ερώτηση, μιλάμε για τη δυσμηνόρεια, δηλαδή για την επώδυνη εμινορυσία, για τους πόνους στην περίοδο. Οι πόνοι στην περίοδο είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτό που λέμε η πρωτοπαθής δυσμηνόρεια, δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάποια πιελική παθολογία, δεν υπάρχει κάποια πάθηση στην πιέλο, ή στην δευτεροπαθή όπου υπάρχει κάποια πάθηση. Και αν θέλεις μπορούμε να μιλήσουμε και για τα δύο αυτά. Η πρωτοπαθής, δηλαδή αυτή η οποία δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πάθηση, οφείλεται σε μια ανισορροπία κάποιων ορμονών που καταλήγουν, για να μην μπερδεύουμε και κουράζουμε τους ακροατές μας, καταλήγει στο να πηγαίνει λιγότερο αίμα στη μήτρα. Και βάλε κατά νου ότι, ας πούμε, κάνει κάποιος μια αιμολυψία. Εάν ο αιμολύπτης του κρατήσει την περιχειρίδα σφιγμένη για πάρα πολύ ώρα, μετά θα αρχίσει να πονάει σε λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν πηγαίνει αίμα. Άρα λοιπόν, όταν δεν πηγαίνει αίμα, δημιουργείται πόνος. Η δυσμηνόρεια, η πόνη στην περίοδο, είναι εξαιρετικά συχνή και αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μέχρι και σαφέστατα η πλειοψηφία των γυναικών να έχει ενοχλήσεις στην περίοδο. Πιο σημαντικό είναι ότι περίπου μία στις

0: ξεφεύγει κάτι. Δεν ξέρω κάποιον πόνο που να είναι φυσιολογικός.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Δεν είναι φυσιολογικό να πονάει μια γυναίκα. Της χαλάει, της μειώνει την ποιότητα ζωής,
1: ποιότητα της
0: καθημερινότητάς της, τη δυσκολεύει, είναι βασανιστικό. Κανένας από εμάς δεν θα δεχόταν να πονάει σε καθημερινή βάση για 3-4 μέρες το μήνα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία αντιμετώπιση και με τα κατάλληλα μέτρα και τις κατάλληλες εξετάσεις μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτά τα κορίτσια να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής, να μπορούν να συνεχίζουν το σχολείο τους απρόσκοπτα, να μπορούν να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, όπως και οι γυναίκες οι οποίες θα είναι μετά φοιτήτριες ή θα είναι εργαζόμενες, για να μην έχουν, ή ακόμα και μεγαλύτερες γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να φροντίσουν την οικογένειά τους. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε την απάντηση στο ερώτημα γιατί πονάω και να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία.
1: Έρχονται πολλές φορές, ναι, αυτό που λες, και πολλές φορές βέβαια μπαίνουν οι μαμάδες στη διαδικασία να λένε δεν ξέρω κατά πόσο λέει αλήθεια. Φυσικά, είπαμε, η κλινική εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κλινική εξέταση, το να έχεις το παιδί μπροστά και να δεις το παιδί και τον γονιό μαζί και να σου λέει το παιδί πονάω στην περίοδο. Μπορείς, φυσικά, εμείς οι παιδιάτροι που το ξέρουμε από τότε που γεννήθηκε και μεγαλώνουμε μαζί με την οικογένεια, μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια ή όχι. Και εκεί νομίζω ότι είναι σημαντικό να δείξουμε και σαν γιατροί και την ενσυναίσθηση, να καταλάβουμε δηλαδή το πόνο του παιδί και πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά του, αλλά καλούμαστε να βρεθούμε και λύσεις. Ποια είναι η λύση σε αυτή την περίοδο της δυσμηνόρειας και τα αίτια, πες μας, ναι.
0: Κοίταξε, το να καταλάβουμε ότι το παιδί λέει αλήθεια ή ψέμα είναι σχετικά εύκολο. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να εμπιστευτούμε την έφηβη αν θέλουμε να μας εμπιστευθεί.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουμε λοιπόν μια σχέση εμπιστοσύνης θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι μια σχέση ειλικρίνειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια, υπάρχει το αίτιο το οποίο είπαμε με αυτή την ανισορροπία των προσταγλανδινών. Μπορεί να υπάρχουν όμως και άλλα αίτια που μιλάμε για δευτεροπαθή δυσμηνόρεια. Όπως το πιο συχνό από όλα είναι η ενδομητρίωση. Η ενδομητρίωση, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό για εμάς τους γιατρούς, είναι μια πάθηση στην οποία φαίνεται από μελέτες ότι από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι η κοπέλα να βρει απάντηση στο πρόβλημά της περνάνε κατά μέσο όρο πάνω από 10 χρόνια και η γυναίκα αλλάζει κατά μέσο όρο 7 με 8 γυναικολόγους μέχρι κάποιος να βρεθεί να ασχοληθεί πραγματικά με το πρόβλημά της και να της δώσει λύση. Έτσι λοιπόν, γενικότερα θα έλεγα ότι όπως και όλα τα προβλήματα στην ιατρική πρέπει κάθε πρόβλημα να εξατομικεύεται, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό και πρέπει με τη σωστή εξέταση να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να βρούμε ποια είναι η λύση του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα την δυσμηνόρεια, μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε από συμπληρώματα διατροφής τα οποία φαίνεται ότι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μη στεροειδή φλεγμονώδη, όχι ως παυσίπονα αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δρούνε πιο ριζικά στην αιτία του προβλήματος. Άλλη κατηγορία φαρμάκων είναι τα αντισυλληπτικά, τα οποία δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και αν θέλεις μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Είναι τα αντισυλληπτικά λοιπόν τα οποία δίνουν εξαιρετικά αποτελεσματική λύση, ή σε περίπτωση που έχουμε ενδομητρίωση πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε ορμονικά είτε μη ορμονικά σκευάσματα και ας αφήσουμε το χειρουργείο για τελευταία λύση πια. Αλλά βλέπεις ότι ανάλογα με την αιτία μπορούμε να έχουμε λύσεις, μπορούμε να έχουμε απαντήσεις και να δώσουμε την ποιότητα ζωής στην κάθε γυναίκα που της αξίζει.
1: Ακριβώς. Τώρα, επειδή ανέφερες κάτι για μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και σε ρωτάω και εδώ για την πρακτική μου στο ιατρείο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή όχι και βιβλιογραφικά και από την εμπειρία σου. Έχει τύχει και εγώ το έχω κάνει αυτό και έχει δράσει αρκετά καλά, αλλά θέλω να μας το πεις έτσι εδώ και για τους ακροατές μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, επειδή συνήθως όταν είναι σταθερή η έναρξη της περίοδου και συνήθως θα το πούμε αυτό, πώς εκπαιδεύουμε την έφηβη για να κρατάει ημερολόγιο για την περίοδο της, μπορούμε να δώσουμε πριν την έναρξη της περίοδου προληπτικά, στο πούμε, κάποια στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
0: Ακριβώς. Η χρήση της ιβουπροφένης είναι αυτή η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Και εκεί δεν τη χρησιμοποιούμε ως παυσίπονο, αφού ξεκινήσει δηλαδή ο πόνος, αλλά τη χρησιμοποιούμε λίγο πριν ξεκινήσει η περίοδος, ώστε να μπλοκάρουμε την παραγωγή αυτών των ουσιών που ευθύνονται για τον πόνο στην περίοδο. Άρα λοιπόν να έχουμε μια πιο ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Πολύ σωστά, ναι.
1: Πολλές έτσι έφηβες πηγαίνουν στο σχολείο και μιλάω γιατί και εγώ είμαι μαμά εφήβων κοριτσιών. που έχουν και θέματα με την περίοδο με πόνο και αυτά, και βλέπω ότι στη τσάντα τους από μόνες τους έχουν μια ιμπουπροφένη, μήπως

0: την περίοδο θα σας πω, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, δηλαδή την προηγούμενη μέρα αν είναι
1: 48 ώρες πριν.
0: 48 ώρες πριν. Με τι, έτσι, με συχνότητα.
1: Στην κανονική της δοσολογία.
0: Στην κανονική της δοσολογία. Πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε έτσι στην επόμενη ερώτηση που έχω και εγώ και σαν παιδίατρος και σαν μάνα εφήβων κοριτσιών, δίδυμων εφήβων κοριτσιών. Πες μας λιγάκι πέρα για την συχνότητα του κύκλου, του καταμήνου κύκλου. Γιατί πολλές έφηβες έρχονται στο γιατρό και μου λέει μα δεν έχω σταθερή περίοδο.
1: Είναι
0: γιατί...
1: ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί οι έφηβες να ξεχωρίζουν το τι είναι κύκλος και το τι είναι περίοδος. Δηλαδή πολλές φορές λέω σε ποια μέρα του κύκλου είσαι και μου λένε ξέρω εγώ είμαι στην τρίτη και εννοούν την τρίτη μέρα της περίοδου ή άλλες θεωρούν την τρίτη μέρα από τότε που τελείωσε η περίοδος ή άλλες θεωρούν από τότε που είναι οι γόνιμες μέρες. Δηλαδή λέω πόση διάρκεια έχει ο κύκλος και μου λένε 5 μέρες. Λοιπόν,
0: ξεκαθάρισε μας λιγάκι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Μπερδεύουν λοιπόν την έννοια ακόμα και την έννοια της περίοδου με τον κύκλο. Ο κύκλος είναι κάθε πότε έρχεται η περίοδος. Από την πρώτη μέρα της περίοδου μέχρι την πρώτη μέρα της επόμενης περίοδου. Αυτό ιδεατά διαρκεί 28 ημέρες. Είναι ο κύκλος των 28 ημερών. Όμως ακριβώς 28 ημέρες κύκλο, ιδίως στην εφηβεία, έχει μόνο το 15% των εφήβων. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι το φυσιολογικό είναι όταν ο κύκλος, δηλαδή από περίοδο σε την επόμενη περίοδο, είναι μεταξύ 24 και 35 ημερών. Άρα μια γυναίκα η οποία έχει κύκλο 30 ημερών σταθερά είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν είναι διαταραχή, όπως επίσης δεν είναι και διαταραχή και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ούτε οι γονείς, ούτε και να ανησυχούμε να μεταδίδουμε αυτή την ανησυχία στην έφηβη, εάν έχουμε μικρές διακυμάνσεις. Δηλαδή, αυτό το μήνα ήταν στις 26 ημέρες, τον άλλο ήταν στις 28, την άλλη είναι στις 27, την άλλη είναι στις 29. Αυτές οι μικρές διακυμάνσεις έχουν να κάνουν κυρίως με μεταβολές, οι οποίες είναι στο άγχος τους, στον ύπνο τους, στη διατροφή τους, η αλλαγή περιβάλλοντος, ένα ταξίδι είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
0: Λίγο να μείνουμε εκεί, ναι, σε ένα ταξίδι. Γιατί συνήθως αυτό ενοχλεί τις έφηβες, ότι είναι να πάω εκδρομή, έρχονται και μου λένε στο ιατρείο, είναι να πάω εκδρομή με το σχολείο, ενά και θα μου έρθει η περίοδος τότε και δεν ξέρω, θα μου έρθει, δεν θα μου έρθει και δεν θα μπορώ να είμαι άνετη. Πάλι μιλάμε για ποιότητα ζωής του έφηβου. Γιατί ο έφηβος εκ των πραγμάτων θέλει να πάει στην εκδρομή με το σχολείο, να το διασκεδάσει, που αν έχουν μεγάλη. Αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά. Αν έχουν μεγάλη απώλεια αίματος, δεν είναι τόσο άνετες. Όλα αυτά λίγο τις ενοχλεί και από την άλλη να μείνω και σε αυτά που είπες, το στρες πόσο επηρεάζει, σαν το στρες, ο ύπνος, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να εστιάσουμε και να γίνουμε εμείς έτσι η κοινωνία στους...
1: Επηρεάζουν πάρα πολύ, Όλγα, γιατί για παράδειγμα το στρες θα αυξήσει μια ορμόνη η οποία λέγεται προλακτίνη και η οποία θα μπλοκάρει το κύκλο. Η διαταραχή του ύπνου θα διαταράξει την παραγωγή της μελατονίνης η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σωστή απελευθέρωση ορμονών που θα προκαλέσουν περίοδο με τη σειρά τους. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και η διατροφή. Το ποια στοιχεία περιέχονται μέσα στη διατροφή της ή ακόμα και το ενεργειακό ισοζύγιο το οποίο είναι μια μάστιγα στη σημερινή εποχή, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες καταλήγουν σε νευρική ανορεξία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα περιατρικά, αν μου επιτρέπεις τον όρο, έχουν να κάνουν με την σταθερότητα του κύκλου και έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έτσι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο να δείξουμε το τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι και να εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό στη σωστή κατεύθυνση.
0: Ένας τρόπος που θα πρότεινες εσύ για να ξέρουν οι έφηβες, εγώ συνήθως λέω στο ιατρείο ότι έχει κάποιες εφαρμογές που κατεβάζουν στο κινητό.
1: Υπάρχουν οι εφαρμογές, γιατί η εποχή μας αυτό απαιτεί. Υπάρχουν οι εφαρμογές, αλλά οι εφαρμογές όμως δεν τις συμπαθώ, γιατί έχουν το εξής πρόβλημα. Χάλασε το κινητό, έχασα το κινητό, χάσαμε την εφαρμογή, χάσαμε το ιστορικό μας όλο. Mm. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ακόμα στο χρυσό κανόνα του μολύβι και χαρτί.
0: Πολύ ωραία.
1: Που το κρατάμε σε ένα συρτάρι. Mm-hmm. Και αν θέλουμε και κάτι άλλο, ναι, μπορούμε να το σημειώσουμε στο κινητό και όταν θα πάμε σπίτι, το σημειώνουμε στο τετράδιο ηθοβιβλίο.
0: Και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί το βλέπω συνέχεια. Έρχονται οι μαμάδες στο ιατρείο, ναι, σημειώνω εγώ. Πρέπει
1: σωστά
0: να βάλουμε την έφηβη να μπει, είναι υπεύθυνη για την υγεία της, είναι ένα μέρος της υγείας η αναπαραγωγική υγεία της εφήβου, θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να είναι υπεύθυνη και αυτή. Συμφωνείς με αυτό?
1: Απόλυτα, και το εφαρμόζουμε εξαιρετικά συχνά. Αυτό το οποίο λέω είναι, κοίταξε, τώρα πια έχεις μεγαλώσει. Άρα βάζω λίγο την έφηβη στη θέση του ότι όταν διεκδικείς δικαιώματα σημαίνει ότι έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Και η υποχρέωση αυτή δεν είναι υποχρέωση προς τη μαμά σου ή προς την κοινωνία, είναι υποχρέωση προς τον εαυτό σου. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η πληροφορία που θα μου δώσεις το κάθε πότε έρχεται η περίοδός σου. Για τον οποιοδήποτε γυναικολόγο είναι μια αρχική, βασική πληροφορία η οποία πάνω σε αυτή θα χτίσει την υπόλοιπη εξέταση και την υπόλοιπη διάγνωση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνεις με το να κρατάς σωστά την περίοδο σου είναι εξαιρετικά σημαντικό και βοηθητικό για μένα και για τον εαυτό σου κατ' επέκταση. Και όταν διεκδικείς ότι είμαι όριμη, είμαι μεγάλη, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω με τη ζωή μου, αυτό θα πρέπει και να το αποδεικνύεις με τη στάση σου και ο σεβασμός κερδίζεται, δεν χαρίζεται. Okay. Άρα λοιπόν δείξε ότι πράγματι είσαι όριμη και να είσαι σίγουρη ότι και οι άλλοι θα το καταλάβουν. Ασχολήσου με την περίοδό σου, γράψε λίγο τις περιόδους να ξέρουμε μια καλή καταγραφή και σιγά σιγά θα εξοικειωθεί και θα απελευθερωθεί από την, η μαμά από αυτή τη διεργασία. Βέβαια στην αρχή λέμε ότι η μαμά που είναι πιο έμπειρη θα σε βοηθήσει λιγάκι.
0: Ακριβώς.
1: Στο να σου δείξει πώς γίνεται αυτό και σιγά σιγά είναι κάτι το οποίο θα το αναλάβεις από μόνη σου.
0: Mm-hmm. Και εδώ να κάνω έτσι και μια άλλη ερώτηση που συνήθως το κάνω αυτό στο ιατρείο λίγο πριν, επειδή εμείς σαν μέρος της κλινικής εξέτασης είναι και η ανάπτυξη, ο έλεγχος των ορμονών, σε ποιο στάδιο της εφηβείας βρίσκεται η έφηβη, και είναι σημαντικό να συζητάμε και από πριν, για να μην πριν έρθει ακόμη η περίοδος, όταν κρίνουμε ως παιδίατρο από την κλινική εξέταση ότι βρίσκεται στο στάδιο 3. Εντάξει, να μην λέμε
1: γιατί. Το κάνετε πάρα πολύ καλά και εμείς όταν ασχολούμαστε με πρώιμη ήβη ή με ανάπτυξη γενικότερα, με ενίβωση γενικότερα, στηριζόμαστε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στις μετρήσεις του παιδιάτρου.
0: Έτσι, η κουβέντα είναι πολύ σημαντική από πριν ακόμη, έτσι ώστε να γνωρίζει και η έφηβη να μην αισθάνεται άσχημα, γιατί πολλές φορές υπάρχει έτσι ένα ταμπού, υπάρχει σε πολλές οικογένειες συμβαίνει αυτό, ότι δεν συζητάμε για την περίοδο, ότι δεν θα το πω στις φίλες μου, ότι όλο αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να φύγει από την κοινωνία μας και να συζητάμε ελεύθερα ό,τι αφορά τη φροντίδα του εαυτού μας και την φροντίδα της υγείας μας.
1: Πιστεύω ότι γενικά η κοινωνία προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση σε αυτό και απελευθερωνόμαστε από αυτά τα ταμπού, όπως αναφέρεις, γιατί είναι κάτι το φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε το φυσιολογικό. Άρα λοιπόν για τα πράγματα τα οποία αφορούν την υγεία μας είναι σωστό να μιλάμε.
0: Ακριβώς. Και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με την μεγάλη ποσότητα αίματος που χάνουν πολλές έφηβες.
1: Πράγματι, έχεις δίκιο, το αφήσαμε αυτό κενό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον κύκλο, συζητήσαμε για τις παραμέτρους, αλλά για την περίοδο και πάλι εκεί υπάρχει ένα εύρος ημερών που διαρκεί η περίοδος. Δεν είναι στάνταρ σε όλες τις γυναίκες το ίδιο, δεν είναι σε όλες τις γυναίκες 4 ημέρες. Άρα λοιπόν το φυσιολογικό εύρος θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον 2 και όχι πάνω από 7 ημέρες. Και εκεί μπορεί να διαφέρει και η ποσότητα. Και γενικότερα στην ποσότητα πρέπει και εκεί να δώσουμε μεγάλη σημασία, γιατί μια χρόνια κατάσταση όπως είναι η περίοδος μπορεί σε μεγάλες ποσότητες απώλειας αίματος να δημιουργήσει καταστάσεις και συνθήκες ανεμίας για το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει και εκεί λίγο να έχουμε την προσοχή μας, δηλαδή όταν καταγράφουμε την περίοδο καταγράφουμε κάθε πότε έρχεται, πόσες μέρες διαρκεί και πόσες σερβιέτες αλλάξαμε κάθε μέρα.
0: Πες μας λίγο το όριο.
1: Και αν θέλεις ακόμα και καλύτερα θα μπορούσε να είναι και αν οι σερβιέτες αυτές ήταν τελείως γεμάτες ή μισογεμάτες ή αν ήταν οι μικρές σερβιέτες, οι μεσαίες, οι μεγάλες κτλ. Άρα λοιπόν εκεί θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό από τις σερβιέτες που χρησιμοποιούμε συνήθως για να δούμε αν είναι φυσιολογικό ή όχι, θα σου πω το εξής που έχει ενδιαφέρον. Γιατί τα πακέτα τα τσιγάρα έχουν 20 τσιγάρα μέσα, ξέρεις?
0: Όχι.
1: Γιατί ο μέσος καπνιστής καπνίζει 20 τσιγάρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν έχει μέσα το πακέτο αυτόν τον αριθμό σερβιετών, σημαίνει ότι η μέση περίοδος αλλάζει η γυναίκα τόσο αριθμό σερβιετών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν έχουμε πάνω από ένα πακέτο, τότε η ποσότητα αρχίζει και αυξάνει. Όταν έχουμε πολύ λιγότερο από ένα πακέτο, τότε η ποσότητα ίσως είναι λίγη. Εκεί που ξεφεύγουν τα πράγματα είναι όταν μιλάμε πλέον για αιμορραγίες, για μητροραγίες, στις οποίες πάρα πολύ συχνά μας τρομάζουν και εμάς οι γυναίκες. Μου λέει, γιατρέ, έχω αιμορραγία. Λέω, πόσες σερβιέτες έχεις αλλάξει σήμερα? Μου λέει, τρεις. Λέω, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Άρα λοιπόν, εκεί που είναι πραγματικά απειλητική η κατάσταση είναι όταν έχουμε αιμορραγία και γεμίζει δύο σερβιέτες την ώρα για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ώρες. Εκεί παίρνουμε το γιατρό τηλέφωνο, ό,τι ώρα και να είναι. Και νύχτα. Αλλά γενικά το να χρησιμοποιεί περίπου λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο από ένα πακέτο σε κάθε περίοδο, αυτό θεωρείται ότι είναι ο μέσος όρος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Παναγιώτη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, μείνετε κοντά μας, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ανοίξουμε και γραμμές για τις απορίες που έχετε. Τώρα λύνουμε τις δικές μου απορίες ως παιδίατρο προς γυναικολόγο.
1: Η συζήτηση είναι απολαυστική.
0: Έγινε, ωραία. Μείνετε κοντά μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», βάζοντας σήμερα στο επίκεντρο την αναπαραγωγική υγεία της εφήβου και της νεαρής γυναίκας, έχοντας μαζί μας στο στούντιο εκλεκτό καλεσμένο τον Παναγιώτο Χριστόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για διάφορα θέματα που αφορούν την εμεινορίση της εφήβου. Μείναμε, Παναγιώτη, στη μεγάλη ποσότητα αίματος που χάνεται κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου και εδώ θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση που με ρωτάνε συχνά, αν συστήνετε εσείς ως γυναικολόγοι την χρήση σιδήρου όταν κρίνουμε βάσει το ιστορικό, όπως μας είπες και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αν κρίνουμε ότι χρειάζεται συμπλήρωμα σιδήρου η έφηβη επειδή χάνει αρκετό αίμα στη διάρκεια της περίοδου.
1: Δεν θα τη βλάψει, δεν θα της κάνει κακό το να παίρνει συμπληρώματα σιδήρου. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν μόνο τις ημέρες της περίοδου, κάποιοι τα χρησιμοποιούν και για όλο το μήνα. Να πω την αλήθεια, εγώ στις δικές μου τις ασθενείς, αυτό το οποίο προτείνω είναι το να φροντίσουν τη διατροφή τους να έχει περισσότερες σιδηρούχες τροφές.
0: Ας μείνουμε λίγο εδώ, πες μας μερικά tips.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα οποία ξέρουμε και εμείς από παιδιά, ας πούμε. Φυτικό σίδηρος, σπανάκι ή
0: φακές,
1: ζωικό σίδηρος, κόκκινο κρέας κτλ. Άρα λοιπόν, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα γκουγκλάρει και να βρει πλούσιες εναλλακτικές για την καθημερινή του διατροφή. Μέσα από τη διατροφή λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε ό,τι θέλουμε. Αν δεν είναι αυτό αρκετό, γιατί κάποιος έχει ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ή ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες, μπορεί να παίρνει και συμπλήρωμα. Αλλά και αυτό καλό θα ήταν να εξετάζεται σε έναν προληπτικό έλεγχο, να βλέπουμε λιγάκι σε μια γενική αίματος που βρίσκεται ο αιματοκρίτης, που βρίσκεται η αιμοσφαιρίνη και ανάλογα κανονίζουμε και καθοδηγούμε και τους γονείς και την έφηβη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. Εγώ η αλήθεια σήμερα, κάνω και τις ερωτήσεις που μου κάνουν στο ιατρείο οι έφηβες, οπότε είναι μια
1: κατάσταση. Να βοηθήσουμε τις απορίες του κόσμου.
0: Ακριβώς. Να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι που απασχολεί πολλές μαμάδες. Καθώς σου λέω, στη διάρκεια της εβδομάδας συζήτησα με μαμάδες και που ενθουσιάστηκα που θα έρθει ως καλεσμένος. Ναι, αλλά ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν όλες να μας ακούσουν σήμερα. Εν τούτης όμως θα είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες. Βλέπουμε τελευταία μία αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Θα θέλω να μείνω λιγάκι εκεί, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και πρόληψη. Γιατί, πώς προλαμβάνουμε τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας και τι συμβουλεύουμε τους εφήβους.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, μεγάλο, ανεξάντλητο θέμα, το οποίο με απασχολεί και εμένα σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία ή η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια φάση σεξουαλικοποίησης. Δηλαδή το βλέπουμε στα αυτά τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά στα social media.
0: Ακριβώς.
1: Το βλέπουμε στο ντύσιμο, το βλέπουμε στις συμπεριφορές. Δηλαδή εγώ είμαι όχι πολύ μεγάλος, αλλά σαφώς πλέον είμαι σε μια ηλικία που έχει διαφοροποιηθεί λίγο η γενιά και θυμάμαι ότι και οι συμπεριφορές και το ντύσιμο και γενικότερα η πορεία της κοινωνίας ήταν σε μια τελείως διαφορετική φάση. Ενώ σήμερα βλέπουμε ότι τα παιδιά δυστυχώς έχουν χάσει την εφηβεία τους.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθούν με κάθε τρόπο, και αυτό είναι θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί με σοβαρότητα και όχι από γυναικολόγο, αλλά είτε από ψυχολόγους είτε από κοινωνιολόγους,
0: από την επιστημονική ομάδα,
1: από παιδαγωγούς, από μια μεγάλη
0: επιστημονική ομάδα
1: η οποία θα δει ότι τα παιδιά αυτά έχουν χάσει την εφηβεία τους, δηλαδή από την παιδική κατάσταση, από την παιδική ηλικία προσπαθούν να περάσουν αμέσως κατευθείαν σε μια ενήλικη φάση. Με το μακιγιάς τους, με το ρουχισμό τους κτλ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μια πρώιμη ορίμανση σεξουαλικότητας και σε αυτό δεν οφείλεται, αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι σε ομιλίες μου που πάω σε σχολεία, αφιλοκερδός φυσικά, και προσπαθούμε να αναδείξουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία των παιδιών τους. Ξέρεις ποιος είναι ο νούμερο ένα λόγος που έχουμε εμπόδια?
0: Ποιος?
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Το οποίο είναι τελείως οξύμορο. Γιατί έρχονται και λένε, θα μιλήσετε, λέει, για αυτά τα θέματα στα παιδιά μου και θα τους αφυπνίσετε τη σεξουαλικότητά τους και έτσι,
0: να σταθούμε
1: θα πάνε,
0: λίγο εδώ, να σταθούμε
1: και έτσι
0: εδώ.
1: Θα πάνε, λέει, πιο γρήγορα να αναζητήσουν την σεξουαλικότητά τους. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος. Γιατί μέσα από τα social media, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την τηλεόραση, όσοι έφηβοι ακόμα βλέπουν τηλεόραση, δέχονται δεκάδες χιλιάδες σεξουαλικά ερεθίσματα κάθε χρόνο.
0: Και ανακριβείς πληροφορίες.
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε, μία εγώ θυμάμαι τώρα από αυτές, η οποία λέει ότι ένας έφηβος ο οποίος βλέπει καθημερινά οθόνες, εντάξει, δηλαδή είτε social είτε τηλεόραση, για 4 ώρες την ημέρα, μέσα σε ένα χρόνο δέχεται πάνω από 10.000 σεξουαλικά ερεθίσματα. Και αυτό είναι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή βλέπουμε τη διαφήμιση ενός αυτοκινήτου, την οποία δίπλα είναι μια κοπέλα με μαγιό. Άρα λοιπόν, γιατί μπαίνει το σεξουαλικό ερέθισμα σε όλα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πιο καλό να θωρακίσουμε τα παιδιά και να ξέρουν τι θα ζητήσουν και πώς θα προστατευθούν, να ξέρει να χρησιμοποιήσει το προφυλακτικό, παρά να πούμε το ουτοπικό για μένα, ότι ξέρεις τι, δεν θα έχουμε σεξουαλικές επαφές μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, θα το πω χαριτολογώντας, μέχρι να παντρευτεί, ας πούμε.
0: Μα πώς θα μας εμπιστευτεί ο έφηβος, αν έτσι δεν είναι, για να μας...
1: Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να στρίψουμε το καράβι και να το αλλάξουμε έτσι εύκολα, θα μπορούσε, αλλά απαιτεί όμως χρόνια και προσπάθειες και γενιές να περάσουν για να αλλάξει όλο αυτό. Τουλάχιστον αν προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τους εφήβους και να προστατευθούν όχι μόνο από τα σεξουαλικά με τα δεδομένα νοσήματα, αλλά μην ξεχνάμε από τις ανεπιθύμητες κοιήσεις στην εφηβεία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα.
0: Η εφηβική, ναι, και σε αυτό πρέπει να έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ναι.
1: Ευχαρίστως. Αλλά το θέμα είναι λοιπόν ότι η θωράκιση της κοινωνίας είναι αυτή η οποία θα μας δώσει ένα καλύτερο αναπαραγωγικό αύριο. Γιατί με το να πούμε ότι ξέρεις τι, δεν θα έχεις σεξουαλικές επαφές, δεν θα έχεις συναναστροφή με το άλλο φύλο ή με το όποιο φύλο επιλέγει ο καθένας, τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Αυτό τους απομακρύνει από κάτι το οποίο τους κάνει να φαίνονται εκτός κοινωνίας σήμερα. Θέλει μια ομαδική και μια οργανωμένη προσπάθεια για να πείσουμε τους έφηβους ότι ξέρεις τι, μη χάνεις την παιδικότητά σου. Έχεις καιρό, τους τα λέω εγώ στο ιατρείο, έχεις καιρό και επαφές να έχεις και τη σεξουαλικότητά σου να διερευνήσεις και τα πάντα. Και χαριτολογώντας σου λέω, θυμίσου ότι θα έρθει μια μέρα που θα προσποιηθείς ότι έχεις πονοκέφαλο για να αποφύγεις το σεξ. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να μην χάνουμε τις ηλικίες.
0: Να μην χάνουμε τις ηλικίες, ναι. Και η σωστή ενημέρωση όμως, η μεδιαφάνεια ενημέρωση από τους ειδικούς. Και οι ειδικοί ποιοι είναι? Είναι ο παιδίατρος, είναι ο γυναικολόγος.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι τα παιδιά σήμερα δεν ενημερώνονται ούτε από τον δάσκαλο, ούτε από τον γονιό, ούτε από βιβλία. Τα παιδιά ενημερώνονται από δύο πηγές. Το ένα είναι από το τηλέφωνο, από τα media, τα social media, και το άλλο είναι από τον εντός εισαγωγικών έμπειρο φίλο ή έμπειρη φίλη.
0: Γιατί αυτός είναι πιο σημαντικός δίπλα τους. Για το κάθε εδώ πιο σημαντικός είναι ο φίλος του. Αυτό το ξέρουμε.
1: Σωστά.
0: Έχει να κάνει με, με το διαφορετικό εγκέφαλο του εφήβου και με τον παρορμητισμό του, το να θέλει να δοκιμάσει. Το έχουμε πει αυτό και σε άλλες εκπομπές. Οπότε ο έφηβος δεν ενημερώνεται για την αναπορεγωγική του υγεία από τα κατάλληλα άτομα και από τις κατάλληλες πηγές. Εκεί ερχόμαστε, εκεί είναι το χρέος μας.
1: Και ένα πρόβλημα είναι το ότι ο έφηβος δεν μπορεί να διακρίνει ποια είναι η αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Ό,τι του βγει στην οθόνη θα το διαβάσει και θα το αφομοιώσει με την ίδια ευκολία, είτε είναι επιστημονικό, είτε είναι από οποιαδήποτε άλλη προέλευση. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν, και εμείς ως Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας το προσπαθούμε αυτό και είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα σου πω ακριβώς τι εννοώ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτά τα εργαλεία τα οποία εμείς ως ειδικοί θα περάσουμε στους παιδιάτρους, με στόχο οι παιδίατροι μετά να το περάσουν στους γονείς και οι γονείς στα παιδιά τους. Είναι πολύ όμορφο για μένα και πολύ πιο αποτελεσματικό. Ο καθένας βέβαια έχει τα κριτήρια του και μπορεί να πει ότι όχι, εγώ συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά στο γενικό κανόνα είναι πιο αποτελεσματικό όταν ο γονιός ο ίδιος δεν ξέρει να μιλήσει για το παιδί, να μην αποφεύγει τη συζήτηση αυτή, αλλά να του παραπέμπει στις κατάλληλες πηγές. Χαίρομαι, είμαι πολύ χαρούμενος πραγματικά όταν βλέπω ένα γονιό και μου φέρνει το παιδί του στο ιατρείο και μου λέει: «Γιατρέ, εγώ δεν ξέρω να του μιλήσω. Πάρτο και πες του δύο κουβέντες για να προστατευθεί. Εγώ θα κάτσω έξω στο σαλόνι, συζητήστε και πείτε του ό,τι νομίζετε εσείς για να προστατευτεί το παιδί». Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το να δημιουργηθούν αξιόπιστες πηγές, τις οποίες ο ειδικός θα προτείνει, θα συστήσει, μα και ο δάσκαλος, μα και ο καθηγητής στο σχολείο θα πει: «Ξέρεις τι, αν θέλετε κάτι περισσότερες πληροφορίες, βρείτε τις εκεί». Και εμείς ως Εταιρεία Ελληνικής και Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας είμαστε σε μια φάση που έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα application, mm-hmm. το οποίο ονομάζεται Sex Ed, mm-hmm. είναι με ένα μοβ φόντο και άσπρα γράμματα, για να το βρείτε στο Play Store ή στο App Store, το οποίο είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και μέσα μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η αντισύλληψη, όπως είναι η προστασία από σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, όπως είναι η λεκτική κακοποίηση, όπως είναι η σωματική κακοποίηση, θέματα ανατομίας, θέματα φυσιολογίας, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θα βοηθήσουν και θα δώσουν πληροφορίες στους εφήβους, οι οποίες ξέρουμε ότι θα είναι αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Φιλοδοξούμε αυτό το project, το Sex Ed, να γίνει ένα εργαλείο και στα χέρια των παιδιάτρων και στα χέρια των καθηγητών, και στόχος μας το άμεσο μέλλον είναι να το αναπτύξουμε και να το κάνουμε ακόμα πιο φιλικό προς το χρήστη.
0: Υπέροχη πρωτοβουλία αυτή, και νομίζω ότι έτσι ο έφηβος θα ενημερώνεται και ο γονιός. Εγώ θα σου μιλήσω και ως παιδίατρος που τα ζω αυτό καθημερινά στην άσκηση της παιδιατρικής, αλλά και ως γονιός. Και εγώ ως γονιός είμαι πιο ήσυχη, αν θες πες το, αν το παιδί μου ενημερώνεται για την αναπαραγωγική του υγεία, για τη σεξουαλική του υγεία, μέσα από μία εφαρμογή, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αυτό που είπες πριν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τη ρού. Δεν υπάρχει.
1: Μας ξεπερνάει, η εποχή μας έχει ξεπεράσει.
0: Μας έχει ξεπεράσει, οπότε να υπάρχει ένα εργαλείο αξιόπιστο. Το θέμα είναι εμείς πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον έφηβο να χρησιμοποιήσει για την ενημέρωσή του ένα αξιόπιστο εργαλείο φτιαγμένο από ειδικούς, από ανθρώπους που φροντίζουν την υγεία του και ανθρώπους με γνώση.
1: Εμείς και ως Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, αλλά και ως Πανεπιστήμιο, σε όσα σχολεία πάμε, συστήνουμε να το κατεβάσουν. Είναι ελεύθερο, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Sex Ed, έτσι
1: είναι. Το Sex Ed, ναι. Να το κατεβάσουν στα σχολεία. Ήδη βλέπουμε ότι έχει καλή αποδοχή. Είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια και προτάσεις, ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε, και ρωτάμε και τα ίδια τα παιδιά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί, τι σας λείπει, τι πληροφορία παραπάνω θα θέλατε. Γιατί οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται στις εκδηλώσεις σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που κάνουμε στα σχολεία είναι πολύ πιο, εντός εισαγωγικών, προχωρημένες από αυτές που ένας γονιός μπορεί να φαντάζεται.
0: Το ξέρω, έχω οργανώσει.
1: Οπότε θα εκπλαγούν πάρα πολλοί γονείς με τις απορίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, είναι καλύτερο να τους απαντάμε και να τους θωρακίζουμε με τη σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφορία, παρά να τους αφήνουμε έρμεα στο σε ποια σελίδα μπορεί να τύχει να πέσει ή τι εμπειρία θα είχε ο πιο παλιός, μεγάλος και έμπειρος φίλος.
0: Ναι. Εμείς σαν παιδίατροι βρίσκουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα έλεγα, να μιλήσουμε στον έφηβο σαν... όταν έρχεται να μιλήσουμε για την σεξουαλική του υγεία και να μιλήσουμε και για την αντισύλληψη για πρώτη φορά, όταν έρχονται στο ιατρείο μας για να κάνουμε το εμβόλιο έναντι του HPV, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, στην ηλικία των 9 ετών. Εκεί είναι το πρώτο παράθυρο ευκαιρίας που μιλάμε για τον έφηβο, και είναι κάτι που το βλέπω ότι ο γονιός το θέλει και αισθάνεται έτσι πολύ ανακουφισμένος, που έχει δίπλα του τον γιατρό που γνωρίζει το παιδί του από μικρή ηλικία, για να μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα στο παιδί. Γιατί όλοι οι γονείς γνωρίζουν ότι το παιδί έχει αυτά τα ερεθίσματα από πολλές πηγές και
1: φυσιολογικά
0: ναι, το θέμα είναι ότι η αγωνία του κάθε γονιού, και σου μιλάω και σαν γονιός, είναι αυτή. Πώς θα ενημερωθεί σωστά ο έφηβος για τη σεξουαλική παιδεία.
1: Νομίζω ότι ο πρώτος κυματοθράφτης σαφέστατα και είναι ο παιδίατρος, ο οποίος έχει δει, έχει ξαναδεί, γνωρίζει το παιδί από μικρή ηλικία. Το παιδί είναι πιο εξοικειωμένο μαζί του από την πρώτη επίσκεψη που μπορεί να κάνει στο γυναικολόγο εφήβων. Το πλεονέκτημα του γυναικολόγου εφήβων είναι ότι έχει την εξειδικευμένη πληροφορία. Το πλεονέκτημα του παιδιάτρου είναι ότι έχει την εξοικείωση με το παιδί. Άρα λοιπόν η συνεργασία ανάμεσα στους δύο είναι εξαιρετικά σημαντική για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εγώ θυμάμαι όταν εκπαιδευόμουν ένα κομμάτι της εκπαίδευσής μου, της μετεκπαίδευσής μου, το έκανα στο Λονδίνο, στο Πανεπιστημιακό, στο UCL, ήμασταν σε στενότατη συνεργασία με τους παιδιάτρους. Και μάλιστα κάποια από τα sessions που κάναμε εκεί τα κάναμε στο παιδιατρικό νοσοκομείο, στο Great Ormond. Άρα λοιπόν είναι ο φυσικός μας χώρος εμάς οι παιδίατροι και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί εκεί είναι η πρώτη επαφή και το πρώτο κύμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, και εδώ πέρα να προσθέσω, γιατί είμαι μια παιδίατρος που ασχολούμαι πάρα πολύ με την πρόληψη και επενδύω πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης, επενδύω συναισθηματικά πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης, και να πω ότι το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι η πρόληψη ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή. Και εδώ έρχεται σε όλους τους τομείς η πρόληψη. Θες τη διατροφή, θες τον εμβολιασμό. Ξεκινάει όλα ξεκινάνε από την ενδομήτρια ζωή. Ισχύει. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε χέρι-χέρι, γυναικολόγος και παιδίατρος, σε όλα τα θέματα. Είτε είναι η εφηβική γυναικολογία, είτε είναι η έγκυος μητέρα. Που εμείς, αν είναι το πρώτο παιδάκι, δεν θα τη δούμε, θα τη δείτε εσείς οι γυναικολόγοι. Αν είναι όμως το δεύτερο παιδάκι, μας ρωτάνε και εμάς, και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία και η διεπιστημονική συνεργασία γενικότερα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό. Υπάρχει αυτό διατυπωμένο, είναι η θεωρία του Μπέκερ, ο οποίος λέει ότι οι περισσότερες από τις παθήσεις πιθανά να ξεκινούν από την ενδομήτρια ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Ή η κατάσταση μέσα στην μήτρα πριν γεννηθεί το έμβριο να προδιαθέτει για παθήσεις στο μέλλον. Όπως για παράδειγμα, εάν έχουμε προβλήματα με το ιόδιο, μπορεί να έχουμε προβλήματα στην νόηση αργότερα. Εάν έχουμε μια ζαχαροδιαβητική έγκυο, μπορεί το παιδί να αποκτήσει προβλήματα μεταβολισμού στην παιδική ή εφηβική ηλικία κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα για τη βιταμίνη D και την προληπτική χορήγηση της βιταμίνης D, ιδίως από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, για να γλιτώσουμε αλλεργίες ή να γλιτώσουμε πνευμονικά ζητήματα ή καρδιολογικά ζητήματα στην ενήλικη ζωή αυτού του παιδιού όταν θα γεννηθεί. Έτσι λοιπόν, ναι, η πρόληψη ξεκινάει από πολύ νωρίς και μάλλον έχεις δίκιο, ξεκινάει από την ενδομήτρια ζωή.
0: Από την ενδομήτρια ζωή. Οπότε και πριν φτάσουμε στην ενδομήτρια ζωή, αυτή που θα γίνει μέλουσα μαμά θα πρέπει να είναι ενημερωμένη για την υγεία της γενικότερα.
1: Σωστά. Και θα ήθελα να μην ξεχάσουμε το κομμάτι της εφηβικής εγκυμοσύνης, το οποίο με αφορά και με καίει.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα.
1: Μια
0: να
1: που
0: το
1: μιλάμε
0: ναι.
1: για εγκυμοσύνη, δεν είναι μόνο τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, αλλά είναι και τα θέματα της πρόληψης από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Και εκεί αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι μια σωστή, ενημερωμένη και αναλυτική συζήτηση με την έφηβη. Και σήμερα δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν παίρνει κάποιος αντισύλληψη, που υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές που ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του, τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, να βρει ποια μέθοδος ακριβώς του ταιριάζει και έτσι να έχει μια αποτελεσματική προστασία από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Φυσικά.
0: Γιατί υπάρχουν... στην εφηβική ηλικία μια εγκυμοσύνη, ας το πούμε, μια αναπάντεχη εγκυμοσύνη, στην εφηβική ηλικία οπωσδήποτε.
1: Έχει δραματικά αποτελέσματα, κυρίως στην ψυχολογία, το θέμα το σωματικό, το εάν θα αποφασίσει να διατηρήσει ή να μην διατηρήσει την εγκυμοσύνη, αυτά όλα λύνονται και υπάρχουν οι τρόποι για να τα ξεπεράσουμε και να φτάσουμε σε ένα υγιές αποτέλεσμα. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι καλύτερα είναι να το αποφύγουμε αυτό.
0: Σωστή.
1: Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρόποι αντισύλληψης για τις έφηβες. Ας δούμε το πρόβλημα ή το θέμα, ας μην το χαρακτηρίσω πρόβλημα, να δούμε το θέμα στα μάτια, να το κοιτάξουμε και να πούμε ότι τα παιδιά έχουν σεξουαλική δραστηριότητα. Είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο παλιότερα μία μελέτη η οποία έλεγε ότι ο μέσος όρος της έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι τα 15,5 χρόνια. Άρα λοιπόν ισχύει. Και αυτό το θέμα είναι διαχρονικό. Παλιότερη μελέτη έλεγε ότι στην Ελλάδα ήταν 33, ένας στους τρεις από τους εφήβους πριν την ηλικία των 18 ετών είχε ολοκληρωμένες επαφές. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από πολύ παλιότερα, σήμερα όσο πάει γίνεται και πιο έντονο, αυτό που είπαμε για τη σεξουαλικοποίηση, και ας το δούμε το πρόβλημα ως ένα υπαρκτό πρόβλημα και όχι ως φάντασμα, και να το αντιμετωπίσουμε ευθέως. Χρειαζόμαστε αντισύλληψη για τα παιδιά αυτά και υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι ανάλογα με το τι μπορούμε να συνδυάσουμε και ποια άλλα επιπλέον ωφέλη από κάθε μέθοδο, αν θα χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικό, αν θα χρησιμοποιήσει ενδομήτριο σπήραμα, σπιράλ δηλαδή, ή πολλές άλλες εναλλακτικές τις οποίες έχουμε. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει παράλληλα να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ότι απαραίτητος σε κάθε επαφή, για όλη τη διάρκεια της επαφής, πρέπει να χρησιμοποιούν παράλληλα και το προφυλακτικό, ούτως ώστε να έχουμε κάποια προστασία, όχι 100% αλλά κάποιου είδους προστασία από σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, και να κάνουμε αυτό το οποίο ονομάζεται το Ολλανδικό σχήμα, είναι αυτό, το ότι χρησιμοποιούμε προφυλακτικό για τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα και κάποια άλλη μέθοδο παράλληλα για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Και έτσι θα καταφέρουμε να προφυλάξουμε τα παιδιά αυτά όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Επιφυλασσόμαστε τώρα είτε τηλεφωνικά σε επόμενη εκπομπή και ξεκινάμε και μαζί και project ενημέρωση. Τώρα
1: μακάρι, άλλωστε.
0: Στα σχολεία παντού είναι πολύ
1: σημαντικό. Είναι στους καταστατικούς σκοπούς και της εταιρείας της παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας
0: η πρόληψη
1: για την σωστή αναπαραγωγική υγεία των εφήβων.
0: Παναγιώτη Χριστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ήταν ο Παναγιώτης ο Χριστόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Μαζί μας μας έλυσε κάποιες από τις απορίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε. Εγώ, η Όλγα Ιτζέτζη, η παιδίατρος, κάνουμε κάθε εκπομπή την Κυριακή με 12 με 1 στο Focus FM. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο με το Θανάση τον Ελευθεράκη. Σήμερα ο συνάδελφος ο Ιρλάν δεν είναι μαζί μας.
1: Θα χρειαστεί να με καλέσετε και άλλη φορά. Λέω από τώρα ότι θα δεχτώ με την ίδια χαρά και ακόμα μεγαλύτερη την πρόσκληση να είμαι και πάλι
0: δική
1: μαζί σας.
0: Δική μας χαρά, γιατί βοήθησες πάρα πολύ και εμένα ως παιδίατρο, αλλά και τους ακροατές μας, και κάνουμε το κάθε τι για να βοηθήσουμε τον καθένα από εμάς, το κομμάτι της πρόληψης, όλα τα κομμάτια, σε όλους τους τομείς της υγείας.
1: Δυστυχώς ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα όταν έχεις καλή παρέα.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά δεσμεύομαι ότι οποτεδήποτε και κάθε φορά που θα θέλετε να συζητήσουμε κάτι, θα είμαι κοντά σας, γιατί πραγματικά το ευχαριστήθηκα.
0: Σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο Κυριακή στους ακροατές μας. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή 12 με 1 με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλά νέα όσον αφορά το στενό του ορμού που προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, τη στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν, ΗΠΑ και Ιράν, να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για κυχηρία 60 ημερών. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για το στενό του ορμού, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχή. Ο ίδιος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στο Ιράν και παρέπεμψε στον Ντόναλντ Τραμπ για τις ανακοινώσεις. Τόνισε πάντως ότι απότερος στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σε νέα παρέμβαση προχώρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, αποστέλλοντας επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες νομοθετικές και θεσμικές εξελίξεις στη χώρα μας, για τις οποίες υποστηρίζει ότι επηρεάζουν τη λειτουργική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επιστολή Κοβέση επιβεβαιώνει την καταγγελία της Ελληνικής Λύσης ότι η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε ώστε να καθαρίσει τους εγκληματίες που ενεπλάκησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα υπόλοιπα σκάνδαλα και να κάνει υποδίκους μόνο τους πολιτικούς της αντιπάλους, τονίσε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος, το πρόβλημα είναι ότι θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα. Δηλαδή, απειλεί η Κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδος, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πλησιάζει καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης, καθώς είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου. Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, για καυσόξυλα και πέλετ ειδικότερα αγορές από 1 Ιουνίου του 2025 έως 31 Μαρτίου φέτος, παραστατικά που θα έχουν εκδοθεί έως 15 Απριλίου, καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα που έχει γίνει έως τις 30 Απριλίου. Συνελήφθη 40χρονος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της αντιποίησης αρχής και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Ο άνδρας φέρεται να παρίστανε τον στρατιωτικό, ενώ κυκλοφορούσε με μεταλλική ταυτότητα της Ελλάς και όχημα πλήρως εξοπλισμένο, όπως τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, αφού είχε φωτεινά και ηχητικά σήματα που παρέπεμπαν σε περιπολικά. Νέο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα με τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση άνω των 10 κιλών ηρωίνης και των 2 κιλών κοκαίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Εντοπίστηκε χώρος που λειτουργούσε αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών. Αλλοδαπός κρατούμενος φυλακών, ο εγκέφαλος της υπόθεσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Δευτέρα στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Λένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
2: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
16: Καλησπέρα κύριε Χατζαντώνη.
17: Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη και στους ακροατές σου, πάντα με υγεία, να είστε καλά όλοι.
16: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς, Τάσο.
17: Εννοείται φίλε μου.
16: Για να ακουγόμαστε καθαρά.
17: Έτσι.
16: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί δειλοί πολιτικοί. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι, Τάσο, και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, θα έρθουμε βράδυ, θα σας τελειώσουμε, γαλάζιες πατρίδες, μπλε πατρίδες, κόκκινες πατρίδες, τι ακριβώς συμβαίνει?
17: Φίλε μου Γρηγόρη, κοιτάξτε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μετά το Κισαία που κάνανε και αποφασίσανε να πάρουμε πίσω τις συστοιχίες εκεί, Patriot, που βάλαμε στη Θράκη, αφού το ζητήσανε κάποιοι άλλοι πάλι, και στην Κάρπαθο, τελικά τα πήρανε, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα πλέον να είναι. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρανε για τη Σαουδική εκεί από τα Εμιράτα που έχουμε και εκεί τους Patriot, αφού δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ακούω ότι θα χτυπήσει ο Αμερικάνος πάλι και θα αρχίσει το γλέντι πάλι ξανά πίσω μπρος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι οι Τούρκοι το πάνε σιγά σιγά, είναι σημαντικό πράγμα, όποτε, όπως και τότε με το 96, απλώς τότε δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πολύ σημαντική ένταση από την Τουρκία προς εμάς, ενώ τώρα υπάρχει και σε πληροφορώ και όλους τους ακροατές ότι είναι πιο σοβαρά τα θέματα από το 96 τότε με τα Ήμια να ξέρεις ότι θα αλλάξει όλη η ισορροπία της χώρας. Αυτοί, επειδή έχω κάτσει και τους έχω μελετήσει, να ξέρεις ότι από το 23 η τουρκική δημοκρατία πάντα ζητάει, να ξέρεις, όλα τα ανατολικά νησιά μας από εκεί τα ζητάνε, γιατί έχουν τους λόγους τους. Και μόλις έμαθα ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν στείλει συστοιχίες, γιατί δεν έχει η Τουρκία πάτριο όπως έχουμε εμείς, μόλις έμαθα ότι έχουν στείλει και στρατό και φεύγουν κάποιοι Αμερικάνοι από εκεί, και η δικαιολογία είναι ότι επειδή πιάνει, λέει, νότιο-ανατολικά, ξέρεις, το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκεται η Τουρκία, ότι για ποια ξέρεις το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκεται η Τουρκία, ότι για αυτό

0: να ενημερώνει η στρατιωτική ηγεσία και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική κεφαλή, μετά από και πέρα είναι υπουργός άμυνας που πάμε στην πολιτική πλευρά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αρχηγός σε όλο το στράτευμα. Δεν οφείλει να βγάλει μια αντιπροσωπεία, το έχουμε πει όπως βγάζανε για το COVID και για να μας πυρουνιάσουν όλους, να βγάλει μια αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Πάλι δεν μιλάει κανένας, πάλι τίποτα, όπως και με τις πρέσπες. Δηλαδή πήγανε 4-5 το κανονίσανε, χωρίσανε τη Μακεδονία, το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, Βόρεια και Νότια, και τελειώνει το θέμα. Το ίδιο θα γίνει. Αυτοί ζητάνε όλα τα νησιά μας και να ξέρεις, γι' αυτό λένε με τα 6-12 κτλ. Αυτοί θέλουν τώρα να έχουν εχμάλωτους, να το πω καθαρά όπως είναι, θέλουν να εχμαλωτήσουν το λαό, τον ελληνικό που κατοικεί στα νησιά αυτά, και απειλούν με 150 τόσα νησιά ότι τα θέλουν και ότι είναι. Και το χειρότερο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι, αυτό που πολύ με στεναχωρεί, με λυπεί, η ενημέρωση δεν υπάρχει, δηλαδή να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το παρακολουθεί η Τουρκία, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω Γρηγόρη, το παρακολουθεί η Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπάρχει μια αδράνεια, δεν κουνιέται κανένας σαν λαός, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι από μας πανώ, και μόνο αυτοί κανονίζουν στα Κισαία το τι θα κάνουν, που για μένα έπρεπε πρώτα να βγει ο Υπουργός Άμυνας και να πει ότι θα γίνει το Κισαία και αυτά έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνείτε εσείς που μας ψηφίσατε και έχουμε κάτσει πάνω? Για μόνο ζητάτε την ψήφο και με το που κάτσετε κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, χωρίς να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να ξέρεις, μας παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα κοιμάται, ο ελληνικός λαός κοιμάται, ενώ η Τουρκία, όλα τα κανάλια, τα μεγάλα, όλες οι εφημερίδες για μας λένε, μας βρίζουνε, μετράνε με τις μεζούρες από την Κρήτη μέχρι πάνω και τα νησιά. Και εμείς καθημερινά τα δελτία τα μεγάλα λένε για μια Eurovision, μια Eurovision, μια Eurovision. Νομίζω ότι φτιάξαμε κανένα αεροπλανοπόρο, δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα. Σου λέω ότι να ξέρεις.
1: Σκέψου λίγο τώρα οι Τούρκοι να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι παίζουμε στην τηλεόραση του Κοκλώνη με όλους αυτούς τους καλεσμένους, τι έχουν να πάθουν. Δηλαδή, όχι ασόβαροι. Θα λένε καλά, εντάξει, αυτή είναι για γέλια. Αυτή είναι για γέλια.
0: Αυτή είναι ψυχοπαθής. Θυμιζόμαστε ότι έχουμε μια τρέλα, αλλά μια τρέλα με ψυχή ελληνική.
1: Δηλαδή, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σου λέει δες εδώ πέρα κατάσταση. Θα σου εξηγήσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη δική σου ανάλυση όπως εσύ ξέρεις. Θεωρώ το ότι είναι συμφωνημένο. Τάσο, από τη μία αν το δεις, ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί αν τελειώσει αυτή η θητεία του. Δηλαδή, θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Οπότε το συμφέρει αυτόν ένα θερμό επεισόδιο. Απ' την άλλη έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πνιγμένος στα σκάνδαλα, τον κυνηγάνε οι Ευρωπαίοι, τον κυνηγάει η Λάουρα Κοβέση, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Το Σεπτέμβριο, εγώ θεωρώ μετά τη ΔΕΔ ότι θα πάει σε εκλογές. Το Σεπτέμβριο βλέπω και θερμό επεισόδιο, γιατί έχουν καλέσει πολλούς και για άσκηση το Σεπτέμβριο. Συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Ο ένας για πρόωρες εκλογές και ο άλλος για πρόωρες εκλογές και να πουλήσει και σταθερότητα.
0: Έτσι είναι. Άκου να δεις. Αυτός έχει πρόβλημα στο εσωτερικό και γίνεται τώρα μια αναταραχή εκεί. Δηλαδή στον εγκέφαλο του Τούρκου, σχετικά τώρα με τα 12, με τα 6, με τα νησιά, τι λένε οι Ελλάδες. Προχτές λένε γιατί το Ζεϊμπέκικο το λένε οι Έλληνες ενώ είναι τουρκικό. Η λέξη Αιγαίων δεν πρέπει να το λένε γιατί είναι δικό μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι δικό τους. Οι δικοί μας εδώ πετάνε χαρταετό, δεν ασχολείται κανένας και να ξέρεις όπως λες στο Σεπτέμβριο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβρη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ προτείνω, πρόσεχε, σχετικά με τα 12 μίλια ότι πρέπει να δείξουμε στον Τούρκο και να μιλάμε σοβαρά, να του δώσουμε να καταλάβει ότι το κοιτάμε σοβαρά και ότι υπάρχει μια σοβαρότητα έντονη και από το λαό της Ελλάδος, όχι μόνο αυτοί που μιλάνε στα τηλέφωνα

0: Ποιον τα πάνε εκεί, εκεί που λέγαμε Κυριάκος, γιοκ, γιοκ, πάνε τώρα αγκαλιές και φιλιά, πάει ο υπουργός εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει, μην πω ότι βλέπει και τρελαίνονται όλοι. Γιατί κατά τα ψέματα δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κανονίσει με Ισραήλ, Κίνα και Ηνωμένα Εμμυράτα, ξέρω τι σου λέω, γιατί η Γαλλία, βλέπω τη Γαλλία, ότι δεν μας πολύ κοιτάει ζεστά, άσχετα που ήρθε εδώ Μακρόν, βάζουμε μια μπελαρά τα εξοπλιστικά που πήραμε και τα Ραφάλ, έρχονται εδώ για το Θεαθήνε. Από εκεί και πέρα, εάν δεν δώσουμε να καταλάβουμε πρώτα στον ελληνικό λαό να ανέβει το ηθικό της Ελληνίδας και του Έλληνα και να βλέπουμε στα κανάλια ότι το μας απασχολεί το θέμα, να πάρουν χαμπάρι και οι γείτονες ότι κοιτάμε με δόντια έξω, εμείς τίποτα εδώ λέει, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία, κοιτάω κι εγώ λέω ποιος έρχεται, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία της Eurovision. Όταν αυτοί λέγανε από εκεί ότι θα πάνε από την Κρήτη μέχρι πάνω, δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική, είναι δικά μας. Αυτοί θέλουν τα νησιά μας, όλα τα νησιά από εκεί, από το 23 σου λέω, η τουρκική δημοκρατία, όποιος ανοίξει και δει, γιατί έχω μιλήσει και με πανεπιστήμια που είναι ειδικοί καθηγητές, μου λένε Τάσο, να ξέρεις, αυτή μια ζωή, αυτό κοιτάνε να πάρουν τα νησιά, θα αλλάξει, μου λέει, κατευθείαν όλο το κλίμα της Ελλάδος. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο σοβαρό. Όλα τα νησιά, φανταστείτε, οι κάτοικοι των νησιών το δικό μας, έτσι και περάσει αυτό που θέλουν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ένα TikTok και τα φρεντοτσίνο και τους καφέδες και δεν μας βιάζει τίποτα. Όχι ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Φταίνε αυτοί που κάνουν τις καρέγλες, που δεν ξυπνάνε τον ελληνικό λαό, να τους πει ξυπνήστε, αφήστε τα ιντερνετικά τα σοου, εδώ έχουμε έναν Τούρκο που μας απειλεί. Εγώ καταλαβαίνεις σου λέω ότι είναι πιο μεγάλη σοβαρότητα τα Ήμια. Τότε στα Ήμια δεν προλάβανε να καταλάβουν το τι γίνεται. Ήταν και 16 μέρες ο Σιμίτης, ώσπου να πούνε λιμπέρι τη σημαία, αυτό τέλειωσε. Τώρα υπάρχει σχέδιο από πολλές χώρες και άλλες που μας κοιτάνε με διόπτρα τον ελληνικό λαό και εμείς πετάμε χαρταετό. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις, βλέπω εγώ το ότι όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα, διότι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν τον Ιούνιο οι Τούρκοι, παρακολούθησα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που τι λένε, ότι εμείς, αν γίνει το θερμό επεισόδιο έτσι όπως θέλουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό λένε οι Τούρκοι, και δεν πειράζει, λέει, και να βυθιστεί, λέει, ένα πλοίο της Ελλάδας, ένα πλοίο, ένα σκάφος της Ελλάδας, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Θα έχουμε όμως, αναφέρουν, νομική κάλυψη. Διότι, Τάσο, να σου εξηγήσω κάτι για να μου πεις την άποψή σου. Ανακοινώνει ο Τούρκος, το ξέρουν πλέον όλοι στον κόσμο, το ότι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν 4 μήνες. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες θα περάσουν. Και θα γίνει θερμό επεισόδιο. Και ξέρεις τι θα πει ο Τούρκος. Καλά, ρε, περάσανε 4 μήνες και δεν αντιδράσανε. Το δικό μας το Σύνταγμα μας καλύπτει νομικά. Και η Ελλάδα δεν έχει πει τίποτα για αυτό το νόμο. Άρα για ποιο λόγο να μην βυθίσω εγώ ένα σκάφος της έξω από τη Ρόδο, για παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως οι δικοί μας.
1: Αφού δεν μιλάνε, θα το πληρώσουμε.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως. Η ουσία είναι εκεί να καταλάβει ο Έλληνας.
1: Γιατί δεν μιλάνε, γιατί ο Δένδιας έβγαινε με μπάνερ από πίσω Rotary Club και έλεγε θα κλείσω 132 στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μιλάνε, γιατί είναι κότες. Να το πω έτσι, αλλά είναι δειλή καλύτερα, να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι δειλή.
0: Γιατί συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας με τον Φιντάν. Και τι συζητήσανε και τι λένε. Κατάλαβε.
1: Τι συζητήσανε, θες να σου πω τι συζητήσανε. Ότι έρχεται η Σευρών και θέλει να έχει 100% κέρδος η Τουρκία. Αυτό συζητήσανε.
0: Και συζητάνε και καλά σχετικά με το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει τώρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι και καλά πιάνει το ΝΑΤΟ η Τουρκία και γι' αυτό στέλνουμε και εκεί τους Πάτριο και Τουρκία και Τουρκία και Τουρκία. Πετάνε την καραμέλα αλλά από πίσω είναι άλλα. Έτσι και περάσει αυτό. Που θέλουν οι Τούρκοι, να ξέρεις Γρηγόρη, καταστραφήκαμε σαν χώρα. Στο λέω εγώ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Ότι ο Θεός βλέπει και η Παναγία, κάτι θα γίνει στο τέλος. Εκεί μόνο ελπίζω. Γιατί αυτοί που κάθονται πάνω δεν κουνιέται κανένα, ρε φίλε.
1: Άκουσε με λίγο και τι άλλο γίνεται. Άκουσε με λίγο τι άλλο γίνεται. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρα από τα νησιά, τα οποία είναι συμφωνημένα από το 1986, η ΕΕΠ πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που της έκανα, αν υπάρχει σχέδιο να παραδώσουν ή να συμφωνήσουν με τους Τούρκους για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από το 86, από το 2017 που επικυρώθηκε, πιο παλιά κιόλας, να απαντήσει η ΕΕΠ. Τα νησιά είναι το άλλο, Θητάσο. Θέλουνε τον Εύρο. Και γιατί θέλουνε τον Εύρο? Για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το Οθωμανικό κράτος που θα συμπεριλαμβάνει Βουλγαρία και Αλβανία μέσα από τον Εύρο, για να έχουν παράλια και για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
0: Για να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να πηγαίνουν έρχοντα άνετα. Αυτή να ξέρεις ότι το ίδιο έκανε, πρόσεχε, το 1930 η ναζιστική Γερμανία, κάτσε να σου πω, ακριβώς το ίδιο κάνουν τώρα και οι Τούρκοι, γιατί έχουν σχέδιο που λένε για την γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ετοιμάζουν το εσωτερικό τους, αυτό που λες, για να μπορούν να μιλάνε στο εξωτερικό τους μετά, κατάλαβες. Και επειδή αυτός τώρα βλέπει ότι έχει μια υγρασία στο εσωτερικό, θέλει να δημιουργήσει ένα πανικό για άλλους λόγους δικούς του και στο τέλος να εκμεταλλευτεί και τον Εύρο και τα νησιά μας. Εάν γίνει αυτό που λέει, να ξέρεις, όσοι κάτοικοι είναι στα νησιά μας, είναι πολύ σοβαρά αυτό που σου λέω, το ξανατονίζω. Να ξέρεις ότι θα είναι υπόβουλοι, εχμάλωτοι των Τούρκων. Πρέπει να ρωτάει ο Έλληνας, μπορώ αυτό, μπορώ το ένα, μπορώ το άλλο, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα? Επειδή αυτοί που κάθονται πάνω δεν τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει, ρε φίλε, τίποτα. Τι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο να γίνει? Δηλαδή γίνονται αυτά με τα τέμπη, δεν ασχολείται κανένας. Γίνεται ο ΠΚΠ. Τρία πουλάκια κάποτε. Ό,τι γίνεται σοβαρό για την Ελλάδα δεν κοιτάει κανένας τίποτα. Κάθε μέρα θανάτους, μπαλκόνια. Έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Μία χώρα έχουμε καταντήσει μήπως τι. Τώρα έχουμε και τις απειλές, τις έντονες, η Τουρκία, σου λέω. Τρίτη φορά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα από τα ίμια το 96. Δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας. Πάντα μιλάω για τους στρατιωτικούς, τους ανώτατους. Να πούνε, κύριε Υπουργέ, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, γιατί τα πράγματα είναι στο σκορπιό. Δεν πρέπει να κοιμάται ο Έλληνας και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πρωί ότι συμφωνήσαν, υπογράψαν και δεν τρέχει τίποτα. Καστελόριζο, η Λίμνο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ρόδο, όλα τα νησιά. Ότι ξέρετε κάτι, γαλάζια πατρίδα, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρχονται αυτοί, θα πηγαίνουμε εμείς και καλά να κάνουμε δηλαδή ένα παιδότοπο ελληνοτουρκικό να παίζουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ? Ποιος να τα ακούσει αυτά, μωρέ? Είμαστε σοβαροί? Είναι αυτά δηλαδή και δεν μιλάνε? Εγώ απορώ γιατί δεν μιλάνε. Τι διάλο συμφωνία έχουν κάνει μεταξύ τους και τους βλέπεις όλοι αυτοί είναι άνετοι? Άνετοι όλοι, φωνάζουν όλοι αυτοί που είναι οι καθηγητές της ιστορίας, που γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ πιο καλά από όλους μας, ότι αυτά που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Και αυτοί βγαίνουν έξω, τρίβουνε τα χεράκια, εντάξει, λέει, καλά τα πήγαμε στην Eurovision, ναι. Σε ποια θέση, τίποτα, ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι, αυτοί θέλουν να φτάσουν μέχρι έξω τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν χέρι στα Βαλκάνια. Θέλει να ελέγχει τα Βαλκάνια ο Τούρκος. Ήδη στην Αλβανία, με επιχορήγηση της Τουρκίας, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί. Οι Βούλγαροι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Καλά, για τα Σκόπια δεν το συζητάω, έχουν ήδη προσκυνήσει. Οπότε, δες τι Οθωμανικό τόξο δημιουργείται γύρω την Ελλάδα. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Και άμα πάρουμε και από την άλλη πλευρά Συρίες, που είναι κοντά με την ΑΟΣ της Κύπρου. Αν πάρουμε από κάτω Λιβύη. Αν πάρουμε από την άλλη πλευρά Μαρόκα, Αλγερίες και πάει λέγοντας. Σιγά σιγά είμαστε περικυκλωμένοι, Τάσο.
0: Φίλε μου, γιατί όμως δεν ασχολούνται οι δικοί μας? Δεν βλέπουν τον κίνδυνο ότι κλείνει ο κλειός, η θηλιά στο λαιμό μας, ο ελληνικός λαός κοιμάται και σου είπα, δεν κοιμάται γιατί το γνωρίζει, από την άγνοια κοιμάται, γιατί δεν βάλανε ένα καμπανάκι οι αρμόδιοι να πούνε, παιδιά, εδώ κάτι γίνεται, μας απειλούνε και τα λοιπά. Τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμένα αυτό με τρομάζει, γιατί δεν μιλάνε από πολιτικής πλευράς και από στρατιωτικής η ανώτατη.
1: Άνα, μπράβο! Θα την έκανα αυτή την ερώτηση. Πού είναι ο Χούπης? Ποια, έχεις δει καμιά δήλωση εσύ του Χούπη?
0: Σε όλα τα βίντεό μου, να ξέρεις, σελίδα μου στο YouTube που έχω, πάντα λέω, ήρθε Μπελαρά, πρωθυπουργός, υπουργός, πίσω Αγέθα. Προχτές στον Κισέα, ο υπουργός άμυνας πίσω Αγέθα με το φάκελο, δηλαδή τον έχει κάνει γραμματέα του, όπου πηγαίνει δεν μιλάει. Φίλε μου, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική ηγεσία, δεν έχει ορίσει τρεις συνταγματαρχαίους έμπειρους να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Εκεί που ακούμε για Eurovision και τι έκανε η Φλουέσε και ποιος πήγε και τι έκανε, να βάλει τρεις ένστολους έμπειρους, να, μία ώρα στο κάθε κανάλι τα μεγάλα, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Τι λένε οι Τούρκοι, τι ζητάνε, να δεις πώς ξυπνάει ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι γίνεται, αυτά που ξέρω εγώ που τα παρακολουθώ, εσύ που είσαι στο κανάλι σου και 5-6 άλλοι. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια, ας πούμε έτσι, οι χίλιοι ξέρουμε τι γίνεται και οι άλλοι είναι γεια σας. Κοιτάνε ο καιρός, τα μαγιό, να βγάλω τα καλοκαιρινά μου κτλ. Δεν ασχολείται κανένας γιατί θέλουν αυτοί πάνω. Εμένα αυτό με τρομάζει. Για να μην ενημερώνει ο Χούπης, όπως λες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας τον ελληνικό λαό το τι συμβαίνει ακριβώς, σημαίνει ότι η σούπα ήδη είναι μαγειρεμένη, απλώς κοιτάνε να δούνε πότε θα τη βγάλουν από τη φωτιά. Μην τους κόψει το αυγολέμονο.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είναι ένας. Άκουσέ με ένα λεπτό. Είναι η ανώτατη αξιωματική τώρα. Το πάμε σιγά σιγά για να ακούγεται το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός, ο ανώτατος βαθμός σε περίοδο πολέμου που είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δεν έχει βγάλει άχνα ο Χούπης. Ο αντιστράτηγος. Τι?
0: Μιλιά, τίποτα.
1: Μιλιά, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν βγάζει άχνα κάποιος διοικητής μεραρχίας, κάποιος διοικητής ταξιαρχίας, κάποιος διοικητής συντάγματος. Ένας λοχαγός τουλάχιστον, ένας λοχίας θέλεις. Τι δες δε κανέα θες, τι δες δε Τάσο, να βγει ένας φαντάρος να πει μια κουβέντα.
0: Τίποτα, κανέναν.
1: Κανένας, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις, μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αρχηγός και των τριών όπλων. Ούτε ο πτέραρχος της αεροπορίας αρχηγός, ούτε του στρατού, ούτε του ναυτικού. Σου λέει, αφού δεν μιλάει ο ΑΓΕΘΑ που είναι πάνω από αυτούς, είναι αρχηγός και στα τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, εφόσον έχουμε τον υπουργό μας και μιλάει ο υπουργός άμυνας, εμείς δεν κάνουμε να μιλάμε γιατί τους έχει φημώσει. Τους έχει φημωμένους και λέει, άμα μιλήσεις πας σπίτι σου. Γιατί ο κύριος Χούπης δεν χτυπάει την πόρτα του αρχηγού, δίπλα είναι τα γραφεία τους, ξέρεις ότι ήμουν 10 χρόνια εκεί, να χτυπήσει την πόρτα και να πει, κύριε Υπουργέ, εγώ σαν στρατιωτικός που έχω ορκιστεί στη σημαία να φυλάω την πατρίδα μου, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, αυτά που κάνουμε δεν γίνονται για την Ελλάδα μας, είναι ανεξήγητα, εγώ παρετούμε και φεύγω. Να το μάθει όλη η Ελλάδα και να τον ευλέπει στον δρόμο να τον εχαιρετάει. Με αυτά που κάνουν, δεν σκέφτεται ότι έχει 40 χρόνια πορεία στο στρατό, έφτασε στην ανώτερη βαθμίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ και θα φύγει τώρα που έχουμε μια κρίση. Δηλαδή είσαι 2 χρόνια ΓΕΘΑ συν 1-3 αν θέλει κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις 3 χρόνια σαν ΓΕΘΑ και θα φύγεις και δεν θα έχεις μιλήσει.
1: Πάνε και οι πουλάδες, πάνε και τα παράσημα, πάνε και οι μπερέδες. Μήπως, από όσο γνωρίζω, έχει και μοιοπία ο κύριος Χούπης. Μήπως είναι στον οφθαλμίατρο, δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά από την ηλικία.
0: Έχει στόμα και μπορεί να μιλήσει.
1: Στόμα έχει, μάλλον δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά.
0: Όχι, φίλε μου, δεν έχει ψυχή. Εγώ λέω, δεν κάνει στολή. Η ψυχή, ο άνθρωπος που φοράει, αν δεν έχει ψυχή, ελληνική ψυχή, τι να σε κάνω εγώ με τα γαλόνια και τα δαμάτινα και να τα στέλνεις κοίτα στο καθαριστήριο και να μου καμαρώνεις μέσα στα μάξι που στον οδηγό. Να σε κάνω τι, μόνο για τις βόλτες είσαι. Σε έχω δει τόσο καιρό που σου αγεθά να βγεις μόνος σου. Μόνος σου. Και αν δεν γουστάρει ο υπουργός, πες υπουργέ παρετούμε. Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη στρατιωτική ηγεσία. Φεύγουμε. Έτσι και φύγουν τώρα και οι τρεις οι αρχηγοί των όπλων και ένας ο Αγεθάς τέσσερις, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εκεί θα κουνηθεί ο Έλληνας και θα πει καλά γιατί παραιτήθηκαν οι αρχηγοί. Όχι τα παιδιά από την Μπελαρά μόλις φέρανε τον Κίμων εδώ 120 άτομα, παραιτηθήκανε 15, δηλαδή φεύγουν οι κελευστές, οι λοχείς. Οι μικροί σε βαθμό, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει το ηθικό που υπήρχε παλιά, και το ηθικό δεν υπάρχει. Ναι, μεν θέλει ο φαντάρος και οι μικροί σε βαθμό ηθικό, αλλά δεν το στο δίνουνε. Τα μεγάλα στελέχη και το Υπουργείο Άμυνας δεν το δίνει ηθικό. Και γι' αυτό έχουν κόψει και τα συνθήματα στις παρελάσεις. Γι' αυτό σου λέω, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κλείνουν στρατόπεδα. Τους πάει στον Αυλώνα. Πάμε, λέει, Αυλώνα, θα σας πάρω και από ένα PlayStation αυτά τα ντρόν. Θα κάνει, τι είναι αυτά, ρε. Πού είμαστε, ρε, σε τσίρκο είμαστε. Τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Και για να δικαιολογήσουν, επειδή τα έχουν κλείσει, και το πιο άλλο σοβαρό θέμα, άλλο ένα πολύ χίλιο σοβαρό, είναι όλους αυτούς που έχουν μαζέψει μέσα, με το που γίνει κανένα μπαμ από τους έξω, να ξέρεις, δεν θα ξέρουμε, να μαζέψουμε αυτούς που είναι ήδη μέσα, τους έξω θα τρέχουν όλοι κοιμισμένοι δικοί μας, γιατί όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, δεν ξέρουν ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, και ξαφνικά θα βγουν όλοι αυτοί που υπάρχουν εδώ με τις κελεμπίες και τσαμπουκαλεύονται, και ό,τι γίνεται, ό,τι περιστατικό γίνεται, είναι αλλοδαπός που ακούμε στα κανάλια, και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή, θεωρείς, κάποια υπηρεσία που να ελέγχει την κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας, επειδή σου έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, να ενεργοποιηθούν κάποιοι θύλακες, κάποιοι τρομοκράτες ίσως?
0: Φίλε μου, υπηρεσία υπάρχει και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση και δεν αφήνουν κάποιες υπηρεσίες. Όπως δεν αφήνουν τους αρχηγούς να μιλήσουν, δεν αφήνουν και τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωρίζουν στο εσωτερικό της χώρας ποιοι είναι παραβατικοί από αυτοί που έχουν μπει. Προχτές να σου δώσω καταλάβεις τι άκουσα. Ένας Πακιστανός, λέει, είχε βιάσει με χαρτοκόπτη μια κοπελίτσα. Τον αφήσανε, λέει, ελεύθερο μετά. Δεν ξέρουν, λέει, για ποιο λόγο το εξετάζουν ακόμα. Πρόσεχε. Γίνεται το δικαστήριο μετά από καιρό. Του ρίχνουν ισόβια. Δεν μπορούσαν, λέει, να τον ευρούνε. Και αυτός έκατσε και έστειλε, λέει, ένα μήνυμα μετά και βρει τα στοιχεία της κοπέλας. Και ευτυχώς η κοπέλα της έκοψε, δεν φοβήθηκε. Ενημέρωσε την αστυνομία, την ασφάλεια. Και έτσι, φίλε μου, τον τσιμπήσανε. Δηλαδή, αν δεν ασχολιόταν η κοπέλα, αυτός, τι είναι αυτά, μπορεί. Και μετά βγαίνει ο υπουργός δημόσιας τάξης, όλα καλά, θα φτιάξουμε την Κρήτη, θα κάνουμε ποια Κρήτη, μωρέ. Βγαίνει ο άλλος με τα πιστόλια, φίλοι από μικρή, έγινε ένα τροχαίο, μπορεί να είμαι κι εγώ με σένα, να πάμε κάπου το βράδυ, έγινε ένα τροχαίο, σκοτώθηκα. Τι σημαίνει, θα έρθει η γυναίκα μας σε πυροβολάει, που είμαστε μαζί? Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες, όλοι κουβαλάνε και κάτι, ή ναρκωτικά πάνω τους, ή μαχαίρια, σιδερογρέλη, λοστάρια, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, όλα αυτά η αστυνόμευση. Δεν τους αφήνουνε, φίλε μου. Δεν τους αφήνουνε. Υπάρχει γραμμή να δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, μια αναταραχή. Γι' αυτό όλη η Αθήνα βράζει στις μεγάλους οδούς που πάνε στα φανάρια. Ένας εκνευρισμός, πάνε στη δουλειά και όταν έρχονται, σταματάει ο άλλος στο πάρκινο και εγώ, άναψε το κόκκινο εγώ πρώτη, και βγαίνουν έξω με πιστόλια. Με τι είναι αυτό, πού ζούμε? Οι άλλοι δεν μιλάνε. Τίποτα. Κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε στα στοιχήματα για την Eurovision. Τι να φάμε. Δεν μιλάει κανένας. Τους συμφέρει αυτό, γιατί έχουν όλοι πρόβλημα. Και ο Τούρκος πρόεδρος έχει πρόβλημα τώρα με τις εκλογές, και ο δικός μας είναι κουκουρούκου, δεν τον νοιάζει τίποτα. Κοίτα, πέρα βρέχει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, και όλοι οι υπουργοί είναι στο ίδιο κλίμα. Δηλαδή, ένας δεν έχει μια ψυχή, ρε φίλε, ελληνική? Και να πει, κάτσε ρε γαμότο, πού πάμε τη χώρα? Όλοι συμφωνούν, όλοι μια καρέγκλα δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200 και τα 100-200 χιλιάδες ευρώ που είχαν στην τράπεζα τα έχουν κάνει 1 εκατομμύριο και δεν τους φτάνει. Δηλαδή πρέπει να χατακώσουμε τη χώρα μας. Τη χώρα μας δηλαδή. Και εγώ είπα, βγαίνουνε ρε παιδί μου από τη Βουλή, δεν μπορεί να βγει από τη Βουλή και να κοιτάξει μια Ακρόπολη. Ποιοι φτιάξανε, ρε φίλε, τον Παρθενό, να βλέπεις ένα αυτό, ποιοι, πώς είμαστε παλιά και πού έχουμε καταντήσει? Η χώρα του γλυψίματος, του ρουσφετιού και της προδοσίας. Προδότες, μην ακούσουνε και μιλάω εγώ. Συγκεκριμένα είχα βάλει ένα βίντεο, ένα απόσπασμα στο TikTok που ανέβασα στο YouTube, χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες στο YouTube και τρέχει. Και ξαφνικά μου λέει το TikTok ότι σας έχουν κάνει μια αναφορά και παραβιάζει. Πρόσεχε, με κλειστά τα μηνύματα κιόλας στο TikTok. Ότι παραβιάζεται, γιατί δεν γουστάρουνε. δεν γουστάρουν να ακούγεται η αλήθεια. Λέει, έχουμε ένα βάθρο και ακούνε. Δηλαδή μπαίνουν συντονισμένα ομαδικά κάποιοι να μου δημιουργήσουν πρόβλημα, επειδή κάθε μέρα κάνω live 7,5 ώρα στο TikTok και λέμε αλήθειες και μπαίνουν μέσα 500 και 700 άτομα. Δεν θέλουν, ρε φίλε. Σου λέει, ποιος είναι αυτός ο βάτραχος, θα τον εξαφανίσουν.
1: Το θέμα είναι άλλο. Δεν είναι τώρα το θέμα το τι θα κάνουν γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι χάνουμε, από ό,τι φαίνεται, σταδιακά εθνική κυριαρχία και δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε, ρε Τάσο.
0: Ποια 10 χρόνια, ρε. Ποια 10 χρόνια.
1: Και θέλω να μου πεις και για τους Patriot και για το ζεύγος Μιράς που κάνανε αντικατάσταση.
0: Ναι, ναι, βάλανε.
1: Γιατί τα πήρανε τα όπλα τους, ναι. Αντιβαλιστικούς τους πήρανε και από το Δημότικο και από την Κάρπαθο και από άλλα σημεία.
0: Μα πριν το πήρανε, τα αποφασίσανε από το Κησέα, ναι, γιατί δεν παίρνουν από τη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε άλλη μια στοιχεία. Από εκεί και δεν την παίρνουν, αφού λέει δεν υπάρχει ανάγκη. Και καλό ότι έχει ηρεμήσει λίγο εκεί. Και την άλλη εβδομάδα να ξέρεις ότι θα χτυπήσει πάλι ο Αμερικάνος, θα γίνει χαμός, τι θα πούνε. Ξαναβάλτε τους. Τους πήρανε και βάζουν, λέει, τα Μιράζ, πρόσεχε. Και τι έγινε, δηλαδή, θα είναι πιλότοι όλη μέρα με το που κάτι σηκώνεται ή κάτι κουνιέται, θα τρέχουν δηλαδή δύο ζεύγια αεροπλάνα, το ίδιο είναι η συστοιχεία. Η συστοιχεία, φίλε μου, δεν περνάει ούτε κότσιφας, ούτε γλάρος. Ό,τι κουνιέται το διαβάζει και είναι έτοιμο. Και αυτοί τα μαζέψανε γιατί τους είπανε μαζεύτε τα. Όπως τους είπανε βάλτε τα, λέει πάρτε τα. Δηλαδή σηκωθείτε, κάτσετε και μην μιλάτε και λένε μάλιστα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Εμείς σαν χώρα, δηλαδή και τα μαζέψαμε τώρα εχθές προχτές, τώρα που έχουν αρχίσει οι άλλοι και μας βγάζουν δόντια έντονα οι Τούρκοι. Και εμείς τα μαζέψαμε όλα γιατί δεν τρέχει τίποτα. Τα κανάλια δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα τα κανάλια. 5 λεπτά. Έγινε αυτό, είπαν οι Τούρκοι. Αυτό τέλος. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Eurovision. Τι λέει αυτή η Βουλγάρα, ποια βγήκε πρώτη, πώς το διασκέδασε, πώς το. Αμέσως, δε, αλλαγή του θέματος. Αντί να λένε στον ελληνικό λαό, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται καταιγίδα, καταιγίδα έρχεται, δεν κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται, δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε στο έλεο,
1: ναι,
0: του Θεού.
1: Δεν κουνιούνται γιατί είναι συμφωνημένο, εγώ αυτό σου λέω. Έχει λήξει, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχει λήξει η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Εγώ αυτό σου λέω, φίλε μου, είναι συμφωνημένο, ήδη τα έχουν κανονίσει, οπότε σου πει ή ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ή όχι, γιατί να τους ανησυχούμε, αφού τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας, τελείωσε το θέμα. Έτσι είναι.
1: Γιατί όπως γνωρίζω εγώ, η συνθήκη της Λοζάνης που ρωτάνε οι ακροατές δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Οι συνθήκες γενικά, γιατί κάποιοι λέτε, ένα λεπτό Τάσο, γιατί κάποιοι λένε εκεί πέρα έξω 100 χρόνια είναι σε ισχύ και κάτι τις βλακίες. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ξέρω ποιος σας τα είπε αυτά. Ένα λεπτό Τάσο. Δεν ξέρω αν σας τα λένε κάτι ψευτοσυνταγματολόγοι, αν σας τα λένε εκεί πέρα κάποιοι στο διαδίκτυο που τα κατεβάζουν από το μυαλό τους και λένε ότι σε 100 χρόνια λήγουν συνθήκες. Δεν λήγει μία συνθήκη. Μία συνθήκη μπορούν να την κάνουν αναθεώρηση. Δηλαδή να αλλάξουν το κείμενο της συνθήκης εφόσον συμφωνούν και τα δύο κράτη και οι δύο χώρες και περισσότερες χώρες, έτσι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης, ένα λεπτό, η συνθήκη της Λοζάνης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω, κανονικότατα είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, να το ξέρετε. Πάμε, πες.
0: Φίλε μου, δεν λήγει, δεν είναι γιαούρτι κάτι που είναι. Απλώς μπορεί να γίνει μετατροπή, αναβάθμιση, εφόσον κανονίζουν και δύο χώρες. Θα γίνει μια αναβάθμιση της συνθήκης ή μια τροποποίηση από κοινού. Και υπογράφουν ότι θα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα λήξει, μωρέ, τι είναι, γιαούρτια. Δεν λήγει καμία
1: συνθήκη. Ευγένει στο διαδίκτυο, ο καθένας λέει τα δικά του τώρα, μωρέ.
0: Φίλε μου, αυτό λένε για να προσανατολίζουν τον κόσμο. Ακούνε στα χωριά οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι. Σου λέει τώρα ποιος λέει αλήθεια, ο Σερέτης, ο Χατζαντώνης. Ο άλλος που ακούς στο δελτίο, ναι, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρη από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Θα πει αυτό.
1: Σωστό. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν να πούμε όλοι και μιλάνε με βάση το συμφέρον τους. Να, ο Μάζης μιλάει υπέρ του Σαμαρά. Να, ο ένας ο διεθνολόγος μιλάει ανάλογα τι θα του πούνε να πει. Να, ο Πτέραρχος δεν τα λέει όλα. Και δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες, λέει, υπάρχει μια οσμή αερίου στην Αττική. Ωραία. Ένα λεπτό, γιατί κάτι πολύ σκοτεινό κρύβεται από πίσω. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα ανεξέλεγκτα, γιατί είχαμε και ένα ζευγάρι στη Λέσβο, το αναφέρω και αυτό τώρα, που μετέφερε 200 σφαίρες, Τούρκοι. τουρίστες μετέφεραν 200 σφαίρες και τους πιάσανε. Και κανένας δεν αναρωτιέται για πού προοριζόντουσαν αυτές τις σφαίρες. Ποιος μου λέει εμένα, Τάσο, το ότι όλοι αυτοί δεν έχουν οργανώσει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να έχουν οργανώσει κάποιες δεξαμενές με αέριο σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να εκραγούν σε κάποια φάση. Μπορεί να μεταφέρουν οπλισμό και σφαίρες, ώστε να είναι οπλισμένοι όταν θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητάκι που τους δίνουν. Αυτά τα ελέγχει η ΕΕΠ. Τα ελέγχει κανένας. Ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.
0: Δεν σου λέω για το εσωτερικό, ρε Γρηγόρη. Αυτό είναι. Δηλαδή, πέφτει ένα αεροδρόμιο, θυμάσαι, χωρίς να ξέρει πάλι κανένας, νέκρωσε λέει. Και το απόγευμα επανήλθε μόνο του. Τι έγινε, λέει, δεν ξέρουμε. Τώρα λέει, μυρίζει όλη η Αττική. Κάποια σχολεία βγάλανε ανακοίνωση, να ξέρεις, από εκεί Παγκράτη, Νέος Κόσμος, βγάλανε ανακοίνωση που έχουν οι οικογένειες και οι γονείς ότι μυρίζει κάτι, προσέξτε τα παιδιά, γιατί δεν ξέρανε. Η κάθε περιοχή από μόνη δεν ξέρω τώρα τι μυρίζει όλη η Αττική, ας το πούμε. Πού ξέρω εγώ αν κάνουν δοκιμαστικά. Δηλαδή κάνουν μια δοκιμή, μυρίζουν στην Αθήνα, μυρίζουν, το λένε και στη Δύση. Μεθαύριο δεν θα είναι π.χ. άρωμα να μυρίζουμε, μπορεί να είναι κάποιο άλλο αέριο. Και όπως έχουμε πάθει μαλάκιση, συγγνώμη για τη λέξη που λέω, ξαφνικά να λέμε γιατί ζαλιζόμαστε το κεφάλι μας και να μας κουβαλάνε τα στενοφόρα χωρίς να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Δεν κουνιέται κανένας. Είναι ποτέ δυνατό να μην γνωρίζει η ΕΕΠ? Φίλε μου, η ΕΕΠ γνωρίζει. Όπως και με τα ΕΜΙΑ γνώριζε, και ήταν ο Βασιλικόπουλος ο αρχηγός τότε της ΕΕΠ, τον είχαν μία ώρα στο γραφείο και δεν τον εδεχτήκανε ποτέ που πήγαινε την πληροφορία. Γιατί δεν τον εδεχτήκανε? Γιατί ήταν ήδη μαγειρεμένο να φύγει η ομάδα των ΟΕΚ με τη σημαία από πάνω. Το είχαν μαγειρέψει, οπότε και τώρα τα ίδια. Δεν φωνάζουν κανέναν να πάρει θέση, γιατί ξέρουν αυτοί το μαγείρεμα ποιο είναι. Και εφόσον γνωρίζουν, γι' αυτό είναι άνετοι και δεν τους νοιάζει. Πώς νοιάζει όλο τον ελληνικό λαό το τι λένε οι Τούρκοι και αυτοί είναι πάνω και κάνουν βόλτες? Και ανακοινώσεις στα TikTok και στα Twitter, πώς τα λένε αυτά. Ναι, και όλο λένε άσχετα. Τίποτα, ενημέρωση καμία. Αυτό με τρομάζει εμένα και αυτό μου υπογράφει ότι ήδη είναι κανονισμένα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Η απάθεια των πολιτικών και στην ανώτατη κλίμακα στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατιωτικούς μιλάω, στις μεγάλες βαθμίδες. Από ταξιάρχους και πάνω, γιατί από ταξιάρχους και πλοίαρχους και πάνω για να κάθεσαι καρέκλα πρέπει να κοιτάς κάποιο κόμμα. Αλλιώς
1: και να σου πω και κάτι ακόμα τώρα για το αέριο που λες, και στη Βιολάντα έτσι ξεκίνησε. Μυρίζανε κάτι περίεργο και μετά είδες τι έγινε.
0: Μετά είδες τι έγινε. Μα εκεί ήταν μια Βιολάντα, ενώ ένα εργοστάσιο, ένα χωράφι. Εδώ μυρίζει όλη η Αττική. Δεν ξέρουμε αν κάνει μπαμ.
1: Καλά, δεν λέμε τώρα αλλά ότι ντε και καλά είναι κάποιος τουρκικός πυρήνας που έχει ενεργοποιηθεί. Λέμε απλά το ότι αναρωτιόμαστε αν υπάρξει κάποια επίθεση μελλοντικά από την τουρκική πλευρά, αν η ΕΕΠ ή κάποια άλλη υπηρεσία ελέγχει το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από τη Θράκη, που έρχονται επίσκεψη γκρίζι λύκοι και φωνάζουν και λένε εκεί ότι υπάρχουν Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες που έχουν πιάσει, να πούμε, τζιχαντιστές με όπλα, άστο.
0: Ναι, αυτοί οι φίλοι μου έρχονται εκεί για αναγνώριση. Εμείς δεν λέμε κάτι για τα αέριο, άκου να δεις. Από τη στιγμή που λένε τώρα τα κανάλια ότι δεν γνωρίζει κανένας τι είναι, λογικό το μυαλό του Έλληνα να πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Γιατί δεν βγαίνει ένας να πει, παιδιά, αυτή η μυρωδιά προέρχεται από αυτό? Παρά λένε δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει δεν γνωρίζει, τι κράτος είναι αυτό? Δηλαδή τι ξέρετε μόνο? Να κρυβαίνουν τις βενζίνες, ξέρουνε. Τα είδη πρώτης ανάγκης ξέρουνε. Ό,τι αφορά την Ελλάδα, τις ένοπλες δυνάμεις και την απειλή της Ελλάδος στον αμυντικό τομέα, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ό,τι είναι για χρήμα, ξέρουνε. Να μας τυγώνουν τον Έλληνα, εφορίες, πληρώστε, κάντε 120 δόσεις κτλ. Μυρίζει όλη η Αθήνα αέριο, ούτε ξέρουν τι αέριο είναι, ούτε από τι προέρχεται. Νεκρώνε ένα αεροδρόμιο, δεν ξέρουν τίποτα. Γίνεται αυτό με τα Τέμπη, δεν ξέρουνε. Τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι πληρώστε. Λογαριασμοί έρχονται επί τόπου. Αυτά τα ξέρουνε. Όπως έβγαλε τώρα ένα το γέλιο, να το πω, θα μου επιτρέψεις φίλε Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλέσεων είναι η κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω εγώ με τα πολιτικά, δεν τα πάω καλά. Και βγήκε λέει και τώρα λέει τα κάνουνε, λέει, βαρέα και κάτι που είναι νοσηλευτές και άλλες 2-3-4 ειδικότητες, ότι θα είναι ανθυγινά βαρέα. Και λέω τώρα εγώ που μου έχουν κόψει τα διπλά, το ξέρεις. Τόσα χρόνια στα ΟΕΚ επειδή μιλάω, αντί για τα διπλά που είναι εξάμηνα σε εμάς, ο ένας χρόνος πιάνεται για δύο, μου τα έχουν κόψει, μου τα έχουν κάνει σαν να πουλάγα λουκουμάδες, που ξέρει όλη η Ελλάδα ποιος είμαι και που ήμουνα. Με πιστοποίησε από το πολεμικό ναυτικό και από τη μονάδα υποβρυχιών καταστροφών, έχω τα εξάμηνα στα χέρια μου. Και βλέπεις τώρα και βγαίνει άλλοι, θα πάρουν διπλά αυτοί, όποιοι θέλουν αυτοί, σε δημόσιο περιοδέ, να τα πάρουν όλοι. Εμένα γιατί μου σκόψει τα διπλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ό,τι φυσάει ο άνεμος. Φωνάζω τόσο καιρό, ένας δεν λέει ρε φίλε Βάτρακη, για έλα εδώ. Από το 11 έχουν κοπεί τα
1: διπλά. Εδώ πέρα δεν ασχολούνται, ρε Ζητάσο, με τα εθνικά θέματα, ασχοληθούν με τα ένσημά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το τζάμπα το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας.
0: Δεν το λέω για μένα, επειδή έκανε ανακοίνωση χτες είδα την Υπουργό Εργασίας. Αυτά ξέρουν να λένε τα καλά, ότι θα πάρουν εκεί τα διπλά βαρέα, θα κάνουν σε κάποιους κλάδους δημόσιους κτλ. Αυτά τα λένε. Για την άμυνα της χώρας δεν λένε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Κανένας.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε εσύ, άκουσε με λίγο. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν εδώ πέρα αυτοί έχουν ανακοινώσει τόσο καιρό το ότι διδάσκουν στα σχολεία, στα βιβλία, στα δημοτικά για τη γαλάζια πατρίδα, οι νέες γενιές των Τούρκων θεωρούν ότι αυτά εδώ πέρα τα ύδατα τους ανήκουν. Θεωρούν δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό που τους περνάνε μέσα από τη σχολική ύλη. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν τώρα να μην καταφέρουν αυτό που θέλουν. Οι επόμενες γενιές Τούρκων είναι χειρότερες.
0: Έτσι, το
1: καταλαβαίνεις. Ξυπνάνε και κοιμούνται με την ιδέα το ότι τους ανήκει το Αιγαίο.
0: Έτσι. Πήγαινε στο δικαστήριο, λέει ορκιστήτη, πήγε το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, το έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, βγάλετε τις εικόνες στους σταυρούς από τη σημεία. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν που έχουμε καταντήσει. Αυτά ξέρουν.
1: Εδώ κάνανε την εκκλησία βιβλιοθήκη, ρε, στην Τουρκία.
0: Εννοείται. Τι θα την κάνουν. Πάλι καλά που την κάνανε βιβλιοθήκη και δεν την κάνανε καφέ μπαρ.
1: Γιατί οι κληρικοί, ο Πατριάρχης που είναι να μιλήσει για την Αγία Σοφιά, Μούγκα ή Στρούγκα.
0: Είναι όλα κανονισμένα. Το βασικό είναι, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μιλάμε ώρες. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες είναι ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, δεν δίνει κανένα σημασία. Και θα το δούνε τους επόμενους μήνες, όχι χρόνια. Να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε πράγματα που θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα.
1: Όπως πες μου ένα δηλαδή τώρα, δηλαδή δώσε μια πρόβλεψη.
0: Η πρόβλεψη, ότι αυτοί θα κάνουν ντου από απέναντι, εκεί που ξέρουν και δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν θα γίνει ντου να πούνε σας την πέφτουν. Ξαφνικά θα πούνε πήγαν εκεί και θα λένε δική μας δεν πειράζει. Μόνο πιο καλά θα γίνει. Δηλαδή πάλι θα το μπουρδουκλώσουν λεκτικά, δικηγορικά, εγκεφαλικά στον ελληνικό λαό. Ότι εντάξει είναι αυτό και ότι έχουμε αυτά τα καλά. Έχετε αυτά. Να ξέρεις ότι θα μας πιέσουν οι Τούρκοι τους επόμενους μήνες. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα που αρχίζει, δηλαδή από τον επόμενο μήνα. Τιμή σου τι σου λέω, μ' αρέσει γιατί μαγνητοφωνείς και την εκπομπή σου. Από τον επόμενο μήνα θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός.
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, για να το πούμε σωστά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Οι Τούρκοι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι στόχος είναι να περάσει τώρα τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για να μπορούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να κάνουν τις κινήσεις τους και να έχουν νομική κάλυψη. Πες μου εσύ αν θεωρείς τυχαίο το ότι έχουν καλέσει Έλληνες για άσκηση αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ναι, όλα είναι, ξέρω τι λες.
1: Το θεωρείς τυχαίο, πες μου, το θεωρείς τυχαίο.
0: Το τυχαίο, βρε, δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτούς πάνω εκεί. Αυτοί έχουν βγάλει το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, πώς να το πω. Το έχουν βγάλει, είναι μελετημένοι και οι δικοί μας ξέρουν οι πάνω. Και οι απέναντι ξέρουν πάνω τι γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει. Ο Τούρκος παραμυθιάζει τους Τούρκους από εκεί και καλά ότι αυτά είναι δικά μας, τους πορώνει δικά μας, κακώς τα έχουν οι Έλληνες. Αλλού όμως είναι το μυαλό αυτού, όπως έλεγε να έχει οδούς από πάνω από τον Εύρο σιγά σιγά, γιατί είναι έχει δει Σουλεϊμάν ο κατακτητής και επειδή έχει μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του, κοιτάει να καλύψει όλα αυτά που γίνονται με την Ελλάδα. Ζητάμε και κακώς οι Έλληνες και κακώς. Μοιάζουν τα ίδια. Και εμείς τι κάνουμε. Ψηλώνουμε χαρταετό. Έχουμε το χαρταετό και λέει τι ωραία μέρα είναι.
1: Και να σου πω και κάτι, άκουσε με λίγο έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι Τούρκοι απέναντι διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα. Από πάνω οι Σκοπιανοί διδάσκουν στα σχολεία τους ότι είναι Μακεδόνες. Έχουμε τους Αλβανούς που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες, οι πιο πολλοί ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί και ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα. Και βλέπω ότι οι επόμενες γενιές, Τάσο, έρχονται με ερεθίσματα για να διεκδικήσουν και στα δικά μας τα σχολεία και στη δική μας τη σχολική ύλη δεν αναφέρεται τίποτα για τον ελληνισμό, για τη Μεγάλη Ελλάδα, για το ότι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και στην Τουρκία μέσα είναι οι Έλληνες.
0: Και εδώ κόβουνε ρε φίλε για τα θρησκευτικά. Ευτυχώς που κατάγομαι από την Ερμούπολη της Σύρου που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ που είμαι στο κέντρο, σιγά σιγά θα πάρω και βλέπω να μένω εγώ με στη Σύρο με τον Μάρκο Βαβακάρη που έχει τρελαθεί και αυτός που λέει το ζεντέκικο είναι τουρκικό και θα λέμε για τη Φραγκοσυριανή. Δεν τους νοιάζει ρε. Δεν τους νοιάζει Γρηγόρη. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή τέτοια πάθεια δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια αναισθησία κυβερνητική.
1: Δεν νοιάζει αυτούς, νοιάζει εμάς όμως, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Δεν νοιάζει αυτούς εδώ πέρα να πούμε τους πολιτικούς απατεώνες, ενδιαφέρει όμως εμάς τι να κάνουμε.
0: Ναι, φίλε μου, νοιάζει εμάς, αλλά πιο πολύ εμάς είναι του πληκτρολογίου. Το ξέρεις. Είναι του πληκτρολογίου και οι μαγκές όλες γίνονται από ένα πληκτρολόγιο να την πούνε πώς και τι. Δεν βλέπω εγώ κάποιον να βγαίνει και να λέει παιδιά τι κάνουμε. Ήρεμα και ωραία, δεν είναι έτσι. Ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του. Σου λέει τι λέει τώρα ο Βάτραγος, ήσυχοι είμαστε, τι πόλεμο, μερικοί τους αρέσει και αυτό. Σου λέει πάνε να πάρουν και τα νησιά όλα. Εγώ είμαι βολεμένος. Με έχει φτιάξει ο υπουργός. Είμαι σε μια θέση, το παιδί μου σπουδάζει ωραία. Και στην καγκού αν έχει τα διπλά χρόνια ο Βάτραγος, ή τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Σερέτης, έχει μια κομπή και δεν ανεβάζει τα νούμερα, ή γιατί τώρα π.χ. έχει 500 άτομα.
1: Ποια νούμερα, μέσα... εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Και δύο άτομα να μείνουμε. Αδιάφορο μου είναι τουλάχιστον να λέω την αλήθεια να φυπνίζω ο κόσμο. Τα νούμερα τα θέλει ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος και οι άλλοι. Άσε με εμένα, εγώ νούμερα δεν έχω.
0: Εγώ σου είπα, γεννήθηκα, εκπαιδεύτηκα, έσπασα τρεις εντατικές, δεν το έχω μετανιώσει. Αγαπώ τους βατραχατρόπους, αγαπώ τη σημαία μας στην Ελλάδα μας και τώρα να πεθάνω για την πατρίδα μου, να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ για την πατρίδα μου θα πεθάνω. Τελείωσε. Έχω γεννηθεί Έλληνας, χτυπάει η καρδιά μου. Και γι' αυτό τρελαίνομαι και μαραζώνω γιατί αυτοί που κυβερνούν.
1: Έχει ψυχή! Έχει ψυχή τα Σάρα, αλλά εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει 3 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε γρήγορο για όλους αυτούς που μας ακούνε.
0: Το μήνυμα είναι να χτυπήσει η ψυχή όπως πρέπει να χτυπήσει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα πολίτη. Ελληνική. Να δούμε τη χώρα μας.
1: Να βρούμε την ελληνική ψυχή μας δηλαδή.
0: Αυτό, άσε τι θα κάνουμε.
1: Έγινε.
0: Άμα νιώσουμε ότι είμαστε όντως Έλληνες όλοι όπως πιστεύω εγώ και τρελαίνομαι, τότε θα δεις ότι θα δουν όλοι πιο καθαρά όπως βλέπω και εγώ ποιοι είναι αυτοί και θα το καταλάβουν αυτοί εκεί πάνω.
1: Καλό.
0: Ότι ξυπνήσαμε.
1: Καλό μεσημέρι, Τασάρα, υγεία και ευλογία να έχεις.
0: Τα φιλιά μου σε όλους σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, αδερφέ μου.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί με σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν προσταθούν και οι απευθείας ενισχύσεις που έχουν λάβει, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30-ετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Καλά νέα όσον αφορά το στενό του Ορμούς, που προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, τη στιγμή που οι πληροφορίες στέλνουν ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Ο ίδιος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στο Ιράν και παρέπεψε στον Ντόναλντ Τραμπ για τις ανακοινώσεις. Τόνισε πάντως ότι απότερος στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών οχλήσεων προχωράει η ΑΔΕ. Συγκεκριμένα δρομολογεί 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν καθυστερήσει πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες. Συνελήφθη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε ψευδός ότι είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Ο συλληφθής εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της Ελλάς. Συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πολυγύρου ένας αλλοδαπός για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάναβη, μεθαδόνη, κοκαίνη και ηρωίνη. Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Ταυτοποιήθηκαν 8 αλλοδαποί που ενέχονται σε τουλάχιστον 9 απάτες ανά την ελληνική επικράτεια, μελία να ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς,

0: Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
2: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
3: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
5: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Σας ακούω, κύριε Σερέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα.
1: Και χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να
1: υγεία και ευλογία, εύχομαι, όμορφες στιγμές, πάντα μάχημος, πάντα μπετό, σαν γνήσιος ο Οικάς που είστε.
2: Ναι, εντάξει. Είμαι βατραχάνθρωπος, αλλά πρώτα θέλω να είμαι άνθρωπος και μετά βατραχός που λέμε.
1: Εντάξει, για μένα είναι τιμή το να είναι κάποιος βατραχάνθρωπος. Το λέω δηλαδή με...

0: με καλό σκοπό. Ο άλλος όταν είναι βατραχάνθρωπος, έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία για να έχει φτάσει.
1: Όλοι όλοι στην Ελλάδα μπορούμε να γίνουμε βατραχάνθρωποι έχοντας σφυριλατήσει κάτω από το ελληνικό πλαίσιο την ψυχή μας. Και σκεπτόμενοι ελληνικά.
0: Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να γίνουν βατραχάνθρωποι. Εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε.
1: Όχι, ας παλέψουν για το καλύτερο της Ελλάδος.
0: Αυτό ναι. Έτσι
1: για να γίνεις βατραχάνθρωπος πρέπει να έχεις πίστη, τόλμη και θάρρος.
0: Και ψυχή.
1: Αυτό, ναι, είναι στο DNA όμως όλων των Ελλήνων, δεν είναι των βατραχάνθρωπων.
0: Εντάξει, το ακούω.
1: Έτσι ήταν οι προγονείς μας.
0: Το ακούω, το ακούω.
1: Κοιτάτε που τώρα έχουμε γίνει νερόβραστοι.
0: Το ακούω, το ακούω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από όλα αυτά που διαβάζω, από όλα αυτά που βλέπω, γιατί η κοινή άποψη δεν μπορώ να το κρύψω. Μου στέλνει μηνύματα, με παίρνει τηλέφωνα, με ρωτάει Γρηγόρη τι γίνεται, θα πάμε σε πόλεμο. Και βλέπω και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Χατζηδάκη, για να σας αφήσω μετά να κάνετε ό,τι ανάλυση θέλετε και να μας πείτε την άποψή σας. Έχουμε χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από αυτό, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια νέα πρόκληση της Τουρκίας που παρουσίασε ένα στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Έχει εμφανίσει, εδώ πέρα βλέπω και κάποιες φωτογραφίες τώρα, που μέσα, έχει εμφανίσει κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που δείχνει στις οθόνες αυτές τις μεγάλες γιγαντοοθόνες ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι και στα νησιά του Αιγαίου και στην Ηπειρωτική χώρα και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Και από ό,τι φαίνεται, αυτοί είναι στόχοι για επιχείρηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι στόχοι για την αεροπορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εγώ θα έχω μία άλλη προσέγγιση, θα μου επιτρέψετε. Γιατί εγώ νομίζω ότι παραχωρούμε εθνική κυριαρχία με το πρόσχημα και το αφήγημα συμμαχικής νατοϊκής υποχρέωσης. Και θα το εξετάσω αυτό. Είχαμε την ημέρα μνήμης πριν τρεις μέρες της γενοκτονίας των ποντίων, έτσι. Και διαχρονικά δεν παραδειγματιζόμαστε με τη στάση των Τούρκων ούτε με την ιστορία. Μιλάμε για γενοκτονία που ως φαγίας των Ελλήνων του Πόντου έχει το όνομα το Πάλος Μαν, ο οποίος έσφαξε 75.000 Έλληνες του Πόντου με τα μουσικής. Έμπαινε στα χωριά με μουσική και έσφαζε τους Έλληνες. Και δεν, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία που ασφιχτιά στο γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, και έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τον αφοπλισμό των Κούρδων του ΠΚΚ με τις ευλογίες του Τραμπ φυσικά, στρέφουν το ενδιαφέρον τους μετά την εγκαθίδρυση και του τουρκόφιλου Τζολάνι στη Συρία, στο Αιγαίο. Με δυναμική παρουσία τόσο σε προκλήσεις επί του πεδίου όπως και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και ξεκινάω κάτι τώρα να πω που μόλις χτες ο Τραμπ δήλωσε για τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Έχω μια σχέση μαζί του, είπε ο Τραμπ, που δεν έχει κανένας άλλος. Μίλησε με θερμά λόγια, είπε είναι σκληρός τύπος, ναι, αλλά σπουδαίος σύμμαχος. Άρα μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε καλά, ότι του παραδίδει τα κλειδιά και χρήζει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το ίδιο κάνει και η Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, θα πάμε και σε αυτήν. Και έτσι εξηγείται το γεγονός στη χρονική συγκυρία και τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται με την απόφαση του Κισαία προχτές για την απόσυρση των ελληνικών πάτριων από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Δια στόματος Τραμπ επισφραγίζει στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ η αναβάθμιση της Τουρκίας, δίνοντάς της τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο στα νέα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Πολύ σημαντικά. Και εδώ θα σταθώ. Χρήζει λοιπόν τον Τούρκο ως καλό σύμμαχο για να απεμπλακεί το γρηγορότερο δυνατόν ο Τραμπ από το γρίφο της Μέσης Ανατολής που του έχει κοστίσει τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μιας και επί της ουσίας σύρθηκε σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν για χάρη του Νετανιάχου, έτσι. Άρα λοιπόν, το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ακούστε το καλά, επιβάλλει υπακοή στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Έτσι επιβάλλει με νατοϊκό μανδύα τις θέσεις της Τουρκίας, όπως την απομάκρυνση της ιστυχίας Πάτριωτ από την Κάρπαθο, διακάης πόθος της ήταν αυτό, και σίγουρα θα συνεχίσει τις πιέσεις αποστρατικοποίησης των νησιών. Με την απομάκρυνση του Πάτριωτ καθαρίζει και το διάδρομο που έχει χαράξει προς την Κύπρο η Τουρκία, η οποία έχει πλέον τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής με το στρατηγείο των Αδάνων. Το στρατηγείο δε της Κωνσταντινούπολης ελέγχει τα στενά και τη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία διέπονται όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος από τη συνθήκη του Μοντρέ το 36, έτσι. Και η Αλεξανδρούπολη με τις ιστοιχίες που είχαν μπει εκεί αποτελεί καρφί στο μάτι της, που θέλει με νατοϊκό πρόσχημα πάλι να έχει την ασφάλεια της περιοχής και του λιμανιού υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης, επειδή είναι νατοϊκό. Μετά το Ιράν, κύριε Σερέτη, η σκακέρα της γεωπολιτικής θα μεταφερθεί στο Αιγαίο και έχει λάβει και τις ευλογίες του Τραμπ, μιας και η τωρινή κυβέρνηση κάθε άλλο απαρεστή, μπορώ να θυμίσω, είναι στην Ουάσιγκτον και στον Τραμπ. Έπειτα θα θυμάστε από τις κορώνες του Μητσοτάκη στη Βουλή για αριστερόχρωμο τραμπισμό. Και εδώ η απόφαση του Κισέα επιβεβαιώνει την πλήρη έλλειψη ελληνικής στρατηγικής και δηλώνει την πλήρη ταύτισή της με τις επιθυμίες των Τούρκων στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Και έχει πάρει την έγκριση να λειτουργούν δια ιδίων όφελος με το μανδύα του ΝΑΤΟ και εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ασφαλείας της χώρας. Στην επερχόμενη σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ, που θα γίνει τον Ιούλιο, και λέω τον Ιούλιο γιατί θα προηγηθεί το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, η Ελλάδα, πολύ φοβάμαι, θα πάει να συνδικολογήσει αντί να θέσει βέτο για να μπλοκάρει τη λειτουργία αυτών των δύο στρατηγείων. Και έτσι θα πει το αφήγημα που είπα στην αρχή, της εθνικής υποχώρησης θα την εκλάβει ως συμμαχική υποχρέωση. Άρα να δούμε ότι η παναχώρηση της Αμερικής μας αφήνει μόνους μας στο πεδίο και αν δεν προτάξουμε στεναρία αποτροπή θα παραδώσουμε τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέγατε για τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Το νομοσχέδιο λοιπόν όμως που ετοιμάζει η Τουρκία και είναι πρόδρομος και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην Εθνοσυνέλευσή της, δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να ορίζει θαλάσσιες ζώνες ειδικού καθεστώτος, έξω από κάθε λογική και νομιμότητα του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο βέβαια, το δίκαιο της θάλασσας, έχει άλλο η Τουρκία γιατί δεν το έχει αναγνωρίσει ούτε το έχει υπογράψει φυσικά. Και ακόμα το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα ελληνικά νησιά, εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες και επίρρεια πέραν των χωρικών υδάτων τους. Και ορίζουν την υφαλοκρηπίδα μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, που είναι το μισό Αιγαίο. Πείτε μου τώρα, και να ακούν και οι ακροατές μας, όσοι ψήφισαν, όσοι θα παναψηφίσουν, όσοι αισθάνονται περήφανοι για αυτή την κυβέρνηση και όλες τις διαχρονικές κυβερνήσεις που δεν προάγουν τα συμφέροντα της Ελλάδος, με αυτό πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά.
0: Ωραία, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση θέλω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτοί περνάνε το νομοσχέδιό τους, κύριε Χατζηδάκη. Mm-hmm. Περνάνε το νομοσχέδιό τους αυτοί και επειδή παρακολούθησα και το τι κυκλοφορεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τι λένε αυτοί, κάνουν τις αναλύσεις τους, ξέρετε, εκεί στα κεντρικά δελτία και μιλάνε πάρα πολύ άνετα και λένε ότι εμείς θα περάσουμε τώρα, έλεγε εκεί πέρα ένας αναλυτής, το νομοσχέδιο. Θα έρθουμε, λέει, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα προκαλέσουμε σε κάποιες περιοχές που έχουν που έχουν τοποθετήσει μέσα στο νομοσχέδιο το ότι τους ανήκουν, άμα λέει χρειαστεί θα βυθίσουμε και κανένα ελληνικό σκάφος και ακούστε εδώ τη φράση κλειδί. Και θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα τους προκαλούμε σε αυτά τα σημεία νομική κάλυψη. Και όταν θα έρθουν, λέει, και θα μας ζητήσουν, λέει, τα ρέστα από το διεθνές δίκαιο, θα αναφέρουμε, λένε οι Τούρκοι, το ότι εμείς από τον Ιούνιο περάσαμε το νομοσχέδιο και η Ελλάδα δεν αντέδρασε.
1: Μπράβο. Αυτό τώρα θα πω παρακάτω. Αυτό ακριβώς. Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Φυσικά όλα αυτά που λέτε δεν ήρθαν τυχαία εδώ που είναι. Πρώτα μέτρησαν τη δουλικότητα, την υποτακτικότητα και τους τεμενάδες από ελληνικής πλευράς, αφήνοντας να γίνει πρώτον διεθνώς αναγνωρίσιμο μπραντ το Turk Aegean, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε η Κάσο, έκλεισε τώρα με την διαρκής ναύτεξ αορίστου χρόνου που δέσμευσε η Τουρκία με τον 25ο μεσημβρινό χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση, και μην ξεχνάμε και τον νόμο 4619 του 19 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και αφήνει τα αλλιευτικά μόνο σημαίας Τουρκίας και ιδιοκτησίας να αλλιεύουν εντός χωρικών, ελληνικών χωρικών υδάτων. Όλα αυτά είχαν μια χλιαρή έως άτολμη και ανύπαρκτη ελληνική αντίδραση. Και δηλώσεις όπως ο κυβερνητικός τελεχών που ενισχύουν τις τουρκικές προθέσεις, όπως μην ξεχνάμε τον Κερίδη, είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είμαστε τεχνητό έθνος.
0: Τα έχουν δηλώσει όλα αυτά και δεν τράπηκαν.
1: Περιμένετε όμως, πώς παίρνει βήμα ο Τούρκος λοιπόν. Του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι μετατρέψαμε μια μικρή Οθωμανική επαρχία. Τι λες καλέ, μικρή Οθωμανική επαρχία, ήταν η Ελλάδα.
0: Μες στην Άγκυρα δήλωσε κιόλας, μες στην Άγκυρα δήλωσε ο Μητσοτάκης ότι θα τιμήσουμε τον Κεμάλ.
1: Την παρακαταθήκη του Κεμάλ.
0: Θα τιμήσουμε, είπε ο Μητσοτάκης, την παρακαταθήκη του Κεμάλ, μες στην Άγκυρα.
1: Και πολλών άλλων στελεχών, κύριε Σερέτη, που λένε ότι η Τουρκία έχει αξιώσει και επίδεια στο Αιγαίο. Μέχρι τον Κεραπετρίτη, μην ξεχνάτε με τα ήρεμα νερά που είπε. Δεν με νοιάζει να με πούν μειοδότη και με τους δεμενάδες.
0: Και η Ντόρα, και η Ντόρα η Μπακογιάννη που δήλωνε ότι λέω, είναι μια λίμνη και ότι έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι, βέβαια.
1: Και ο Βενιζέλος και πολλοί. Διαχρονική είναι η υποτακτικότητα. Και αυτοί οι εκπρόσωποι της ελληνικής δημοκρατίας είναι αυτοί που θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες ενός ένδοξου έθνους. Γίνεται αυτό. Πολύ φοβάμαι, ας ακούσουν εδώ οι φίλοι μας, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, η Ελλάδα έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να απαντήσει στεναρά επί του πεδίου με στρατιωτική ισχύ, κάτι που μόνο με αυτό καταλαβαίνει η Τουρκία, και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, επιτρέψτε μου, ή να παραχωρήσει αμαχητή εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, όπως διαχρονικά ζούμε όλες τις τουρκοφοβικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Εν κατακλείδη θα πω, αν είχαμε ένα κυρίαρχο κράτος με Έλληνες πολιτικούς και όχι με πολιτικούς της Ελλάδος, η χώρα θα έπρεπε να κάνει χθες 4 δεδομένες και αυτονόητες κινήσεις. Α, πούμε ποιες. Έτσι, για να διαφωτίσω με τον κόσμο ότι τελικά την ατολμία την παίρνουν από μόνοι τους και μόνοι τους θα μας βάλουν στις περιπέτειες. Πρώτον, πρέπει να κάνει σύγκληση έκτακτη συνόδου κορφής εκμεταλλευόμενη την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να νομοθετήσει η Τουρκία εις βάρος πρωτίστων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και κατά επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα σύνορά μας είναι κοινός ο χωροταξικός θαλασσιοταξικός σχεδιασμός και της Ελλάδας μας και της Ευρώπης, που έχει ψηφίσει η Ευρώπη μέσω του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Βέβαια αυτό το δίκαιο, τώρα να κάνουμε μια παρένθεση, προσκρούει στη θέληση και την πολιτική του ισχυρού, που το επιβάλλει, αλλιώς μένει στα χαρτιά. Όπως παραδείγματος χάρη Ταϊβάν και Κίνα. Καταλάβατε. Το δεύτερο, η δεύτερη ενέργεια είναι να ενεργοποιήσει όλες τις στρατηγικές συμμαχίες που έχει συνάψει η χώρα μας με το Ισραήλ, με τους Γάλλους. Και τρίτον, και πιο βασικό απ' όλα, να έρθει σε κοινή συνεννόηση με την αδερφή Κύπρο εδώ και τώρα και πριν την νομοθέτηση, αυτό που είπατε, της Τουρκίας, να τολμήσει και να πάρει πρωτοβουλία ανακοίνωσης κοινής ΑΟΣ με την Κύπρο, η οποία και θεσμικά θωρακίζει τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, σε ένα πλαίσιο ευρύτερου ευρωπαϊκού άξονα και προστασίας και επιρροής, θα λέγαμε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να μπλοκάρει αυτό που είπατε, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία των Τούρκων, μιας και η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο θα έχει προλάβει και θα είναι προγενέστερο οποιασδήποτε αξίωσης νομοθετήσει μετέπειτα η Τουρκία. Το που είπατε ακριβώς.
0: Άμα κάνουμε και... τώρα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, λύνεται το πρόβλημα?
1: Αμέσως.
0: Γιατί δεν το κάνουνε?
1: Γιατί εγώ, η δικιά μου άποψη, γιατί έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευτεί σε εξωγενείς πιέσεις και συμφέροντα ότι στο παιχνίδι καλός ή κακός θα παίζει και ο Τούρκος. Και θα βρείτε τρόπο να το προβάλλετε στο λαό σας. Θέλετε ανέμακτα, θέλετε ήρεμα, θέλετε άγρια. Γιατί δεν διανοούμε ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες, κυρίαρχες κατά τα άλλα, θα συνάψουν σύμφωνο ΑΟΣ μεταξύ τους και θα βρεθεί ένας Βελιγκέκας που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε διαλύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα...
0: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα.
1: Ναι.
0: Όταν δύο χώρες του ΝΑΤΟ έρθουν σε αντιπαράθεση, ναι, σε σύγκρουση...
1: Δεν μιλάμε για χώρες του ΝΑΤΟ τώρα, είπαμε άλλο πράγμα.
0: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι,
1: Ναι.
0: Όταν δύο χώρες, είναι σημαντικό αυτό που θα ρωτήσω, γιατί υπάρχει περίπτωση. Όταν... Ναι. Συγκρουστούν δύο χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ παίρνει μέρος σε αυτό που γίνεται ή όχι?
1: Θέλετε την άποψή μου?
0: Ναι.
1: Δεν θα συγκρουστούν ποτέ δύο χώρες.
0: Γιατί δεν υπάρχει νόμος, από όσο γνωρίζω, που να λέει...
1: Δεν υπάρχει θέληση από κανένα να συγκρουστούν. Γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, γίνεται για οπλικά συστήματα, γίνεται για άσκηση πίεσης σε διεθνή φορά και γίνεται για να υπάρχει ένα αφήγημα πως να βάλουμε τον Τούρκο στο παιχνίδι. Και να σας πω και κάτι.
0: Να μου πείτε.
1: Εδώ να προλάβω να πω και το τέταρτο σημείο, γιατί είπαμε τέσσερα σημεία που πρέπει να κάνει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση και η εξωτερική πολιτική, να προβάλλει βέτο στη συμμαχία, ακριβώς αυτό είναι, για την απέτηση της Τουρκίας για ενεργοποίηση των δύο στρατηγίων στην Άδρα και Κωνσταντινούπολη, σε συνδυασμό και με κοινή γραμμή για Κύπρο, με την Κύπρο να ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπλοκάρει τρίτες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν, όπως η Τουρκία, στρατιωτικά χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια λέει ότι όποια χώρα τρίτη απειλεί μια χώρα κράτος μέλος, δεν μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια υπάρχουν και από το παράθυρο, όπως η Ιταλία με την Μπαρακτάρ. Αντιθέτως βλέπουμε μια Τουρκία να εδραιώνει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλάτες κυρίως των Γερμανών και της Φοντερ Λάιν και το δορυφόρο της, και να παρέχει συστοιχίες Patriot, γερμανικών Patriot, εχθές το είδαμε, στην Τουρκία, στη πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού με τον Φιντάν. Όπως και στη συμπαραγωγή 6 γερμανικών υποβρυχίων που κατασκευάζουν στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε και τους φίλους συμμάχους, γιατί είπαμε για τους συμμάχους, τελικά η Ελλάδα θα είναι μόνη της στο τέλος, τη Γαλλία, που έδωσε η Γαλλία, που έρχεται και λέει είμαι στρατηγικός σύμμαχος και φωνάζει, έδωσε τους Μέτεωρ στην Τουρκία. και η Βρετανία έδωσε τα Eurofighter για να υπάρχει αντίπαλο δέος στα Ραφάλ. Δυστυχώς όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πρόχειρων σχεδιασμών στα εξοπλιστικά της Ελλάδος που αγοράζονται χωρίς ρήτρες διασφάλισης, αλλά με κριτήριο της μίζες, έτσι. Και εδώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, θέλω να σταθώ στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι σε πλήρη σύμπλευση με την τουρκοφοβική πολιτική της κυβέρνησης που μας βομβαρδίσουν συνεχώς με βίντεο τουρκικών ασκήσεων και αποβάσεων στα νησιά, όπως είπατε, χάρτες της Λίμνου, της Μυτιλίνης, για να ενισχύεται υποσυνείδητα ο φόβος και όταν έρθει η ώρα της μειοδοσίας να φανεί ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, παιδιά.
0: Ένα λεπτό, δηλαδή τώρα, άμα αντιδράσουν οι Τούρκοι και άμα αντιδράσουν οι Έλληνες απέναντι σε όλα αυτά, που με τις προκλήσεις εδώ λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, έχουμε και τέτοιες δηλώσεις. Πιστεύετε μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει με τις ένοπλες δυνάμεις?
1: Μα τώρα πλάκα κάνουμε. Τι είναι η Ελλάδα, επειδή θέλουν κάποιοι να την παρουσιάζουν μια ανίσχυρη χώρα του Κλότσου και του Μπάτσου, γιατί μας διοικούν μειοδότες και οσφιοκάμπτες? Θέλετε να πείτε ότι αυτά οι λεβέντες των ενόπλων δυνάμεων και τα οπλικά μας συστήματα τα έχουμε για να περνάει η μέλισσα? Σοβαρευτούμε. Αυτό που κάνει η Γερμανία όμως, να δίνει Patriot, γιατί είχαμε τον πρώτο.
0: Ωραία, συγγνώμη, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη. Θα πάμε και στους Patriot της Γερμανίας. Γιατί αναφέρατε τώρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΣ, και πού είναι όλα αυτά τα στελέχη? Δηλαδή, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη, σας ακούω τόση ώρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δήλωση μετά από όλα αυτά?
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε διαχρονικά να έχουν παραιτηθεί όταν διαφωνούν και η Ανδρεία σε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά υψηλό βαθμό τον καθορίζει και τον ξεχωρίζει όταν αντιδρά στεναρά και τιμάει τη στολή του και λέει παρετούμε, αντί να κάνει υποχωρητικότητες και εκπτώσεις σε εθνικά θέματα? Όταν δίνονταν τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, βρέθηκε κανένας αφλόρος? Όταν δινότανε στην Σαουδική Αραβία η Patriot δωρεά, βρέθηκε κανένας αρχηγός για να παραιτηθεί να πει εγώ διαφωνώ και με το στρατηγικό και με το σχεδιασμό? Βρέθηκε? Όχι. Άρα να ξεχωρίσουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την ανώτατη ηγεσία, η οποία είναι δυστυχώς προσιλωμένη και υπόδουλη, θα έλεγα, των πολιτικών αποφάσεων και προϊσταμένων τους. Αυτό είναι. Με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί και εγώ φόρεσα στολή. Εγώ αρνήθηκα πάρα πολλές φορές το κατεστημένο και αυτό που λεγότανε σύστημα. Συγκρούστηκα, ήρθα σε ρήξη, αλλά είμαι πολύ περήφανος μέσα μου. Είμαι περήφανος όπως και κάθε.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν μιλάει τίποτα.
1: Να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί.
0: Ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή, ένα λεπτό, θεωρείτε ότι τον χειραγωγούν με πολιτικές παρεμβάσεις?
1: Του δίνουν ένα χαρτάκι και του λένε θα πεις αυτό ή δεν θα πεις τίποτα. Γιατί πολλές φορές είναι πιο κερδοφόρο το να μην μιλάω. Καταλάβατε, δεν είπα εγώ κάτι, αλλή μόνο θα έλεγα. Πες, αρχηγός ΓΕΘΑ είσαι. Παίρνουνε τους Patriot από την Κάρπαθο. Παίρνουνε από τον Εύρο. Ξέρεις ότι ενεργοποιούνται τα στρατηγεία Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά που λέμε τώρα, ας προβληματιστεί λίγο ο κόσμος, γιατί τρώει σανό. Εύπεπτο.
0: Λοιπόν. Μην το λέτε αυτό, μην κύριε Χατζηδάκη τώρα. Ο κόσμος να τρώει σανό στην Ελλάδα, αποκλείεται αυτό. Ηρωνεύομαι προφανώς, έτσι.
1: Καλά. Εντάξει, φαίνεται από αυτό που ζήσαμε προχτές, τη θολοκουλτούρα του τίποτα με τα Eurovision και τα αυτά, τα γατάκια, τα σκυλάκια και την υποβάθμιση όλη αυτή
0: της κοινωνίας.
1: Του ηθικού ξεπεσμού της κοινωνίας.
0: Παίρνουνε τους Patriot, πάνε όμως εκεί πέρα μαχητικά αεροσκάφη. Θεωρείτε ότι αυτή η αντικατάσταση...
1: Ποια μαχητικά, πείτε μου το τρόπο.
0: Τα μοιράζ.
1: Μήπως τα μοιράζ θα διατεθούν στην Ουκρανία μέσω της Γαλλίας? Γιατί αυτό είναι δέσμευση, κυβερνητική δέσμευση. το φέρνω απ' έξω απ' έξω. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρησιακά Ραφάλ, Μοιράζ, τα οποία φέρνουν επάνω και Εξοσέτ και Μέτεορ. Έτσι. Είναι και ένα Βαλσκάλ. Δηλαδή, παρόλο που είναι παροχημένα, σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ καλά σε αερομαχίες. Θα πάνε δύο αεροπλάνα και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το κάνανε για να αποσυμφορήσουν λίγο το κλίμα το αρνητικό που έχει διαμορφωθεί. Γιατί τους κράζουν όλοι. Δηλαδή, όταν γυρίσουν πίσω τα F-16 από την Κύπρο, τα τέσσερα, τι θα λέμε, ότι πήγαν να υπερασπιστούν την Κύπρο τελικά ή τις ξένες βάσεις? Να μας πούνε, γιατί σε λίγο θα γυρίσουν αυτά πίσω. Εντάξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει τόλμη, θα έλεγα. Τόλμη. Λείπει τόλμη. Και ενισχύεται και υποσυνείδητα στον κόσμο ότι μόνο αυτό η εσωτερική προπαγάνδα από τα παπαγαλάκια των μέσων που κάνουν business δυστυχώς. Και μας παρουσιάζουν την Τουρκία υπερδύναμη. Ποια είναι η υπερδύναμη?
0: Ωραία, εγώ επειδή δεν θέλω να το πω τώρα έτσι, αλλά είναι η ομοία αλήθεια, εντάξει, η ομοία αλήθεια, διότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Γατζηδάκη, εδώ πέρα υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική γωνία που λέει ότι κάποιοι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να κάνει αυτές τις κινήσεις, και ήδη έχουμε δει κάποιες δηλώσεις από το Ισραήλ που λένε ότι μη το σκεφτεί η Τουρκία να κάνει επίθεση, γιατί την χαρακτηρίζουνε το νέο Ιράν. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή τη δήλωση του Ισραήλ κρύβεται μια απειλή προς την Τουρκία ή μια πίεση?
1: Κοιτάξτε, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του. Κλείνει τα μέτωπά του και γαυγίζει για να φοβερίζει. Έτσι. Και καλά κάνει. Από εκεί και έπειτα εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι εκτός από ένα θερμό επεισόδιο για να έχουμε να λέμε στον κόσμο και στα διεθνή φόρα και να πάμε εκεί σε μια συνομοσπονδία στο Αιγαίο, κάπως έτσι το λέω εγώ, θα βρουν αυτοί το αφήγημα να το πούνε, ανέμακτα θα έρθει όλο αυτό, όπως σας το εξήγησα. Θα ασκεί επιρροή μέσω των στρατηγίων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο η Τουρκία και η Ελλάδα θα υπακούει τις εντολές κάνοντας υποχρεώσεις νατοικές, θα τις ονομάζει. Εδώ τις ανεμότρατες που αφήνουν και ψαρεύουν και έχουν κατακρεουργήσει όλο τον κλάδο που λέγεται αλληλεία στην Ελλάδα. Μιλάει κανένας? Είδα κανένα κικίλια να βγαίνει? Είπα αυλαβή διέλευση και δεν ξέρει ούτε τον όρο. Αυλαβή διέλευση είναι μόνο για πολεμικά πλοία. Τι να πω, ζούμε σε κατάσταση παραλόγου. Αλλά σας λέω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και τα μέσα και τα κανάλια, γιατί προάγουν κάτι πλασματικό, γιατί το στράτευμα στην Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα πολύ μεγάλα δυσπιστίας και εμπιστοσύνης. Μην το ξεχνάμε. Άρα αφήσουν τη διατεταγμένη υπηρεσία και ας δείξουν και καμιά άσκηση από τους λεβέντες, άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, που νυχθημερών δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και υπερασπίζονται θερμοπύλες. Και πάντα, κοιτώντας και πίσω, γιατί έχουμε και τους ελληνόφωνους εχθρούς εντός των πυλών πάντα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ένα λεπτό όμως. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι δεν δώσατε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα.
1: Γιατί, σε ποιο πράγμα δεν?
0: Γιατί εγώ πιστεύω το ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που είναι στα καλύτερά της. Έχει προβλήματα. Ακούστε λίγο πώς θα σας το θέσω, γιατί η ερώτησή μου θα είναι συγκεκριμένη και θέλω την απάντησή σας. Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει τα προβλήματά της. Ξέρω ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκλεχθεί για τρίτη θητεία. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Το έχουμε συζητήσει κιόλας μαζί. Και συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αναφέρω για το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, κύριε Χατζηδάκη, πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η σε εισαγωγικά αυτοκρατορία των Οθωμανών που έχουν στο μυαλό τους? Αν πέσει ο Ερντογάν, θα αλλάξουν τα πράγματα? πώς θα πέσει, πώς θα καταστραφεί όλο αυτό που χτίζουν.
1: Όχι, γιατί η διαχρονική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι δομημένη σε ένα άξονα που δεν έχει να κάνει σαν και εμάς Πασόκ Νέα Δημοκρατία αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Είναι δομημένη και στρατηγικά χαραγμένη όποιος και να ανέβει. Η Τουρκία τι θέλει? Η Τουρκία φοβάται τον πόλεμο. Και εγώ που τους έχω ζήσει τους Τούρκους είναι θρασίδηλοι, θα έλεγα. Τολμάω να το πω. Δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί στο DNA τους έχουν αποκρυπτογραφήσει αυτά που πάθανε το 21. Αλλά αφού τους περνάει ανέμακτα και μέσω του διπλωματικού και στις γέφυρες που έχουν κάνει με Ευρώπη, ξέρετε, την Ελλάδα την έχουν σε πολύ πιο δεύτερη θέση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα αφού περνάει αυτά τα νοήματα, γιατί να πάει σε πόλεμο? Ο πόλεμος είναι ένα αφήγημα το οποίο το λέμε, τι θέλατε, πόλεμο. Ποιος συμφέρει ο πόλεμος, την Τουρκία ή την Ελλάδα? Τι θα αποκομίσει? Κανένας από τους δύο. Αν όμως ασκήσει δικαιώματα έμεσα η Τουρκία στο Αιγαίο, όπως σας είπα, και αναγκαστεί μέσα από τη διαδικασία, είδατε πως έγινε με την Κύπρο, είπε ο Φιντάν, τώρα λέει καλή τη διάθεση στην Ευρώπη, ας ξεχάσουμε, λέει, αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή για την Κύπρο. Άρα διαχρονικά η Τουρκία προάγει τις θέσεις της, αλλά ξεχνάει τα κακοσκήμενα που έχει επιβάλει δια των όπλων. Θέλω να πω λοιπόν ότι να χαθεί ευρωπαϊκό έδαφος είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα χαθεί και το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στον πόλεμο αυτό καθ' αυτό που είπατε. Το θερμό επεισόδιο, λέω, είναι στην ατζέντα οπωσδήποτε και το προσδιορίζω κατά τον Οκτώβριο, και σίγουρα η Τουρκία συνήθως εκμεταλλεύεται μια αστάθεια, ένα πολιτικό χρονικό κενό, και ασκεί τις πιέσεις. Να θυμηθούμε τα ίμια, και αν τυχόν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές τον Οκτώβρη, τότε θα δείτε το θερμό επεισόδιο.
0: Από εκεί και άρα βλέπετε το ότι δεν θα καταστραφεί η Ρωσία και το ότι η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σοβαρό πρόβλημα έχει.
0: Και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, για να καταλάβω?
1: Εθνικής οντότητας και αξιοπρέπειας.
0: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση όμως, κύριε Χατζηδάκη?
1: Πώς θα εξελιχθεί? Σας είπα, αν επί του πεδίου δεν εμφανίσει στεναρή στρατιωτική ισχύ η Ελλάδα, που την έχει. Την έχει. Γιατί όσο αφήνουμε, είδατε το Κισαία, τα εξοπλιστικά, τρία δις δεν τα ενέκρινε. Μπορεί να έχει μια σκοπιμότητα, γιατί θέλουν το 25% να γίνει με συμμετοχή της Ελλάδος. Ναι, αλλά παιδιά, μην τα αργείτε όλα αυτά. Γιατί εδώ έχουμε μείνει πίσω και στην παραγωγή ντρόν, το σύγχρονο πόλεμο δηλαδή. Και έχουμε γελιοποιηθεί διεθνώς από ένα καραβάκι ντρόν θαλάσσιο που ήρθε εδώ και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε από πού, πώς, πόσο πιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένα δεν εξυπηρετεί ο πόλεμος. Το Ισραήλ λέει στην Τουρκία το απλό: μέχρι εδώ είσαι. Και η Τουρκία, να ξέρετε, είναι πολύ έξυπνη για να καταλάβει μέχρι πού. Δεν πάει παρακάτω. Εγώ το είπα και διαχρονικά θα δείτε ότι θα βγω, θα πέσω μέσα. Αυτό το 3-1 που λέγεται Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Αμερική ενεργειακό, θα γίνει 3-2. Θα προσθεθεί η Τουρκία. Τώρα κάποιοι μπορούν να γελάνε, κάποιοι μπορούν να μου λένε μα τι λες. Θα δούνε διαχρονικά ότι αυτό θα πάρει σάρκα και οστά.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και θα υπάρχει αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, τι τρίγωνο, τετράγωνο, και Αμερική?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή πλέον έχουμε αποδεχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χατζηδάκη, το ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι με το μέρος της Τουρκίας στο να μπορούν να αρπάξουν κάτι από το Αιγαίο.
1: Αμαχητή όμως.
0: Δηλαδή, χάνω τα λόγια μου και δεν μπορώ και να συντάξω μια πρόταση έτσι. Πόσο ξεκάθαρο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για ένα λεπτάκι δώσω να πάρω μια ανάσα. Δηλαδή, μας λέτε το ότι σχεδόν δεδομένο είναι το ότι θα χάσουμε το μισό Αιγαίο.
1: Να σας πω, όταν εξέδωσε την Ναύτεξ, τη διαρκούς Ναύτεξ που δεν υπάρχει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά, ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδος? Είπε, έλα, δεν δίνουμε σημασία υποδένδιας σε αυτά, αλήθεια. Στην έρευνα και διάθουση, μετά τον 25ο μεσημβρινό, εγείρει θέματα η Τουρκία. Έχει παρουσία έμπρακτη στο Αιγαίο. Ποιος την αποπλίζει, ποιος της το απαγορεύει? Αν δεν δείξεις ισχύ, ο Τούρκος θα ανέβει και στο κρεβάτι. Δεν είναι, καταλάβατε, ισχύ θέλει. Ισχύ. Αυτό που λένε να βυθίσω με το πλοίο, έπρεπε να έχει γίνει ήδη πράξη στα ελληνικά χωρικά ύδατα με μια ακτιορό τουρκική στον πάτο. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι υπερασπίζω με τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Όχι πολλά λόγια, ούτε φανφάρες. Επί του πεδίου πράξη. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Θέληση και βούληση υπάρχει. Γιατί μετά ποιος θα σου πει στα κυριαρχικά σου δικαιώματα παραβίαση. Έτσι είναι. Κατεβάσαμε και ένα ντρόν που έχουν αλωνίσει οι Τούρκοι όλο το Αιγαίο φωτογραφίζοντας με τα ντρόν που κάνουν επίδειξη ισχύως. Κατεβάσαμε όταν έχει το ΦΥΡ Αθηνών, το παραβιάζει. Κατεβάσαμε και ένα ντρόν.
0: Μπορούμε να κατεβάσουμε ντρόν. Δεν εννοώ αν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Αν μας το επιτρέπουνε.
1: Ποιος θα το επιτρέψει?
0: Τώρα ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε. Ποιος θα το επιτρέψει? Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Γερμανοί, όλοι αυτοί.
1: Τότε απαντάτε μόνο σας το ερώτημα που δεν μπορούσατε να απαντήσετε πριν. Ότι στεναχωριέστε πώς θα χάσουμε το Αιγαίο. Αν δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος, τότε να φύγουν αυτοί, να διοικούν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, σίγουρα είναι μαριονέτες.
0: Δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος. Εγώ το λέω αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή δεν το συζητάω καν.
1: Η τοπάθεια, κύριε.
0: Δεν είναι η τοπάθεια η αλήθεια. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Δεν λέω για σας. Η κυβερνητική τοπάθεια φέρνει πόλεμο. Ενώ αυτός που είναι έτοιμος για όλα φέρνει ισορροπία. Αυτό έχουμε χάσει λίγο εμείς. Εμείς έχουμε χάσει την ισορροπία. Και φοβόμαστε τον πόλεμο. Ο πόλεμος καλός είναι, ας έρθει. Αν έρθει στο σπίτι μου, θα το υπερασπιστώ. Αλλά εδώ υπάρχει δόλιος. Σκοπιμότητα δόλια το να μην να μου πάρεις το σπίτι μέσω της τράπεζας που κάνουν στους Έλληνες. Κατάλαβες, δεν έρχεται τσαμπουκά να στον πάρει το σπίτι. Αυτό είναι που παίζουν όλοι διπρόσωπο παιχνίδι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας, οι δίθεν σύμμαχοί μας, γιατί είδαμε οι σύμμαχοί μας τι έγινε στη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, ας παραδειγματιζόμαστε από πραγματικά την ιστορική, λείπη ιστορική μνήμη και εθνική συνείδηση, κύριε Θερέτη. Και αυτό ξεκινάει από πολύ βαθιά, από τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας και κατ' επέκταση της οικογένειας. Έχουμε ευνουχιστεί, έχουμε κάνει μια βίαιη μετάλλαξη στην τεχνολογία και προβάλλουμε την οθόνη. Η οθόνη είναι τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά έχουμε αφήσει τις τύχες μας και των παιδιών μας πάνω απ' όλα, των παιδιών μας, το μέλλον τους, σε κάτι το οποίο παραπέει, σε μια χώρα που θα θυμίζει χώρο. Δεν θα είναι χώρα. Αυτό εμένα με λυπεί σαν Έλληνα.
0: Και ποια είναι η λύση όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, ποια είναι η λύση, κύριε Χατζηδάκη?
1: Σας είπα, 4 κινήσεις τώρα, χθες.
0: Αφού δεν τις κάνουν, ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί είναι πολιτικοί προδότες. Πολιτικοί προδότες είναι αυτοί.
1: Ο ελληνικός λαός, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό όχι με σιγουριά, αλλά πραγματικά, αν δεν είναι λογοτομημένος, να πάει στις κάλπες όποτε και να μην ψηφίσει συστημικά κόμματα που κατά καιρούς και διαχρονικά τον έχουν εξαθλιώσει και του έχουν δείξει το δρόμο της προδοσίας και της μειοδοσίας.
0: Δηλαδή,
1: δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αντικειμενικά τώρα, Τώρα ναι. Αντικειμενικά όμως, γιατί ξέρω ότι είστε νοήμων άνθρωπος και ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και ότι το έχετε ζήσει και σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ήσασταν και
1: από
0: στα
1: όρια. Από τον πόνο μου έχω γνώσεις.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω
1: μου
0: ειλικρινά.
1: Την αγωνία μου για την Ελλάδα.
0: Ειλικρινά, κύριε Χατζητάκη, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα?
1: Φυσικά.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Αν δεν πίστευα, δεν θα πίστευα και στη δημοκρατία.
0: Με ποια δημοκρατία? Έχουμε δημοκρατία.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Στον όρο δημοκρατία.
0: Άλλο όρο και άλλο το τι έχουμε.
1: Όρος.
0: Γιατί δημοκρατία δεν έχουμε σίγουρα.
1: Όπως δεν έχω εμπιστοσύνη και στο κράτος. Και έχω τιμή και δόξα στο έθνος. Άλλο το κράτος, άλλο το έθνος.
0: Υπάρχει πλέον αυτό το έθνος, γιατί το έχουν απαγορεύσει.
1: Το έθνος θα υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Το θέμα είναι ότι κάνουν προσπάθειες, όπως και ο Κίσιγκερ είχε πει, ότι για να εξαθλιώσεις και να ξεριζώσεις πρέπει να πας βαθιά στην ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα του Έλληνα. Και βάλετε ηθικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, σε όλα. Βάλετε ο Έλληνας και έχουμε καταντήσει αυτό που λέω, αυτό το ξεπεσμό, τον ηθικοκοινωνικό ξεπεσμό. Και το προάγουμε σαν κουλτούρα. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας. Ας βγάλουμε λίγο το βλέμμα μας από τις οθόνες, ας σκεφτούμε λίγο θετικά και ας πούμε ότι δεν μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Και πραγματικά θέλω να πω κάτι κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε ένα χρόνο.
0: Βέβαια, σας ακούμε, σας δίνω εγώ 3 λεπτά.
1: Θα πω κάτι που είπε ο Θουκυδίδης και με αυτό θα κλείσω, γιατί πραγματικά ο Θουκυδίδης παραμένει διαχρονικός και πάντα τον επικαλούμε. Λέει, το δίκαιο στις σχέσεις των ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Λοιπόν, οι ισχυροί κάνουν, λέει, ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ότι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Εμείς, λοιπόν, πιο επίκαιρο δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Αν θέλουμε να είμαστε δουλικοί, τότε θα μεγαλώσουμε γενιές υποτακτικές και οσφιοκάμπτες και δουλοπρεπείς. Εγώ σαν Έλληνας δεν πιστεύω ότι και πιστεύω στην νεολαία, πιστεύω στις αξίες που πολλά παιδιά που βλέπω, και αυτό είναι αυτό που μου αναπτερώνει το ζήλο μου και λέω θα παλέψω. Πολλά παιδιά έχουν στραφεί στην Ορθοδοξία, έχουν στραφεί στον πατριωτισμό, γιατί βλέπουν ότι όλα τα άλλα είναι κενά μέσα και χωρίς νόημα. Εγώ να ευχηθώ το καλύτερο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, και δεν ξέρω, ας επικρατήσει η σοφροσύνη, γιατί σε λίγο με τη ρομποτική επανάσταση πιστεύω ότι θα είναι και το τέλος του ορθολογικά σκεπτόμενου ανθρώπου θα έρθει. Δεν θα υπάρχει βούληση και κριτική σκέψη.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζητάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
1: Επίσης. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί με σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν προσθεθούν και οι απευθείας ενισχύσεις που έχουν λάβει, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για απολωστή Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30 ετίας, αντί να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Καλά νέα όσον αφορά το στενό του Ορμούς, που προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, την ίδια ώρα που οι πληροφορίες θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Ο ίδιος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στο Ιράν και παρέπεψε στον Ντόναλντ Τραμπ για τις ανακοινώσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Κρήτη. Νέος εντοπισμός 59 παράνομων αλλοδαπών στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Πρόκειται για 31 Αιγύπτιους, 3 Σουδανούς και 25 από τον Μπαγκλαντές. Συνελήφθησαν δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα. Πρόκειται για 22χρονη και 27χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχή της Καστοριάς και φέρονται να είχαν το ρόλο του εισπράκτορα και του συνεργού εισπράκτορα αντίστοιχα. Αναζητείται ακόμη ένα μέλος της πείρας που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε το ρόλο του τηλεφωνητή. Σοκαριστική υπόθεση στην Πάτρα, όπου συνελήφθη κατηγορούμενος για παράνομη κράτηση της ανήλικης συντρόφου του ένας άνδρας. Πρόκειται για έναν ο οποίος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ενδοικογενειακή βία, ενώ η σύντροφός του, την οποία κρατούσε με το ζόρι, είναι ηλικίας μόλις 16,5 ετών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Δευτέρα αναμένεται να περιοριστεί η καιρική αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά, ενώ αναμένεται επίσης μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Στα υπηρετικά προβλέπονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αύριο περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κάθιντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη.

0: Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
2: Κι αν έχετε ζήσει.
1: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
5: Καλησπέρα από Κομωτινή.
4: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
5: Το παλεύουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε, κόντρα στο σύστημα.
4: Κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Τούρκους και για τις απειλές που έχουν ξεστομίσει και για τα σχέδια που παρουσιάζουν και για την πίεση που ασκούν και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τη Θράκη στην οποία βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ ενεργός και ότι έχετε δώσει έναν αγώνα και κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να το λέω, γιατί στέκεται μόνος του ο κύριος Αρβανίτης σε ολόκληρη τη Θράκη και το κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, προξενία, κόμματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Είδα τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν από το κόμμα Κίεφ, οι πρόεδροι συγκεκριμένα, και να λένε το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, ενώ στην πραγματικότητα είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Υπάρχει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας ότι δεν είναι Τούρκοι, ή έχουν φάει όλη την προπαγάνδα?
5: Το ζήτημα είναι ότι ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή τρομοκρατείται. Αυτό που λείπει είναι η ισχυρή παρέμβαση του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι φωνές της ενδομειωνοτικής ακροδεξιάς ισλαμοφασιστικής έκτας να σιγήσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Έχουμε 4 μουσουλμάνους βουλευτές, οι 3 είναι ακρεφνώς προξενικοί και

0: ιδιαίτερος. Όποτε το βολεύει είναι με τη μία βάκα, όποτε το βολεύει με την άλλη. Αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ξεκάθαρα αυτό είναι το κράτος, αυτοί είναι οι θεσμοί, είμαστε Έλληνες πολίτες. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί, αν θέλετε, το φόβο. Ο φόβος φυλάει τέρμα, ο φόβος είναι. Ο φόβος. Ο φόβος. Και ευτυχώς που είναι φωνή και ο φόβος, και βεβαίως και οι χριστιανοί φοβούνται να πούν αυτό που σκέφτονται. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος και του Σερέτη και όλων των ανεξάρτητων αντισυστημικών μέσων ενημέρωσης, που προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.
1: Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να σας το πω για να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, τη δική σας οπτική γωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας για το νομοσχέδιο που φέρνουν τώρα τον Ιούνιο, για τα νησιά που στιγματίζουν, γιατί τραβάνε μια γραμμή στον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος αποκόπτει, αν δουν τη γραμμή, οι ακροτές θα καταλάβουν, και την Θράκη. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ζητάνε πολλά για να πάρουν λίγα. Είναι στόχος η Θράκη.
0: Ναι, πολύ σωστή η εκτίμηση. Εμένα, αν προσπαθήσω όλα αυτά να τα βάλω στο μίξερ και να βγάλω ένα συμπέρασμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια, στην έξαρση μιας ψηφιακής απειλής, σε μια επιχείρηση ψηφιακή. Η Θράκη είναι κάτω από τελή υποπολιορκία ψηφιακή και προπαγανδιστική, θα έλεγα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το αδύναμο πολιτικό δυναμικό, εκμεταλλεύονται την ανύπαρκτη Αθήνα, εκμεταλλεύονται τους συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Επιτρέψτε με να το πω και με όλη την επίγνωση. Άλλωστε αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια φούσκα. Κάποιος άκουσε κάτι από κάποια οργάνωση και αυτομάτως έγινε πρώτο θέμα παντού. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε, να κάνουμε και εμείς αντιψεπ, αντιψυχολογική έτσι, προπαγάνδα και επιχείρηση, και να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες και χάρτες και τα λοιπά με τον Εύρο, με την προέλαση τεθωρακισμένων ταξιαρχιών μέχρι τα πρόσφατα της Κωνσταντινούπολης, στους τρεις άξονες, Ύψαλα, Ανεδεστώ, τη Δημότυχο, Παπαϊσκή, Τσορλού, Αδριανούπολη, 40 Χρυσέ, Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί εδώ απέναντι στον Τούρκο. Ο Τούρκος πρέπει να καταλάβει ότι έχει έναν ισότυπο και ισοδύναμο αντίπαλο που μπορεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε όλοι πίσω από την πυραόδρυπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν κάποιος ξεφύγει λίγο, είτε λέγεται Αρβανίτης, Τεσσερέτης, οτιδήποτε, θα πάρει εξώδικα, θα πάρει απειλές, θα χαρακτηριστεί έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, γιατί η αλήθεια πονάει όχι τόσο τους εχθρούς, όσο αυτούς οι οποίοι φοβούνται να ορθώσουν ανάστημα στον εχθρό. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, η πλέον πρόσφατη και πλέον τελεσίδικη, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά άμα οι Τούρκοι έχουν βάλει κάποιους στόχους και από την άλλη βλέπουμε παράλληλα, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, το ότι είναι δειλή κυριολεκτικά όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν κάνουν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος δεν βγαίνει να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ότι η εθνική, με την εθνική κυριαρχία δεν παίζει κανένας, βλέπουμε ότι κρατάνε μια στάση περίεργη. Μήπως έχουν συμφωνήσει κάτι?
0: Κοιτάξτε, στη διπλωματία γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, έτσι δημοσιοποιούνται και συμφωνούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση που έχω και οι πληροφορίες που συγκεντρώνω από διπλωματικούς αναλυτές του πεδίου είναι ότι η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά γιατί προσπαθεί να βρει την επόμενη μέρα μετά το Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας τώρα είναι το Ιράν. Και όταν συνήθως η Τουρκία έχει προβλήματα προς τα μέσα, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίβολα προς τα έξω. Η ελληνική πραγματικότητα, επειδή έχει πολλά ζητήματα και επειδή είναι μια κυβέρνηση που βάλεται αυτή τη στιγμή παντού και έχει πολλά κενά και, και πολλά ζητήματα να λύσει, αν θα τα λύσει, βάζει ίσως σε λάθος προτεραιότητα, σε λάθος προτεραιοποίηση τα εθνικά ζητήματα ή τα αντιμετωπίζει με ένα φοβικό τρόπο. Όχι μόνο βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το συστημικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά και στις ψηφοφορίες της Βουλής και της Νέας Ηλίας του Οσγιού Φερχάτ. Ο Οσγιού Φερχάτ, ενώ έπρεπε να έρθει η ασυλία του, για την οποία ψήφισε και η Ελληνική Λύση και η Νίκη, και δύο βουλευτές εκτός των κομπανιών, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και διάφορα μορφώματα σπαρτιατών κτλ. Ψηφίσανε υπέρ της προστασίας του Οσγιού Φερχάτ. Αυτό σε μικρογραφία, αν το κάνουμε, αν το ανάγουμε στη μεγάλη εικόνα που τώρα συζητάμε εμείς οι δύο, ακριβώς δείχνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σε μια ενδυνάμει απειλή. Είτε αυτή είναι μικρή, ενός τύπου, ας πούμε, ο οποίος είναι φιλοποξενικός courier, deliverer, ας πούμε, υποξενή, όπως είναι ο Οσγιού Φερχάτ, έως τον Ερντογάν, αυτοί όλοι απλά σκέφτεται την επόμενη μέρα, σκέφτεται τα ψηφαλάκια, τα 8.000 που παίρνουν από τη Βουλή, πόσα παίρνουν κτλ. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Και η κοινωνία από την άλλη που δεν αντιδρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κύμα ελληνικής κοινωνίας να βγει και να παλέψει. Λίγοι παλεύουν. Και αυτοί πάλι σιωπηλά προσπαθούν. Και ευτυχώς που είναι οι φωνές του κάθε Σερέτη, του κάθε Παπακυριακόπουλου, του κάθε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία, δεν είναι τυχαία, που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα προς τα έξω. Ναι, καλλιεργείται ένα φοβικό κλίμα και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
1: Θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί πιστεύω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει και ένα θερμό επεισόδιο, ήθελα να πω, διότι καλώς ή κακώς ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να κάνει πρόωρες εκλογές για κάποιο λόγο, όπως θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, και να ξαναπάρει κάποια χρόνια, να πάρει δηλαδή μια παράταση. Το ίδιο φυσικά και ο Μητσοτάκης, που βλέπουμε τώρα ότι το καλοκαίρι 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, θέλει να περιμένει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη ΔΕΘ και να κάνει κάποιες δηλώσεις ώστε να κερδίσει προεκλογικά κόσμο και να δείξει το ότι υπάρχει μια συσπήρωση. Άρα εγώ βλέπω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε εκλογές, ενώ θα έχει υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και θα είναι η δικαιολογία.
0: Ναι, η Ελλήνα Ερντογάν προσπαθεί να μαζέψει τα εσωτερικά του κομμάτια, να συμφωνήσει με μεγάλα κόμματα, να κάνει τα χαρτίρια στο Μπαρτσελί, να προωθήσει το γιο του, να βρει μια εναλλακτική ηγεσία για το ΑΚΕΠΕ, να περιορίσει την αντιπολίτευση των ημάμων και τους λοιπούς, να δει τι θα κάνει με τους Κούρδους, συνομιλεί με τον Οτσαλάν, δηλαδή κοιτάει στο εσωτερικό του μέτωπο και βέβαια στην επόμενη μέρα τη γεωπολιτική. Το ίδιο κάνει όμως και ο Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μαζέψει τα ποσοστά του εν ώψη των εκλογών, ναι, να δώσει παροχές και να εκμαυλήσει το... και να δελεάσει μάλλον το εκλογικό του κοινό, να πάρει ψήφους και να πάει στην επόμενη μέρα βλέποντας πώς θα κινηθεί ανάλογα των ποσοστών. Το βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και διάσπαση του λεγόμενου αριστερού και του αριστερού χώρου, που στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, και βεβαίως ο απέναντι του χώρος, ο αντισυστημικός, ο δεξιός, ο οποίος και αυτός, ενώ έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη, δεν μπορεί να το συσπηρώσει και να το παρουσιάσει ως ενιαίο. Τους βολεύει τώρα και αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, η οποία είναι ένας θείασος περιφερόμενος. Γενικώς όλοι παίζουν τα ρέστα τους για την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τα εθνικά ζητήματα. Δεν βλέπουν τα εθνικά ζητήματα στην περίπτωση την ελληνική. Στην περίπτωση την τουρκική υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, γιατί η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες δομές, έχει άλλη φιλοσοφία και κυρίως καλλιεργεί την έννοια του εχθρού. Στην Ελλάδα έχουμε αποδυναμωθεί, έχουμε απονευρωθεί. Και είναι το νομίζω η...
1: Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχολούνται με ανούσια πράγματα όπως είναι η Eurovision, όπως είναι η δημιουργία κομμάτων, όπως είναι διάφορα τέτοια θέματα. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά που είπατε, όπως είναι τα σκάνδαλα, είτε των υποκλοπών, είτε τη Siemens, είτε όλα αυτά τη διαφθορά. Υπάρχουν θέματα έσω κομματικά στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο, όπως είναι ας πούμε ο διευθυντής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Θέλω όμως να μπω λίγο στην ουσία και να σας εξηγήσω λίγο τον τρόπο σκέψης μου για να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Την ώρα που υπάρχει θέμα κατασκοπίας, κύριε Αρβανίτη, θέμα κατασκοπίας, την ώρα που έχουν παρακολουθεί πρόσωπα της ΕΥΠ, που έχουν παρακολουθήσει τον παλιό αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην έχει πέσει η κυβέρνηση και να συζητάμε ακόμα για το αν θα πάρουν αποφάσεις και αν είναι ικανοί?
0: Ναι, είναι δυνατόν. Διότι όλο αυτό που εμείς το βλέπουμε υπό το πρίσμα ενός πολίτη, από το πρίσμα του πολίτη, και του κράτους δικαίου και όλα αυτά που μάθαμε, τα θεσμικά και τα παραδοσιακά, απέναντί μας έχουμε ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα ψηφιακό τέρας, μια ψηφιακή επιχείρηση, η οποία έχει αναγάγει την παραπληροφόρηση ως μηχανισμό περιορισμού του δημοκρατικού χώρου. Δημιουργεί τοξικό κλίμα, ενισχύει τη λογοκρισία, αυτολογοκρισία, αποθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά και αποδυναμώνει τον πλουραλισμό. Αυτομάτως βρισκόμαστε μπροστά, χωρίς να το καταλάβουμε, κοιτάξτε, από τα τελευταία χρόνια, από 18-19 μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με την παρέμβαση πολιτικών προσώπων και παραπολιτικών και παραθεσμικών, τα ξέρουμε, τα λέτε και εσείς πολλές φορές τα λοιπά, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία απόλωσης. Όλα λειτουργούν με αλγόριθμους και όποιος κοιτάζει, όποιος προσπαθεί αυτά να τα πει, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είναι δημοσιογράφος κλπ, αυτομάτως εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι, οργανώσεις, ακτιβιστές, έντιμοι θεσμικοί λειτουργοί, έντιμοι θεσμικοί υπάλληλοι, επιτελείς πληροφοριών, επιτελείς υπηρεσιών κτλ, είναι υποποίηση. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να μιλάμε, εμείς να αναζητούμε τη δικαιοσύνη, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρήση κατασκευαστικών λογισμικών τύπου Πεγκάσους. Παράνομες παρακολουθήσεις, Predator, εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης, σλάπ αγωγές για εσάς και για μένα, βασέτος, κρατική προπαγάνδα, δικατική προπαγάνδα, συντονισμένες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή η καταστολή είναι ψηφιακή, σε όλο το φάσμα. Και εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Είμαι πολύ απογοητευμένος αυτό. Και ψάχνω και εγώ να βρω τη λύση. Έτσι. Είτε δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα και τα μεγάλα συστήματα επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή επενδύουν στη μαζική συλλογή δεδομένων μέσω πλατφορμών. Έτσι. Και επενδύουν τα υπουργεία στην κανονικοποίηση της μαζικής επιτήρησης. Έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια επανάσταση που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, νομίζω ότι σε μια νέα μορφή πολέμου που δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Έχουμε κυβερνοεπιθέσεις, ναι, τα ψηφιακά μας ίχνη και τα δικά μου βρίσκονται σε υπερεπεξεργασία ενδεχομένως, και παρενοχλούμαστε και εσείς και εγώ, κύριε Σερέτη, και το λέω έτσι, με επιγνώσεως. Παρενοχλούμαστε και αυτό είναι, αν θέλετε, ένας προπομπός αυτού που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι φυσικές διώξεις και οι εξαφανίσεις και οι δολοφονίες. Δηλαδή οι δολοφονίες χαρακτήρων προηγούνται των άλλων δολοφονιών. Οπότε πλέον το ζήτημα είναι, αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτήν την κουβέντα μας, πώς θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας, την ψηφιακή μας ανθεκτικότητα, που είναι ο απαραίτητος όρος για τη δημοκρατική μας επιβίωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητούμενα πια, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν μπαίνουν στην καθημερινότητα. Αλλά επειδή εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή εδώ αυτών των επιθέσεων και από μέσα και από έξω, συχνά αναρωτιέμαι τι θα κάνω για να σταθώ όρθιος. Γιατί πολλοί άλλοι φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Δεν έχουν αποσυρθεί.
1: Ναι, και έχουν φοβηθεί, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Έχουν φοβηθεί. Και ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια είμαι σχεδόν κάθε μήνα. Έχω τόσα νομικά ξαναδιαβάσει, πάλι δεν έχω διαβάσει το πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το σύστημα της απόδοσης από τη δικαιοσύνη, από τα συμβατικά όργανα δικαιοσύνης, δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω γιατί δεν έχω τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από εσάς και από μένα και από αυτούς που μας ακούνε η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εργαλείων. Έτσι. Να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε από τις παράνομες παρακολουθήσεις. Να ενισχύσουμε την ενοχλία του λόγου που έχουμε. Να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και τη στήριξη από το χώρο των πολιτών ή και από το χώρο της οικονομίας που βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλά. Να προωθήσουμε την παιδεία των μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Και κυρίως όμως να βρούμε κάποια συνεργασία, κάποια διακρατική έστω συνεργασία απέναντι σε αυτή τη διασυνοριακή απόπειρα καταστολής που γίνεται σε επίπεδο εθνικό, κρατικό, διακρατικό, περιφερειακό, θέλετε πες.
1: Εγώ δυστυχώς είμαι απογοητευμένος και πρέπει να σας το πω αυτό, κύριε Αρβανίτη, από τον ελληνικό λαό. Εδώ πέρα τώρα σχεδόν 13 χρόνια ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κόντρα στο σύστημα. Ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το μόνο που έχει δεχθεί είναι ύβρις, το μόνο που έχει δεχθεί είναι αχαριστία και όχι τίποτα. Ενώ προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να μάθουν πράγματα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει, δηλαδή να μην είναι μπερδεμένοι. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, το ποιοι φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Δεχόμαστε τη σκληρότερη κριτική και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Διότι δεν περιμένω πλέον τίποτα από τους Έλληνες πολίτες. Μπορεί να ακούγεται κακό, κύριε Αρβανίτη, αυτό, αλλά δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω. Έχουν τις υποχρεώσεις τους, φτωχοποιούνται καθημερινά όπως φτωχοποιούμαστε κι εμείς. Και καθημερινά δεν θέλουν να ασχολούνται άλλο με όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις. Πλέον ο Έλληνας αδιαφορεί γιατί θέλει να κοιτάξει την ψυχική του υγεία.
0: Ναι, και απ' την άλλη πέφτει σε ένα αντιψυχή. Τώρα μιλάμε και στο δικό σας χώρο. Και από αυτό πηγαίνει στον Ακύλα.
1: Ναι, πηγαίνει στον Ακύλα, πηγαίνει στην Τούνη, πηγαίνει σε διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα.
0: Λοιπόν,
1: και ψυχαγωγεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε τον εαυτό του.
0: Ναι. Οπότε ξαναπάμε πάλι στο φόβο για το μέχρι πού φτάνει ο κίνδυνος. Αυτή η κυραγώγηση.
1: Και τι έρχεται αύριο μεθαύριο, πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι έχουμε συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουμε υπογενετικότητα, όταν βλέπουμε αυτά τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, όταν βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό που έλεγα χθες και θέλω να σας το πω αυτό για να μου απαντήσετε και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Διότι βλέπω, οι Τούρκοι βάζουν στη σχολική του ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Οι Σκοπιανοί βάζουν στη σχολική του ύλη ότι είναι οι μόνοι Μακεδόνες στην περιοχή. Οι Αλβανοί μαθαίνουν στις νέες γενιές το ότι η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, το ότι τους ανήκουν τα Ιωάννινα, διεκδικούν γενικά. Το ίδιο και οι Βούλγαροι σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέω εγώ, ωραία, η σχολική ύλη της Ελλάδας περιέχει ας πούμε κάτι στο οποίο να εξηγούν στα παιδάκια αυτά, στα ελληνάκια, το ότι η Ελλάδα έχει κάποια δικαιώματα, έχει μια εθνική κυριαρχία, έχει μια ιστορία... Ή μακροχρόνια, αύριο μεθαύριο, θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί οι νέες γενιές σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία.
0: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ, αυτά τα ερωτήματα τα είχα προημερών, δύο ημερών, με αφορμή την επέτειος γενοκτονίας των Ποντίων. Εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή ειδικότερα κτλ, ό,τι έγινε κρυπτό. Ή αν έγινε κάτι στην Εξαρούπολη, έγινε στα πλαίσια ενός φολκλόρ. Στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα υλικό, και νομίζω και φέτος και η Παποντιακή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ενέκριναν κάποια δοκιματέρ και βιβλιογραφία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν διδάχτηκαν προφανώς σχολικές αίθουσες. Σχολικές αίθουσες από την πρώτη δημοτικού, από την υπηαγωγή την πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο, τα παιδιά δεν εφορούνται εθνικών ιδεωδών και φρονημάτων. Δεν, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί κλπ. Πέρα από τα τυπικά δεν εφιστούν στα παιδιά. Ούτε οι γονείς, ούτε οι οικογένειες πλέον. Όλοι έχουν, όλη η κοινωνία έχει αποδυναμωθεί, έχει αποσταθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική τακτική και λογική, ακόμα και αν υπάρχει εγκύκλειος του Υπουργείου, των Υπουργείων, δεν υπάρχει το φρόνημα μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Βιέννη, συμπτωματικά βρέθηκα στη Βιέννη, στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις ψηφιακές απειλές κτλ. Και συνέπεσε η παρουσία μου μαζί με τον περίφημο Ακύλα. Λοιπόν, και έβλεπα ακριβώς ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος στη Βιέννη, στην Αυστρία, στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος μέσα στον ΟΑΣΕ. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ είχαμε κάτι απίθανους τύπους να χαργεντίζονται και να υποτίθεται ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, και εντός του κτιρίου του ΟΑΣΕ είχα κάπου 20 άτομα, εκ των οποίων ήταν 10 μειονοτικοί που είναι πιστοί και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, και άλλοι 10 που ήταν φιλοξενικοί. Και τα κέντρα του ΟΑΣΕ έδιναν το λόγο μονίμως στους φιλοξενικούς και όχι στους θεσμικούς μειονοτικούς, οι οποίοι τους αναγώνα για να πούν αυτά που ήταν να πούν. Και σε μένα δεν έδωσε κανείς το λόγο, παρά το γεγονός ότι σηκώνω το χέρι μου καμιά 20 φορές. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι όπως σας τα παρουσιάζω, κύριε Σερέτη και ακροατές μας, τι έχουμε αντιμετωπίσουμε εμείς απέναντι στην Ευρώπη, στην κοινωνία, στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να το συνειδητοποιήσουμε, στέλνουμε τον Ακύλα. Αντί να το συνειδητοποιήσουμε στα διεθνή φόρα, στέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμικοί. Στέλνουμε, οι διπλωμάτες μας φοβούνται να πούν τα αυτονόητα. Οι υπεύθυνοι των μέσων ενημέρωσης σιωπούν. Οπότε, από εκεί πέρα δεν ξέρω ούτε γιατί μιλάμε, ούτε γιατί παλεύουμε, ούτε γιατί γράφουμε, ούτε γιατί εκπέμπουμε από την Τζιάννα.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κατανοώ όλο αυτό που περιγράφετε, πώς σας έκανε να νιώσετε. Αλλά οι μερικοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ πέρα, γιατί βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, εδώ πέρα δεν συζητάμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν. Εδώ πέρα συζητάμε, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, στο ακροατήριο απευθύνομαι. Εδώ πέρα συζητάμε κάποια πράγματα για να βρεθεί μια λύση. Για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται και προσπαθούν να δούνε πώς θα ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Άμα τα παρατήσουμε κι εμείς και αρχίσουμε να λέμε την άποψή μας για την Eurovision, για την Τούνη, για τον έναν, για τον άλλον, και δεν ασχολείται κανένας με τη διαφθορά, με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα και με το τι σχέδια έχουν οι γειτονικές χώρες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κινδυνεύουν τα νησιά. Κινδυνεύει η Θράκη. Μακροχρόνια μπορεί, κύριε Αρβανίτη, μακροχρόνια να ισχυριστεί ο Τούρκος ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και να γίνει ό,τι έγινε και στο Κόσοβο, να γίνει ό,τι έγινε και στην Κύπρο.
0: Με αυτό καλλιεργείται ήδη το θέμα της δημιουργίας εσωτερικών. Τώρα μου ανοίγεται άλλο, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σχετικό. Εδώ στην Κομωτινή υπάρχει μια πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου. Η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται με την πολιτική προστασία και με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, με διάφορες οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η πιο γνωστή είναι η ΕΠΟΑΜ, νομίζω. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, διεξήχθη μία άσκηση πολιτικής προστασίας εθελοντικών οργανώσεων με τη συμμετοχή Κωσόβου, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και Ελλάδος και Τουρκίας, της οποίας το συντονισμό τον είχε η ΑΦΑΝΤ, δηλαδή ο κρατικός φορέας πολιτικής προστασίας, ο οποίος στην ουσία είναι μια στρατιωτική μηχανή, ένας στρατιωτικός μηχανισμός, υπάρχει στο στρατό. Και ο χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας ήταν ένας υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίας και προφανώς από το επίσης το αποτίδα Έλληνας
1: Πόντιος. Απόντιος.
0: Ναι. Λοιπόν, και συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι και κάποιος εκπρόσωπος της περιφέρειας της Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον έρημο τον τόπο. Μία διακομματική ανοχή ή ένα κλείσιμο ματιού απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή την ώρα που διεξαγόταν η άσκηση ΕΦΕΣ με τα σχέδια απόβασης κατά των ελληνικών νησιών και τα λοιπά, όπως τα ξέρουμε όλοι, μέσα στη Χαλκιδική διεξαγόταν μια άλλη άσκηση της οποίας την κύρια επιρροή, τον κύριο λόγο τον είχε η ΑΦΑΝΤ, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό πέρασε απαρατήρητα, πέρασε στα ψηλά, δεν πέρασε πουθενά, δεν το άκουσε κανείς, το είδε κανείς και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, το παρουσίασε ο χρηματοδότης Έλληνας επιχειρηματίας και ως πράξη ειρήνης και σε αδέλφωση και τα λοιπά, που ξεκινάει από το 23 με τους σεισμούς στην Τουρκία και πάει λέγοντας, και όλα αυτά με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα ήξερε η ΕΕΠ, δεν τα ήξερε η Περιφέρεια, δεν ρώτησε κανείς κανέναν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο ενός κακού πολιτικού, αλλά να υπάρχει τελικά μία στάση, μία μηχανία και μία παρέτηση ενός ολόκληρου συστήματος που απλά θέλει να περνάει καλά μόνο του, όπως το είπατε προηγουμένως. Και να ασχολείται με την Τούνη και τον Ακύλα και τον Κάθε Ακύλα κτλ. Και ας έρθει ο Τούρκος και ας μπει μέσα, θα μπορούσε ποτέ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος να μπει μέσα στην Τουρκία και οργανώσει μια τέτοια άσκηση? Πάρα πολύ τα αφιβάλλω.
1: Με τίποτα.
0: Εδώ έχουν βγάλει αυτοί κόκκινες βίζες ακόμα και για ποιο τραγουδάει ελληνικά. Και όμως εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Αρβανίτη, δεν μιλάνε μήπως γιατί, το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν μιλάνε γιατί ίσως αυτές οι περιοχές, από όσο γνωρίζω, είναι σε εισαγωγικά, χωρίς να το λέω προσβλητικά, είναι ντροπή της κυβέρνησης, αλλά είναι παρατημένες στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές είναι παρατημένες. Δηλαδή, όταν λέω παρατημένες, δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται αυτό το κράτος, το παρακράτος, όπως θέλετε πείτε το, να μπορέσει να επενδύσει, να μπορέσει να προστατεύσει. Εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα, όπως για παράδειγμα έχουμε ακούσει ότι στην Ορεστιάδα πουλάνε οι άνθρωποι τα σπίτια τους 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού να ζήσουν, και έρχονται Τούρκοι επιχειρηματίες και αγοράζουν με 5.000 ευρώ σπίτια. Δηλαδή ο άλλος με 60 χιλιάρικα αγοράζει ένα σκασμό σπίτια, αγοράζουν ολόκληρα χωριά.
0: Στο Βόρειο Εύρο, όπως και στον υπόλοιπο Εύρο, όπως και στη Θράκη, οι Έλληνες χριστιανοί, βάσει τόσοι ιδιοκτήτες, οι θρακιώτες ιδιοκτήτες, πουλάνε γιατί έχουν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, ενδεχομένως θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν, έχουν ένα άλλο πρότυπο. Ναι, όντως μπορεί με 15 χιλιάρικα και με 20 να αγοράσει ένα σπίτι κτλ. Απ' την άλλη δεν θέλουν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε κάποιες νέες συνθήκες. Η πολιτική της κυβέρνησης να διευκολύνει την είσοδο των Τούρκων με τις βίζες ήταν μια σωστή κίνηση οικονομικά. Ας το δεχτούμε αυτό. Ο ντόπιος όμως, ο ντόπιος ευρύτης, δεν εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Αυτό που πούλαγε, αυτό εξακολούθησε να το πουλάει σε διπλάσια τιμή. Την μπουγάτσα που την είχε 1,5 ευρώ, την πήγε 3, γιατί δεν κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε σε ένα κορεσμό. Και επειδή δεν επένδυσε σε αυτό που είχε, έχετε ο Τούρκος επιχειρηματίας και συνεταιρίζεται με τον Έλληνα και ή τον εξαγοράζει ή τον αγοράζει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτές οι περιοχές, το είδαμε και στη Χαλκιδική που ήρθε ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός και πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα προς το όφελός του. Είναι γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από την τοπική κοινωνία μέχρι την Αθήνα. Η Αθήνα αποφασίζει και οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν. Το ζήτημα τώρα στη Θράκη είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Υπάρχουν χωριά έρημα πλέον, εγώ που πηγαίνω, όπου πάω δεξιά και αριστερά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν κάθεται κανείς να δουλέψει τα χωράφια που έχει, δεν κάθεται κανείς να ψάξει για νέες καλλιέργειες, δεν θέλει, δεν ξέρω, όλοι νομίζουν ότι κάτι εύκολο έρχεται και ότι όλα μπορούν να γίνουν εύκολα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ρημώνονται περιοχές, να πουλούνται διευθυνσίες, όπως σωστά είπατε. Πληθυσμιακά, δημογραφικά, ο κόσμος από τα χωριά να κατεβαίνει προς τις αστικές περιοχές, τη Δημότη Χωρεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, ίσως και λίγο Σουβλή, ό,τι και να γίνεται, μένει κολλημένο, γιατί πολύ απλά και ο κόσμος δεν έχει φρόνημα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν δημιουργεί την αίσθηση του φρονήματος. Καλό είναι να έχετε το Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον Εύρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όμως κάτι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να τονώνεται και το φρόνημα των μουσουλμάνων, αυτών που δεν θέλουν να ελέγχονται το προξενείο κτλ. Εκεί χρειάζεται στρατηγική, μακρόπρος στρατηγική, που αυτή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί η Αθήνα είναι, για το κράτος είναι αθηνοκεντρικό, και δυστυχώς δεν κοιτάζει την περιφέρεια έτσι όπως θα έπρεπε και κάτω από το πρίσμα που θα έπρεπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί κυκλοφορούσε μια φήμη, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό σου ρωτάω, το ότι παίρνουν κάποια λεφτά για να φοράνε μαντήλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν παλιά. Αυτή τη στιγμή η μαντήλα έχει γίνει ένα σύμβολο πολιτισμικό και θρησκευτικό εν πολλής. Όσο αφήνει, όσο επιτρέπει κανείς τη δράση των ψευτομουφτιών και των αυτών όλων των ακροδεξιών Ισλαμοφασιστών, τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες και ειδικά αυτές που δεν μένουν στις σύγχρονες περιοχές, αστικές περιοχές κτλ. Τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες να τηρούν ένα συντηρητικό στυλ. Και μαντήλα είναι, μπας ευδόση, ένα...
1: Γιατί εδώ πέρα έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι υπάρχει ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη και δίνουν λεφτά, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δίνουν περίπου 800 ευρώ σε όποια γυναίκα υποχρεώνει την κοπέλα, τη γυναίκα, να φοράει μπαντήλα. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει.
0: Ναι, αυτά ήταν παλιά. Τώρα η αίσθηση που εγώ έχω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι η παρέμβαση αυτών όλων των παραλλήλων νομών που δημιουργούν ένα παράλληλο κράτος. Εμάς το πρόβλημα στην Τσιτράκη δεν είναι η μαντήλα. Μαντήλα άλλωστε και τα φακιόλια και τις εσάρπες τις φοράγανε και οι Ελληνίδες σε διάφορες περιοχές κτλ. Και μέρα από την Πελοπόννησο.
1: Όχι, δεν το λέω συγκεκριμένα για τη μαντήλα. Λέω για την τουρκική παρέμβαση στη Θράκη. Εκεί είναι το μήνυμα.
0: Η τουρκική παρέμβαση στη Θράκη αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στις παράλληλες δομές. Παράλληλες μουφτίες, παράλληλα σχολεία κρυφά κτλ. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα της Τουρκίας. Είναι του τοπικού μηχανισμού. Ξανά από την αρχή εγώ. Αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο προάγει την τουρκική προπαγάνδα, χρειάζεται την άδεια του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Αυτή την άδεια θα την πάρει ο φιλοπροξενικός, γιατί αν δεν την πάρει, δεν θα ψηφίσει μετά τον Περιφερειάρχη Ροδόπης. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό. Ας μην το προσδιορίσουμε στις υπηρεσίες, στα συστατικά μέρη των υπηρεσιών, αλλά είναι γενικό το φρόνημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Ελάτε κύριε Σερέτη, ανοίξτε αύριο το πρωί όλα τα site της περιοχής και όλες τις εφημερίδες και να δούμε ποιος γράφει για το τουρκικό κίνδυνο στη Θράκη και ποιος το γράφει. Λοιπόν, από τα 10-12 εφημερίδες που έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα 100 τόσα site, μία εφημερίδα θα γράφει κάτι και ένα-δύο site θα γράφουν κάτι.
1: Επειδή σας έχουν κυνηγήσει σύσσωμα οι Τούρκοι της περιοχής και σας έχουν κάνει και μαζικές μηνύσεις κάποιοι Τούρκοι.
0: Και οι χριστιανοί όμως. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί συμπλέγουν σε αυτό. Διότι όπως σας είπα, οι 17 παράγοντες του προξενείου που εμένα με κυνηγάνε και με κυνηγούν και με απειλούν και χίλια δυο συμβαίνουν κτλ. Τη στήριξη την έχουν στο τοπικό πολιτικό δυναμικό. Μην ξεχνάτε, όπως είπα προηγουμένως, για την άσκηση ηλίας του Ζιού Φερχάτ, ψήφισε και ο Στυλιανίδης και ο Δημοσχάκης και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά και τα... Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι μαζί γιατί τρώνε μαζί. Εμείς όμως που μένουμε εδώ και δεν τρώμε από αυτούς, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
1: Βλέπω δηλαδή, επίσης...
0: Εγώ, όποια στέλνω, σας διακόπτω και σε ρεταλεξέντα κάτι, όποια στέλνω αιτήματα για διαφημίσεις και για... Σε, για πάρα αυτά, αυτό το κατοστάρικο, αυτές τα 35 ευρώ των προβολών, παίρνω αρνητική απάντηση. Κανείς δεν δίνει τίποτα.
1: Και καλά, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για έρευνες ακροματικότητας, για το ποσοστά και για κάτι site δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη και παίρνουν τρελά ποσά. Αφήστε το, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για το πώς εκμεταλλεύονται το κρατικό χρήμα. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, αλλά επειδή έχουμε 5 με 6 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια. Γιατί είδα τα πόθεν έσχες του 2025 και ανακάλυψα το ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί στη Θράκη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης, όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Μαυρίδης, που έχουν σχέσεις με φαντ, που έχουν ας πούμε κάποια διαμερίσματα τα οποία έχουν αγοράσει συγκεκριμένα από την Intrum, από κόκκινα δάνεια δηλαδή. Και βλέπω ο κύριος Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη, και βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι περιφερειάρχες, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που υποτίθεται εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη, που στην ουσία συμμετέχουν στο να αγοράζουν κάποια σπίτια τα οποία τα χάνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι βλέπουμε επίσης το ότι δραστηριοποιούνται με έναν περίεργο τρόπο και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και συγγενικά πρόσωπα. Και με hotspot και με σύντηση και με εργολαβίες, κύριε Αρβανίτη. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας. Πού δίνουν τις εργολαβίες και για ποιο λόγο τις δίνουν εκεί τις εργολαβίες. Και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοιχτή έρευνα γι' αυτό.
0: Ναι, είχατε κάνει την περίφημη έρευνα για το πόθεν έσχες του κ. Τοψίδη και για τις σχέσεις του με τουρκικές επιχειρήσεις, βίζες κτλ. Και πέρασε. Μετά τη δική μας δημοσιογραφική έρευνα και ανάδειξη του θέματος, πέρασε ενώπιον στη Βουλή, όπου αμνηστεύεται με διάφορες μηχανογραφίες ο Τοψίδης, πέρασε τις επιχειρήσεις και τις μετοχές στη γυναίκα του, και όλα καλά και όλα ωραία. Από εκεί πέρα, ο μέσος πολίτης, ο μέσος στρατιώτης, τι μήνυμα παίρνει από αυτό. Μην πάμε πιο πέρα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αναδείξει, τα έχετε δημοσιεύσει, τα έχετε εκφωνήσει, τα έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία, έγινε. Ο κύριος Τοψίδης απαλλάχθηκε μέσω νόμου της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον.
1: Ναι, απαλλάχθηκε, ναι. Περάσανε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια ρύθμιση, όπως θέλετε. Πείτε το. Πόσο απλό είναι η νομοθετική εξουσία να μπορεί να εκμεταλλεύεται όσα διαθέτει για να μπορεί να με συγκεκριμένο τρόπο να φωτογραφίζει πρόσωπα και να τα αθωώνει, είτε να τα βοηθάει, είτε να τα εξυπηρετεί.
0: Και εμένα που με κυνηγάει ο Σβίουφερ Χάτ, ας πούμε, και έχει κάνει τα μπίγια χιλιάδε ένα δύο, η ελληνική δικαιοσύνη τον καλύπτει. Με διάμεσες και ανύπαρκτες αιτιολογίες.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει άψογη σχέση, από όσο γνωρίζω, και με τους Τούρκους και με το τουρκικό προξενείο στην περιοχή και με τον Περιφερειάρχη βεβαίως, αλλά για το κόμμα Κίεβ δεν αναφέρουν τίποτα και δεν βλέπω ούτε στα κανάλια κανένας να αντιδράει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί υπάρχει μια, υποθέτω, μια ισορροπία, μια σιωπή, μια συνωμοσία, μια ισορροπία ισχύως, γιατί τα μοιράζουν στις εκλογές, τα μοιράζουν στις περιφερειακές, στις δημοκρατικές, στις βουλευτικές, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Όλα καλά.
1: Όλα καλά δεν είναι σίγουρα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
13: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Κάθε Κυριακή στις 4 η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 24 Μαΐου, πάει και ο Μάιος Στέφανε, πάει και ο Μάιος. Και είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6, ακούτε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Νίκο το Σαββίδη και λίγο παρακάτω θα ακούσουμε το τραγούδι Acor Chopon, αυτό διαλέξαμε για σήμερα Νικόλα. Να χαιρετήσω τον Νίκο τον Ορφανίδη, να τον ευχαριστήσω που με κάλεσε χθες εκεί στο χωριό του Θεοδόσια Κιλκής. Είχε μια εκδήλωση, πολύ καλή, πολύ ωραία εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων και έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου εκεί, του συμβόλου κατά τεθέν της Ποντιακής Λύρας. Όλα ήταν υπέροχα. Να χαιρετήσουμε και την Κυριακή Σιδηροπούλου που μας ακούει στην Αθήνα. Επίσης την Τίνα την Κοτσαϊλίδου που μας καλησπερίζει, μας εύχεται ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Την καλή μου φίλη την Γιώτα την Τάνου που μας καλησπερίζει και η Γιώτα και μας εύχεται καλή εκπομπή. Εμείς σας ευχόμαστε και περαστικά.

Λοιπόν, ο Νίκος Ορφανίδης δηλώνει ότι θα είναι την άλλη Κυριακή παρόν. Θα χαρούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Αλλά επίσης να συμπληρώσω ένα τόσο μικρό χωριό, το χωριό Θεοδόσια του Κιλκής. Και ειλικρινά δεν πίστευα στα μάτια μου τον κόσμο που είδα και τους καλεσμένους, τους επίσημους τέλος πάντων που είδα. Συγχαρητήρια και στον Νίκο και σε όλη την ομάδα εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου. Επίσης, κάποια Κυριακή περιμένω και τον Αλέξανδρο να μας τιμήσει με την παρουσία του, τώρα που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη επαγγελματικά εννοώ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει εδώ να κάνουμε ένα live στην εκπομπή. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και ιδιαίτερα για παιδιά που αγαπάμε πάρα πολύ. Επίσης να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Εύα την Τσακαλίδο εκεί, σε όλη την οικογένεια, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πάμε.

Δεν ξεχνάμε ποτέ βέβαια, αλλά επειδή αυτή η εβδομάδα είναι η πιο έντονη εβδομάδα για τη μνήμη μας για τη γενοκτονία, γι' αυτό βάλαμε και ακόμη, αν και κάναμε αφιέρωμα ειδικό την προηγούμενη εβδομάδα, και σήμερα βάζουμε ακόμη ένα τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε τώρα, Στέφανε, να γίνουμε λίγο πιο ανεβασμένοι, πιο ζωηροί. Έλεγα και στο Στέφανο προηγουμένως που ήρθα, ξεκίνησα από την Πολύχνη 3 και 4 περίπου, στεγνά όλα, φτάνω εδώ στην περιοχή Βαρδαρίου, Δικαστηρίων και Πολυτεχνείου που είναι το στούντιο, μου σκέμα κάτω, άμα λέω τι έγινε, δεν βλέπω καλά, τι έπαθα. Είναι τα καλοκαιρινά, Στέφανε, αυτά τα περίεργα. Να χαιρετήσουμε τη Δέσποινα την Καλεμκερίδου, το καλύτερο κορίτσι εκεί, το ΚΕΠ. Γεια σου ρε Δεσποινούλα. Την αγαπημένη μου την Κατερίνα την Ορφανίδου που ήταν και αυτή εχθές στη μοναδική εκδήλωση που έγινε εκεί στο χωριό, στο Κιλκής, στο που γίναν και τα αποκαλυπτήρια εκεί του μνημείου. Κυριακή Σιδηροπούλου, Κώστα λέει ευχαριστώ για τα τραγούδια μου προτείνετε. Α, τα τραγούδια που της πρότεινα, κάποια τραγούδια να παίξει στο γυμνάσιο εκεί στο Λύκειο που είσαι Κυριακή στην Αθήνα για να τιμήσουν τους νεκρούς μας για τη γενοκτονία των ποντίων. Πάμε, πάμε.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον βραβευμένο οδηγό ταξί, τον Ηρακλή τον Ανδριανίδη, που ήμασταν και σειρές εκεί στο στρατό. Μας γράφει εδώ σειρά καλή εκπομπή και ένα τραγούδι χάρση σε όλη την οικογένεια που σε ακούμε. Για όλη την οικογένεια του φίλου μου του Ηρακλή του Ανδριανίδη από το Κιλκής, από το... πώς το λένε το χωριό, ρε? Δεν το, πού να το ξέρεις εσύ? Κόλλησε στο μυαλό μου. Και είναι και ο γαμπρός μου από εκεί, θα γίνω ρεζίλι. Παναγιά μου. Λοιπόν, περνάμε στον Νικόλα τον Σαβίδη, αγαπημένος Νίκο Σαβίδης, ερμηνευτής, τυχουργός, συνθέτης. Πάμε, βάλτε από την αρχή. Νικόλα Σαβίδη, πάμε να ακούσουμε. Γερακαριό, γερακαριό.

Και δεν ξεχνάμε και τον Χρήστο τον Κυρικλίδη που ήρθε εδώ 2-3 φορές στην εκπομπή μας. Χριστάρα, τα φιλιά μας. Και βρες ένα τραγούδι να παίξουμε μετά στο δεύτερο.

Λοιπόν, περνάμε να ακούσουμε δύο αγαπημένους μου. Χρήστος Κυρικλίδης από τις καλύτερες νεότερες φωνές και ο Αλεξανδρίδης που ζωγραφίζει με τη λύρα του. Πάμε. Ραφαήλ Αλεξανδρίδης, Χρήστος Κυρικλίδης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λοιπόν, πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Συνεχίζουμε εμείς εδώ κανονικά, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Λοιπόν, φίλε Στέφανε, να σου πω, ξέρεις ότι πριν 3-4 μέρες γύρισα από το Άγιον Όρος. Ήμασταν 4 μέρες εκεί. Πήγαμε να βοηθήσουμε τον γέροντα στο κελί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου. Τώρα βλέπω εδώ το μήνυμα του φίλου μου, του αδελφού μου, του πνευματικού αδελφού του Γιάννη του Ζαμαντουρίδη. Ξέρεις τι έκανε ο Γιάννης? Βέβαια βοηθούσαμε κι εμείς. Εντάξει, αλλά πρωτεργάτης ο Γιάννης. Άλλαξε ρόδα, μάλλον σαμπρέλα, στην πίσω ρόδα του τρακτέρ 1.80. Έφτιαξε το πλυντήριο του γέροντα. Έκανε εξαέρωση γιατί έμεινε από πετρέλαιο στα μπέ και λοιπά. Και πόσα άλλα. Αλλά κι εγώ τους αποζημίωσα, έψα ωραία ψάρια και μάζεψα και ραδίκια. Γεια σου ρε Γιάννη. Να χαιρετήσουμε και πάλι τον αγαπημένο μας φίλο, τον Χρήστο τον Κυρικλίδη. Γεια σου Χριστάρα, Γιάννη Τζαμαντουρίδη, τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη, τον γιατρό, τον Τζαμασλίδη τον Γιάννη. Και τον Νίκο τον Μπίκο από τη Μεγάλη Στεραγγελική. Και μάλιστα Νικόλα, θα βάλουμε και τραγούδια από αυτά που μας ζητάς εσύ. Ακούμε το Αναστασία, το χαρίζω στην κόρη μου την Αναστασία.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, περάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το αγαπημένο τραγούδι του Νίκου του Μπίκου, και το χαρίζουμε στον Νίκο τον Μπίκο. Να χαιρετήσω την Τζέννη την Ξενίδου που λέει βάει ωραία τραγούδια. Τζέννη, περαστικά και γρήγορα να γυρίσεις κοντά μας. Και φυσικά τη Ρίτα τη Χρουζίδου, το καλύτερο κορίτσι εκεί που επιμελείται τα πάντα στο Δήμο Παύλου Μελά. Γεια σου, Ρίτα!

Να Οπα, τι έγινε. Να καλησπερίσουμε και τον καλό μας φίλο, τον Νίκο το Δεμήρη, εκεί που μας ακούει με την παρέα του. Γεια σου Νικόλα. Για ακούστε τα λόγια αυτού του τραγουδιού που θα παίξουμε τώρα. Για πάμε να ακούσουμε.

Να χαιρετήσω και τον καλό φίλο, τον Νεκτάριο το Δεμήρη, που μας ακούνε και όλοι παρέα. Να είστε καλά, παιδάκια μου. Την αγάπη μου. Ρίτα Χουρουζίδου, εύχεται καλή εκπομπή. Γεια σου, ρε Ρίτα. Γεωργία Στεφανίδου, η ξαδέλφη, που μας χαιρετά εδώ με την ωραία παρέα. Να είσαι καλά και εσύ, Γεωργία μου, εκεί με την παρέα σου. Θέλω να αναφερθώ όμως στο Πάνο τον Κόρη, το γνωστό μουσικοσυνθέτη και ερμηνευτή, που λέει: πώς μπορώ να συγχωρώ κάποιον που δεν μου έχει ζητήσει συγγνώμη ποτέ. Αναφέρεται σε κάποιο γείτονα. Όχι γείτονα στο σπίτι, καταλαβαίνεις, σε κάποιο γείτονα. Και επίσης ο Πάνος ο Γκόρης σχολιάζει την έκφραση κάποιου γνωστού καλλιτέχνη που λέει είμαστε αδέλφια. Έχεις δίκιο Πάνο μου, ό,τι και να πεις. Και καταλήγοντας ο Πάνος λέει ότι πόντος είναι το κρασάκι μας, το δάκρυ μας, η ανάσα μας, η ελπίδα μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, και λέει αιωνία η μνήμη στους νεκρούς μας. Να σε καλά Πάνο μου, έτσι αιωνία μνήμη στους 353.000.

καλή μας η φίλη από τη Στουτκάρδη τη Γερμανία μου εύχεται για τη γιορτή μου χρόνια πολλά. Να είσαι καλά μαράκι μου. Και άκου τι γράφει, Στέφανε. 30 βαθμούς έχει εκεί. Ρε, τρελάθηκε ο καιρός. Τι γίνεται, πάμε, πάμε.

Λοιπόν, η καλή μου φίλη Κυριακή Σιδηροπούλου μου στείλε ένα μήνυμα εδώ. Λέει: χάρισε ένα τραγούδι στα αρεσκία σου στον εαυτό σου, Κώστα, για τη γιορτή σου. Και έπεσε πάνω στην περίπτωση. Λοιπόν, Κυριακή μου, θα μου αφιερώσω το επόμενο, γιατί είναι και από τα αγαπημένα μου. Καινούριο τραγούδι Κώστας Πουτακίδης, Μπάμπης και Μανατζίδης 2026. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, συνεχίζοντας, να στείλω τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου Όλγα Καμπούρη που μας ακούει εκεί με τον Ψηλό, την Κυράνα και τον Άγγελο. Στο Γενικό Διευθυντή Υδάτων εκεί στον Δήμο Θερμαϊκού, Τζανί Απόστολο, μουσικοσυνθέτης παράλληλα και συμπολεμιστής μου, υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό. Τη Μαρία Τζιαράπα, την αγαπημένη μου εκεί που μας ακούει με όλη την παρέα. Και φυσικά στον Νικόλα τον Ποζίδη που μας ακούει εκεί και ετοιμάζεται για το θέρος. Να του πάνε όλα καλά, εύχομαι να το βοηθήσει και ο καιρός όλα να πάνε κατευχήν. Πάμε.

για αυτούς που αγαπάνε το τραγούδι. Όλγα, για τον Τάσο τον Κυριακίδη είναι Γάντι.

Λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι πριν την μικρή διακοπή για ειδήσεις και διαφημίσεις. Όχι ειδήσεις, συγγνώμη, μόνο διαφημίσεις, ναι, επηρεάζουμε από παλιά. Ας αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στους πολιτικούς μας. Και σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, ξεκινάμε με Σάκη Πογέλη. Πάμε!

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, Focus FM 103,6. Μας ακούτε και διαδικτυακά και στο Facebook ζωντανά. Περνάμε στο Σάκη Πογέλη και τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, live ηχογράφηση. Στέφανε, έχουμε δύο τώρα πράγματα που πρέπει να πραγματοποιήσουμε. Να έρθει εδώ στην εκπομπή μας ο Σάκης ο Πογέλης ζωντανά, αλλά πριν το θέρος. Και επίσης ο Γιώργος του Σασκαλίδης που μας το έχει πει και αυτός και το θέλει. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε.

Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τη Μάρθα, τον Νίκο, τη Μαρία και τον Πάνο που μας ακούνε εκεί παρέα. Να είστε καλά παιδιά μου. Τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία και εύχεται, μου εύχεται χρόνια πολλά. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Επίσης να χαιρετήσουμε την Παρασκευή την Ατματζίδου, την καλή μου φίλη και συμμαθήτρια. Πάμε.

0: Ενώ εμείς ακούμε το Σάκη τον Μπογέλη, να του πω και συγχαρητήρια, γιατί παρευρέθηκε στην εκδήλωση στην Καλαμαριά για το, με το καταπληκτικό του τραγούδι 130 φύλλα για την γενοκτονία.
1: Πάμε.

Ωραία. Ακούσαμε και το Σάκη Πογέλη, ζωντανή ηχογράφηση με τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Για όλο τον κόσμο μας ακούει. Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, θα κάνουμε μια αλλαγή στο σημείο αυτό. Να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα το Σάκη τον Γεωργίου, το φίλο μου εκεί με τον Κώστα, που όλο λέμε Στέφανε θα πάμε στην πισίνα, στην αρένα, στα Γιάντζα, αλλά με αυτό το καιρό πού να πάμε. Θα πάμε όμως, θα πάμε. Ζητάει ένα τραγούδι για τον Τάσο τον Κυριακίδη. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι μικρό. Μάλλον μόνο μουσική. Έχει και λόγια. Ας το χαρίσουμε στον Τάσο.

Λοιπόν, Σάκη Γεωργίου, η φίλη η Μαρία από τη Στουτκάδη της Γερμανίας μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: έλα Γερμανία, ανοίξαν οι πισίνες. Τι γίνεται ρέση, τι γίνεται Σάκη? Άλλαξε το κλίμα. Δηλαδή η Γερμανία θα έχει καλύτερο κλίμα από εμάς? Τι γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στη Γιώτα. Αν και μου έγραψε εδώ ένα σχόλιο ηρωνικό, θα μπορούσα να πω: πάρε μπρατσάκια, λέει, μαζί σου που θα πας στην πισίνα. Δεν πειράζει ρε Γιώτα. Η Γιώτα είναι η σύζυγός μου, για όσους δεν ξέρουν. Πάμε να το χαρίσω στη Γιώτα.

μηνύματα. Λέει Ντόρτμουν 27 βαθμούς. Στουτκάρδη 30 βαθμούς. Ανοίξαν οι πισίνες. Βρε τη γρουσούζα τη Μέρκελ. Μας έφαγε ρε. Μας χάλασε και τον καιρό. Έναν ήλιο είχαμε και θάλασσα και πισίνες. Πάνε και αυτά. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, συνεχίζουμε, Ρασόπουλο, να χαιρετήσουμε τον ένα, το μοναδικό, τον Νίκο το Μαυροματίδη. Γεια σου Νικόλα. Τον Χρήστο το Τζιρανίδη. Γεια σου Χριστάρα μου. Αγροτική Κυριακή που ακολουθεί μετά από εμάς.

Περνάμε απότομα πέρα. Τελειώνει αυτό απότομα. Ωραία, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω στον Νικόλα το Μαυροματίδη, στη Δέσποινα, στην Αμαδριάς και στον Κωστίαν, είναι εκεί στην παρέα τους. Χορέψτε να αρχινέσουν τον χωρόν, όλα τα πληρώνω εγώ. Από την αρχή πάμε, πάμε από την αρχή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Φύγε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Λοιπόν, οι παππούδες εν δράση. Γιάννης Τριανταφυλλίδης, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου και αφιερώνει στον εγγονό του. Νίκος Μαυροματίδης χαρίζει στην Αμαριλής την εγγονή του. Και εγώ επίσης χαρίζω. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Μαβίδη, το γείτονά μου.

Να στείλω τα φιλιά μου στην Μαρία την Μπερτζηγιαννίδου. Μαράκι μου, και τον άλλο μήνα πρέπει να κάνουμε το αφιέρωμα στον αδελφούλη σου, τον Τάσο, τον Ποντιάρα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, περνάμε να ακούσουμε τον Γαβρίλο το Σιδηρόπουλο, έναν έμορφο γιαβρίν. Ο Γιάννης ο Τσαμαντουρίδης, ο γιατρός από το Κιλκίς, το χαρίζει σε μια αγαπημένη του. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και συνεχίζουμε με τον ύμνο να το χαρίσουμε σε όλες τις μάνες που ζουν και στις μάνες που δεν ζουν. Να χαιρετήσω και τον καλό μου φίλο, τον Θέμη τον Καραΐτη. Πάμε να ακούσουμε.

Και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος, περνάμε να ακούσουμε δύο πολυχνιωτάκια, τον Στέλιο τον Μαβίδη και τον Γαβρίλο τον Σιδηρόπουλο. Μετά θα ακολουθήσει, μάλλον αν προλάβουμε, και ο Γιάννης. Πώς το λένε ο Γιάννης, ρε, κόλλησε το μυαλό μου.

Λοιπόν, η φίλη μας η Ελισάβετ έστειλε στο Viber ένα μήνυμα και λέει: ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Γρηγόρη, τον Στέφανο, τον Κωνσταντίνο, τη Δέσποινα, τον Κώστα και σε όλα τα παιδιά του Focus από την Ελισάβετ. Ας ακούσουμε το επόμενο.

Κυριακή η Κούλη κατ' εμάς που είμαστε οι δικοί της, θα κάνει κάποιες αξιολογήσεις. Κούλη, βάλε λίγο αγάπη, βάλε κανένα βαθμό έτσι καλύτερο εκεί στα παιδάκια. Κρίμα είναι, άντε εντάξει, δώσε λίγο αγάπη. Στέφανος γελάει γιατί πρόσφατα τελείωσε το σχολείο.

Να χαιρετήσω όλους τους φίλους και τις φίλες. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής. Βροχερής Κυριακής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει τρελάνει Στέφανη. Και λέγαμε με τον Στέφανο να πάμε στην πισίνα. Τι πισίνα, τέλος πάντων. Να χαιρετήσω και πάλι τον φίλο μου τον Πάνο τον Γόρη, ο οποίος θα είναι μουσικοσυνθέτης, τυχουργός και λοιπά. Είναι καλλιτέχνης μεγάλος. Θα έρθει, είπε, με τον φίλο μου τον Γιάννη από τις Σέρες. Πάμε, πάμε. Να πούμε καλή εβδομάδα από αύριο. Να καλυτερέψει ο καιρός, να δουλέψουν και τα μαγαζάκια λίγο έξω, τα υπαίθρια, τα ανοιχτά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και με υγεία και με ευλογία να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.

Να χαιρετήσουμε και τον Δημήτρη τον Αμυρίδη και δεν ξεχνάμε εμείς εδώ στον Focus τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Τα φιλιά μας όλους τους Έλληνες εκτός Ελλάδος. Πάμε.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε ζωντανά στην Αγροτική Κυριακή, που και σήμερα θα είναι έτσι η συζήτηση πραγματικά ενδιαφέρον για όλους σας. Μας ακολουθείτε λοιπόν παντού, σε όλα τα social media. Απλά πληκτρολογήστε www.focusfm.gr και αντίστοιχα Μάχη και είμαστε παντού. Για τον απανταχού ελληνισμό, απ' άκρη σ' άκρη, για όλους όσους κρατάν θερμοπύλες μέχρι και στην βουνοκορφή, στο τελευταίο χωριό, από το Διδημότυχο μέχρι και το Καστελόριζο, την Κρήτη, τα νησιά μας, παντού, παντού πραγματικά, όλα τα μηνύματα που δεχόμαστε, και αυτό το λέμε γιατί όλοι όσοι συνεργαζόμαστε όχι μόνο στο ραδιόφωνο του Focus αλλά και στη Μάχη, πραγματικά έχουμε γίνει πλέον μια πολύ πολύ μεγάλη οικογένεια και δεχόμαστε καθημερινά τα μηνύματά σας, και ιδιαίτερα για την Αγροτική Κυριακή που είμαστε, που δεν θέλουμε να είμαστε και τόσο υπερήφανοι, είμαστε ταπεινοί σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα, αλλά όλος αυτός ο εθελοντισμός, η ραδιοφωνική παραγωγή, οι συντελεστές και κυρίως η διοίκηση που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια το βήμα, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλους εσάς, να μαθαίνουμε, να ακούμε εσάς πάνω απ' όλα την αλήθεια, για μας είναι ένα σοβαρό κίνητρο κάθε φορά που στεκόμαστε μπροστά στο μικρόφωνο, που ξέρουμε ότι και για πολλούς δεν είναι εύκολο, περισσότερο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγαίνει ακόμα και κάποιος στον αέρα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ με αυτή την εκπομπή, δειλά-δειλά, να αρχίζω πλέον να μιλάω για την αγροτιά, για τον πρωτογενή τομέα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από τα βιώματα που είχα προσωπικά εγώ, αλλά και όλοι μας, γιατί όλοι έχουμε κάποιο χωριό και όλοι ξεκινήσαμε από τις αγροτικές αυτές τις μικρές οικογένειες, και δυστυχώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τα παιδιά μας δεν θα ζήσουν αυτά που ζήσαμε εμείς. Εμείς ζήσαμε και μεταπολίτευση και ήρθαν πολλοί να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, και κάπως αυτό το διάστημα που μιλάμε δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει όλο αυτό που φανταζόμασταν. Αλλάζουμε σελίδα απλά και όλα είναι πολιτικές. Από τότε που μπήκαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, έχουμε μπει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε παγκόσμιο επίπεδο, για το οποίο δυστυχώς δεν προετοιμαστήκαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Ούτε έχουμε τις υποδομές, ούτε πλέον τις γνώσεις. Και αυτό γιατί όταν σε αυτές τις πολύ κέρυες θέσεις, τις σημαντικές, στα Υπουργεία κυρίως, δυστυχώς οι άνθρωποι που κάθονται σε αυτές τις καρέκλες δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, καμία σχέση με αυτό που έχουν ή που είχαν αναλάβει, και προφανώς ο ένας προσπαθεί να καλύψει τον άλλον, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο εκφυλισμός της κοινωνίας, η απαξίωση του πρωτογενή τομέα, ακόμα και εμείς μεταξύ μας συζητάμε, και βλέπουμε ότι μεθοδευμένα θα λέγαμε ότι έχουν πετύχει το σκοπό τους. Το θέμα είναι μέχρι πότε και ως πού μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον έχουν εξαντλήσει την υπομονή, τα όρια και φυσικά την οικονομία αυτής της χώρας. Είμαστε πλέον καταχρεωμένοι και εμείς και τα τρισέγγωνά μας, εάν μας αφήσουν να έχουμε και τρισέγγωνα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς, όσο και να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε και να γινόμαστε επαναστάτες των social media απλά γράφοντας ένα μήνυμα, θεωρώντας ότι είμαστε πιο έξυπνοι, πιο ικανοί, πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί, εκεί είναι που κάνουμε το μεγάλο λάθος. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα από την ίδια μας την οικογένεια, από το ίδιο το περιβάλλον, τους συνανθρώπους μας, αυτούς στη μικρή κοινωνία που βλέπουμε. Είτε είμαστε σε μεγάλη πόλη, είτε είμαστε σε μικρή. Καταλαβαίνω ότι πολλοί δεν εκφραζόμαστε και ελεύθερα, και αυτό γιατί
Υπάρχει και μια άτυπη έτσι τρομοκρατία στο λόγο, στη δημοκρατία, όσο μάλλον και στη δικαιοσύνη, με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά. Και πόσες παθογένειες έχουν καταστρέψει αυτό το σύνολο της κοινωνίας που μιλάμε σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή και ας αλλάξουμε σελίδα. Παρακολουθώντας όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τηλεόραση ευτυχώς δεν βλέπω, άντε να δω καμιά επιστημονικής φαντασίας ταινία, γιατί τα βλέπουμε στην πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται έτσι ένας χρόνος που ούτως ή άλλως θα γίνουν εκλογές το 27, θέλει δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν νομίζω να τη βγάλουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Αντιλαμβάνουμε ότι και εσείς επίσης, ότι θα έχουμε και νέα καινούργια κόμματα, νέα πρόσωπα, τα οποία είδα ότι σχολιάζει αρκετός κόσμος, κυρίως στο Facebook, στο TikTok. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για την κυρία Καριστιανού, ούτε για την επιστροφή του προδότη Τσίπρα, ούτε για όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πειραματιστούμε πλέον. Γιατί πειραματιστήκαμε και στο πείραμα επάνω ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας πειραματίστηκε με την Ελλάδα και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και σε διεθνές επίπεδο. Να μην γυρίσουμε λοιπόν πίσω, αλλά και να μην ξεχνάμε πως έχουν πράξει κάποιοι, τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν θέλουν κάποιοι να συνεχίσουν να ψηφίζουν τέτοια πρόσωπα που κατέστρεψαν τη χώρα και γιατί ψήφισαν, γιατί θέλουν να φύγει ή ο Μητσοτάκης ή ο Καραμαλής ή οποιοδήποτε, δεν ρίχνεις την ψήφο σου γιατί πρέπει να φύγεις από το Μητσοτάκη σε οποιοδήποτε άλλο. Ρίχνεις την ψήφο γιατί έχεις εμπιστοσύνη σε κάποιο κόμμα, σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε αυτή τη χώρα. Ούτε θα συζητήσω για την κυρία Καριστιανού, η οποία με δυόμιση χρόνια, για να μην πω για τα site τα οποία εμφανίστηκαν εντελώς ξαφνικά στοχευμένα, να κατηγορούν ναι μεν την κυβέρνηση, αλλά να προωθούν όλη αυτή την κατάσταση και το έγκλημα των τεμπών. Και όχι μόνο αυτό. Η κυρία Καριστιανού είχε κάνει πολλές ομιλίες, αλλά οι ομιλίες ήταν ο προεκλογικός της αγώνας. Και το ανέφερα σε πολλούς φίλους, αλλά δεν χρειάζεται να πάτε. Η κυρία αυτή ούτως ή άλλως σκοπό έχει να πολιτικοποιηθεί και να πάρει μια άλλη διάσταση. Πολύ καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά η κρίση, η τελική κρίση, πρέπει να είναι ξεκάθαρα δική μας όταν διασταυρώνουμε γεγονότα, πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και έχουμε έτσι μια πιο γενικευμένη εικόνα εμείς και όχι κάποιοι άλλοι. Τα πρόβατα που δεν υπήρχαν και δηλώθηκαν στην Κρήτη δεν είναι με τέσσερα πόδια, σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε καθαρή σκέψη και νομίζω ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για να πάμε να ψηφίσουμε και να συγκρίνουμε πλέον. Και ποια αντιπολίτευση, πού είδατε εσείς αντιπολίτευση και δεν την έχουμε δει εμείς. Όχι ότι προωθούμε, αλλά να λέμε και του στραβού το δίκαιο, το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, γιατί θέλω να πιστεύω εκεί που πιστεύω. Το λένε και πρόσωπα τα οποία είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, αριστερή, δεξιή, κεντρώη. Όλοι παραδέχονται ότι ο κύριος Βελόπουλος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και εδώ και δύο τετραετίες έχει αποδείξει τις θέσεις, τη σταθερότητα αυτή λοιπόν των θέσεων που δεν την έχει δείξει κανένας. Ούτε κολοτούμπες έχει κάνει, ούτε τίποτα. Ο λόγος του και οι πράξεις, γιατί προσπαθεί να κάνει πράξεις και ευτυχώς κάπως εισακούγεται ο άνθρωπος γιατί δεν αντέχεται πλέον μέσα στη Βουλή, γιατί έχει καταντήσει τσίρκο με όλους αυτούς. Ο άλλος ρολάρει, τρολάρει, θέλει να αγοράσει ακριβό ρολόι, ο άλλος τρώει κρακεράκια εκεί μέσα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τη Βουλή των Ελλήνων. Το Σύνταγμα που καταπατείται καθημερινά, όταν είναι εις βάρος, όπως λένε οι ειδικοί, του ίδιου του Έλληνα του πολίτη. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Έχουμε
όντως πολλά προβλήματα έχουμε, αυτές τις παθογένειες τις οποίες πρέπει επιτέλους να τις αποτελειώσουμε εμείς οι ίδιοι με τις επιλογές που κάνουμε. Στις προηγούμενες λοιπόν εκλογές του 23, γιατί ήταν κοντά 21 Μαΐου του 23, που έγιναν και επαναληπτικές, είδαμε πως εξελίχθηκε όλο το σκηνικό και το τι ακριβώς έγινε και με νοθείες που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν, που έγινε γενικότερα αυτό το μπάχαλο, και φυσικά οι άνθρωποι έχουν μελετήσει ακριβώς πώς θα κάνουν όλη τη διαδικασία των εκλογών. Το θέμα ποιο είναι? Ότι, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες. 50 κόμματα κατέβηκαν τελευταία στις εκλογές. 50. Και αυτά που κυριάρχησαν στην ουσία ήταν όλοι αυτά τα στρατιωτάκια που πήγαν μεθοδευμένα από ένα ρουσφέτη να ικανοποιήσουν όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα, και αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός. Γι' αυτό υπάρχει και εκείνο το ωραίο παραβάν. Διαφορετικά, αν πάτε σαν εκλογικοί αντιπρόσωποι που συνιστώ να πάτε να δείτε όλη τη διαδικασία, μπορεί να καθίσετε 2-3 ώρες. Άρα πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχω κάνει και εγώ και είδα μέσα ξεχασμένα 50 άρικα, και μάλιστα είδαμε και το ψηφοδέλτιο που το είχε. Είδαμε γράμματα, ο καθένας έγραφε το σκεπτικό του. Είδαμε κάτι ψηλά κέρματα. Είδαμε πολλά τα οποία δεν έχουν βγει. Αυτά έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο. Πώς είναι δυνατόν να βρέθηκε το 50άρικο μέσα στο κόμμα το οποίο εκλέχθηκε ή όχι ήταν αντιπολίτευση? Γιατί δεν έγιναν οι ίδιες καταγγελίες από εισαγγελέα όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Τι δηλαδή, πήγε να πιει τον καφέ του και έβαλε το 50άρικο στο ψηφοδέλτιο ή το έφερε από το σπίτι? Λοιπόν, όλα αυτά θέλω να τα πάρετε κι εσείς σοβαρά, να βάλετε κάτω τα πράγματα και να δείτε τη σταθερότητα που έχει κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Βέβαια, όλοι μπορούμε να γίνουμε πολιτικοί, αλλά η πολιτική ξεκινάει πρώτα από το κοντινό μας περιβάλλον. Εάν δεν είμαστε και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε μέσα από όλες τις καθημερινές προσπάθειες που κάνουμε, τότε τα πράγματα δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Όλα αυτά γιατί πλησιάζει ο καιρός και δυστυχώς οι παγκόσμιες εξελίξεις τρέχουν. Όχι ότι θέλουμε να τις παρακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι με όλα όσα μας συμβαίνουν ήδη στη χώρα μας. Το ότι δίνει ψίχουλα ο κύριος Μητσοτάκης είναι το τυράκι και είναι το προεκλογικό, έτσι, η προεκλογική ταμπέλα για να μπορέσει να κρατήσει τους ψηφοφόρους. Και πραγματικά, με όλα όσα γίνονται, φοβόμαστε και τις εξελίξεις με τους πολέμους που ακόμα βρίσκονται δυστυχώς σε μια δύσκολη έτσι τροπή. Λοιπόν, σήμερα ήμουνα καλεσμένη το πρωί για να καταθέσω στεφάνη, κατάθεση ψυχής λοιπόν από την εύξηνο λέσχη της Βέρειας στην πλατεία Καπετανίδη, όπου εκεί έχουμε έτσι και όχι μόνο την ημέρα μνήμης, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται από όλους τους Έλληνες πλέον να μπορέσει έτσι να πάρει διεθνή αναγνώριση η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και όχι μόνο. Με συγχωρείτε. Είδα πρόσωπα και ανθρώπους που πραγματικά θέλουν την αλήθεια και επιδιώκουμε την αλήθεια. Το θέμα είναι τι κάνουν όλοι οι κυβερνώντες και πόσο θέλουν πραγματικά να

περάσει πλέον στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω για τη 19η Μαΐου που βάσει προεδρικού διατάγματος όταν συμπέφτει η μέρα καθημερινή γίνεται ακριβώς την επόμενη Κυριακή. Κάποιοι σύλλογοι κάναν τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης την προηγούμενη Κυριακή και κάποιοι μέχρι και σήμερα και παράλληλα όλη την εβδομάδα. Η πληγή της ιστορίας, αυτή η μεγάλη πληγή και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ήταν σίγουρα και τεκμηριωμένα από όλους τους επιστήμονες ένα οργανωμένο έγκλημα εξόντωσης που ξερίζωσε έναν λαό αιώνων από τις πατρογονικές του εστίες. Και θα γυρίσω, αγαπητοί ακροατές, στο σήμερα. Εάν όλη αυτή η πολιτική που ασκείται σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, δεν είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού λαού, τότε τι είναι και για ποιον είναι? Πάνω από 353.000 ψυχές χάθηκαν. Και αν έχετε διαβάσει αρκετά βιβλία από συγγραφείς, αλλά και ξένους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το θέμα της γενοκτονίας και το τι υπόθηκε και ποιες διαπραγματεύσεις και ποια ήταν η διπλωματία των Τούρκων με τις ξένες δυνάμεις και κυρίως με τη Γερμανία, θα δείτε και θα ανακαλύψετε τραγικά, αποτρόπαια εγκλήματα τα οποία συνέβησαν. Η σιωπή σίγουρα δεν είναι ουδετερότητα, η λύθη δεν είναι ειρήνη. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Τουρκία σίγουρα έχει ποινικό μητρό. Και το θέμα είναι ότι το συνεχίζει. Σήμερα ο κύριος Παναγιωτίδης από το Λυτροχώρι, έχω δίπλα μου και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη που θα λάβει θέση μάχης στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής και όχι μόνο. Ο κύριος Παναγιωτίδης από το Λυτροχώρι λοιπόν αναφέρθηκε στον λευκό θάνατο, μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και αυτό σας το λέω για να σας φέρω σε αφύπνιση να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Ο λευκός θάνατος ήταν να εκδιωχθούν οι Έλληνες του Πόντου, να διανύσουν χιλιόμετρα από 20 μέχρι και 2.000 χιλιόμετρα μέσα από ψηλές βουνοκορφές και να φτάσουν όσοι θα φτάσουν εκεί που είναι να φτάσουν. Άρα λοιπόν μεθοδευμένα, οργανωμένα υπήρχε το έγκλημα εξόντωσης. Όσο η διεθνής όμως κοινότητα αποφεύγει την πλήρη και επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, αφήνει χώρο στην παραχάραξη της ιστορίας και στην επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων απέναντι στην ανθρωπότητα. Διαφωνεί κανείς? Όχι βέβαια. Απαιτούμε από όλα τα κράτη και ήταν πολύ λίγες οι παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στην Ευρωβουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και όλους τους διεθνείς οργανισμούς και κάθε δημοκρατική κοινωνία να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, των Μικρασιατών, των Ανατολικορωμιλιωτών, όλων αυτών των Ελλήνων που εκδιώχθηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο. Και θα σας πω και το εξής, ότι πίσω δεν αφήσαμε απλά την ιστορία, τις ρίζες και όλα αυτά που άφησε πίσω και αφήνει ο ελληνικός πολιτισμός, που όταν ξεκινά να γράψουν όλη βιβλία για την ιστορία, για τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, ξεκινάνε από την Ελλάδα. Άφησαν πίσω τους προγόνους και άφησαν πίσω ακόμα και μέχρι σήμερα τα σπίτια τους που σήμερα κατοικούν κάποιοι άλλοι και δεν πρόκοψαν ποτέ. Δεν είναι λαός ο οποίος έχει πολιτισμό και μπορεί να ανανεώσει, να εξελίξει. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο και δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν βιώματα από τον ελληνικό πολιτισμό. Και υπήρχαν και πολλοί φιλέλληνες που βοήθησαν σε όλο αυτό. Και εμείς σήμερα ψάχνουμε εδώ να βρούμε φιλέλληνες, συμπατριώτες. Και αυτό το λέω και για όλους τους αγρότες που θέλουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις, θέλουμε να φωνάξουμε και σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Ποιος έχει μέσον σε ένα βουλευτή που είναι και του κυβερνώντος κόμματος και δεν μπορεί να λύσει ένα απλό προβληματάκι? Έχω ένα θείο ο οποίος τελείωσε ο μαθηματικός ο άνθρωπος, έκανε άλλη δουλειά
Και μου λέει, δηλαδή,

Μήτρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Έλα, θα λύσουμε την άσκηση. Ποιος πήρε χαρτί και μολύβι από όλους αυτούς? Απλά σε μία α4 κόλλα χαρτί να λύσει ένα πρόβλημα. Ήτανε πολύ λίγοι οι πολιτικοί που πέρασαν από αυτή τη χώρα και δυστυχώς κατασπαράχθηκαν από όλους τους υπολείπους, οι οποίοι απλά δεν κάναν τίποτα. Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε, όχι σαν ημέρα μνήμης, ούτε να κλαίμε. Να γυρίζουμε και να γράφουμε ιστορία. Γιατί αυτό το σημερινό γεγονός είναι ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός που συμβαίνει και σήμερα. Ας μην πούμε για τους Σύριους και όλα αυτά τα εγκλήματα, για τους Ορθόδοξους που βρίσκονται παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, τους Χριστιανούς Ορθόδοξους, και τον πόλεμο που δέχονται, που ένας Χριστιανός Ορθόδοξος ποτέ δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να σκοτώσει, να κάνει όλα αυτά και τα διάφορες μορφής εγκλήματα για να επιβληθεί. Και εδώ κάτι επιβάλλεται και ίσως εμείς δεν το βλέπουμε. Το μόνο που βλέπουμε είναι η τρύπια τσέπη, κύριε Μητσοτάκη. Έχετε φτάσει στην οικονομική εξαθλίωση αυτής της χώρας και θα μου πείτε, και με τον Παπανδρέου. Είχανε χρήματα και όλη μέρα ήταν στα μπουζούκια και ανοίγανε και μαγαζιά και οι αγρότες τρώγαν τις επιδοτήσεις, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά. Αυτά ήταν μεμονωμένα και κάποιες πρακτικές από κάποιους σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς. Να μην μπούμε και πιάσουμε τώρα δημόσιο, εφορίες και τα λοιπά, τι γινόταν εκεί πέρα. Αλλά γιατί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου συνέλληνες? Γιατί να μην παραδεχόμαστε και λάθη, και γιατί να μην δίνουμε πλέον αξία και επιστροφή των αξιών, είτε ως έννοια, είτε ακόμα να το και ως χρήμα, σε όλους αυτούς τους πραγματικούς αγρότες, τους πραγματικούς συνέλληνές μας που πραγματικά ταλαιπωριούνται καθημερινά. Θα δώσω όμως και συνέχεια, θα πούμε και αρκετά, γιατί θέλω να δώσω και το βήμα και σε όλους τους συνεργάτες, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εννοείται ότι δεν φεύγει κανένας και επιστρέφουμε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγή Στέφανος Εμμανουήλ. Τα πήρα λίγο από την αρχή, έτσι, γιατί είχα πολλά πραγματικά να σας πω. Και πριν καλωσορίσω τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκήτρα του Νομού Πέλλας και την Ούλα της Σαββίδου, συνεργάτες της εκπομπής της Αγροτικής Κυριακής από το Κιλκής, να σας πω ένα κωμικοτραγικό έτσι που έγινε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω θέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις. Αλλά ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί, γιατί το λέω όλο αυτό και από πού και πώς ξεκίνησα και τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Παρακολουθώ εδώ στα τοπικά μας νέα, στο Δήμο της Νάουσας, τον πολύ συμπαθέστατο κατά τα άλλα κύριο Κουτσογιάννη, ο οποίος είναι δήμαρχος της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί είμαι και Δήμο της Νάουσας. Να καλωσορίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω να βγάλετε από την εικόνα και από αυτά που θα σας πω μόνοι σας τα συμπεράσματα, γιατί και εγώ αρχίζω και απορώ με όλους μας. Καλωσορίζει λοιπόν όλους τους προσκεκτούς υγειονομικούς εκεί που ήταν, το διοικητή, και είναι καλεσμένος και ο Μητροπολίτης, ο οποίος κάθεται στο θρόνο λόγω θέσης και τα λοιπά. Καλά κάνει ο άνθρωπος, είναι και μεγάλος σε ηλικία, συμπαθέστατος και ο Μητροπολίτης μας, ο κ. Παντελεήμων, ευλογία, μεγάλη. Και δίπλα ακριβώς σε έναν άλλον παραπλήσιο θρόνο κάθεται και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για να εγκαινιάσει τη νέα εξωτερική έτσι πτέρυγα του νοσοκομείου κλπ. Έναν αγώνα που πραγματικά δώσανε εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουν οι υγειονομικοί της Νάουσας. Λοιπόν, στο λόγο επάνω ήταν και οι υγειονομικοί και οι καθαρίστρες εκεί που καθαρίζουν και τα λοιπά, με τις φουγγαρίστρες έτοιμες τώρα. Αρχίζει ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα κύριος Κουτσογιάννης και αναφέρεται στο πρόσωπο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του λέει πόσο πολύ τον τιμά με την παρουσία και τα λοιπά. Να μην σας τα πολυλογώ μπλα μπλα. Ελπίζω να ακούς και συνούλα τι λέω ακριβώς. Και τον αποκαλεί σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Εδώ θα κλείσω τη συζήτηση. Κάντε το εικόνα με το θρόνο και την παρέμβαση του κυρίου Κουτσογιάννη, που πραγματικά εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Εντάξει, ξέρουμε ότι είσαστε του κόμματος, αλλά όχι τόσο έξω. Δηλαδή βάλτε και ένα άγαλμα δίπλα στο Λαναρά, βάλτε και ένα άγαλμα του κυρίου Άδωνη, να τελειώνουμε δηλαδή, να σας χειροκροτήσουμε όλοι. Αυτό είχα να πω,
1: δηλαδή,
0: ονοώνουμε.
1: Δηλαδή οι κυβερνητικές πολιτικές όπως αυτή τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟ, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν καταστροφικές και κλείσανε όλα τα εργοστάσια σχεδόν στην Άουσα, θεωρείται αυτό ο ηρωισμός και τον αποκαλέσανε σύγχρονο ήρωα?
0: Κύριε Λέισον, όταν το άκουσα από το στόμα του Δημάρχου, που εντάξει, ξέρω ότι είναι εντός του κόμματος, είναι ενεργό μέλος του κόμματος κτλ., ξέρουμε ότι είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά αποκαλείς τον Άδωνη Γεωργιάδη σύγχρονο ήρωα της Νάουσας, εκεί έσκησα τα ρούχα μου, εγώ προσωπικά. Τώρα, εντός της πόλης της Νάουσας, τι κάνανε οι υπόλοιποι Νάουσοι, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά όμως έσκησα τα ρούχα μου. Και το τελειώνω εδώ.
1: Είναι απαράδεκτη δήλωση.
0: Λοιπόν, και ο Μητροπολίτης μας του δώρησε επίσης και τον τίμησε με χρυσό μετάλλιο. Και αγωνιστής ο κύριος Άδωνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Βέβαια, αν μπείτε σε όλα τα site τα τοπικά και διαβάσετε τα σχόλια, θα καταλάβετε ακόμα περισσότερο, και αυτό το λέμε γιατί συνηθίζουμε να έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις σε όλους τους νομούς, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και επιτέλους ο κόσμος πρέπει να πάρει θέση. Ειδικά με κάτι ονοματοδοσίες, κάτι βαφτίσια του Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, ο συγχωρεμένος εδώ δικός μας ο Βεζιρόπουλος στην Αλεξάνδρεια. Κάποια πράγματα δηλαδή, για όνομα του Θεού, ας αφήσετε τον κόσμο να ψηφίσει. Κάντε ένα δημοψήφισμα στο κάτω-κάτω.
1: Και ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης με στείλει μήνυμα τώρα, λέει και εγώ σε θρόνο, λέει, κάθομαι.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, θα πάρεις και εσύ μετάλλιο.
0: Δηλαδή, όχι απλά. Έχουν απαξιώσει πλέον καταρχήν και τον βουλευτή, ο οποίος βολεύεται πλέον, αλλά και όλους αυτούς τους θεσμούς. Αλλά πρώτη φορά Δεν μπορούσα να το φανταστώ, Χρήστο μου, αγαπητοί ακροατές, να δω τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, το Δημητρά, Σπύρο μας, το δικό μας το παιδί.
1: Ο Δημήτρης κάθεται σε θρόνο, αυτός θα δώσει μετάλλια. Αυτός θα μοιράσει μετάλλια.
0: Λοιπόν, πραγματικά, σε θρόνο δεν το περίμενα. Να που έγινε και αυτό. Τι να πω. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και την Ούλα τη Σαββίδου. Ούλα, μας ακούς, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους εκεί μέσα, στο Χρήστο, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι, σε σένα Δήμητρα.
0: Από εκεί εκείς κάνετε τέτοια πράγματα εσείς.
2: Λοιπόν, Δήμητρα, για τη δήλωση που έκανε, για το σύγχρονο ήρωα που είπες για τον κύριο Άδωνη, να πω ότι σύγχρονοι ήρωες είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες αυτής της χώρας. Με όλα αυτά που τραβάμε εδώ... Ας πάει και σε κάνα νοσοκομείο αυτός που είπε σύγχρονος ήρωας, να πάνε στο νοσοκομείο να δουν ποιοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Εκείνοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Έλα, έλα Χριστό.
1: Για να κλείσεις σήμερα ραντεβού, πρέπει να κάνεις ηρωική προσπάθεια.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Ας προσπαθήσει αυτή τη στιγμή κάποιος να κλείσει σε ένα νοσοκομείο σε αυτό τον τετραψήφιο αριθμό, να κλείσει σε πρωινά, όχι απογευματινά, σε πρωινά. Τα απογευματινά, γιατί τα απογευματινά είναι τα νόμιμα φακελάκια, γιατί εκεί θα πληρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πληρώσεις και αναλόγως σε ποιον γιατρό θα πας, αν είναι απλός γιατρός, αν είναι επιμελητής, αν είναι καθηγητής, ανεβαίνει το κοστολόγιο. Εάν μπορέσει κάποιος να κλείσει τα πρωινά που είναι δωρεάν, βέβαια δεν είναι δωρεάν γιατί η κλίση κοστίζει σε κάθε κλίση. Εάν κλείσει κάποιος, ας πάρει τηλέφωνο να πει στο Focus ότι εγώ μπόρεσα και έκλεισα ραντεβού.
0: Και πάμε και
2: θα αποκαλέσουμε εμείς τον Άδωνη τώρα σύγχρονο ήρωα.
0: Να ξέρω τον κόσμο. Πάμε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι όλοι του κόμματος. Κατά έναν περίεργο τρόπο αναλαμβάνουν διοικήσεις, προεδρία. Όπου και να γυρίσεις, όλοι είναι με το κόμμα.
2: Ακριβώς. Πρέπει να έχεις. Δηλαδή
0: τι
2: έχουμε γυρίσει, είπαμε να απογκιστρωθούμε από τον βουλευτή παραμάσκαλα, αλλά δυστυχώς όσο τα τελευταία ειδικά χρόνια όσο πάμε και χειρότερα. Πρέπει να έχουμε τον βουλευτή παραμάσκαλα για να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση σε αυτή τη χώρα μέσα. Αλλιώς δεν υπάρχει
0: και
2: περίπτωση.
0: Θα σας πω και κάτι, επειδή γνωρίζω βουλευτές και γνωρίζω πως λειτουργούν πάρα πολύ καλά, αυτά χρήματα που παίρνουν ούτως ή άλλως είναι χρήματα τα οποία τα πληρώνει ελληνικός λαός πρώτον. Σας πληροφορώ αγαπητοί ακροατές, όπως είπες και εσύ Νούλα μου για τους σημερινούς ήρωες που είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή που τους έχουμε πάνω που έχουν σβερκωθεί κανονικότατα, να πούμε ότι ήρωες είναι ο φτωχός λαός που βοηθά το συνέλληνά του, που βοηθά με το υστέρημά του, με αυτό που του περισσεύει να δώσει να φάει, να πληρώσει μια υποχρέωση, το ρεύμα του, να μπορέσει να στείλει τα παιδιά του σε ένα σχολείο. Κανένας από αυτούς δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Είναι και τσικούνιδες οι περισσότεροι, ξέρεις. Μόνο τρών. Δεν δίνουν.
2: Έτσι. Όταν τα βρίσκεις, όταν τα βρίσκεις έτοιμα, γίνεσαι και τσιγκούνης. Όταν δουλεύεις και παιδεύεσαι να τα βγάλεις, καταλαβαίνεις και ο άλλος το πόσο ανάγκη έχει τα χρήματα. Έτσι, όπως το λες. Αλλά Δήμητρα, εγώ θα ήθελα να πω και για την ημέρα σήμερα, γιατί είχα και εγώ μια κατάθεση για την 19 Μαΐου, η οποία γιορτάστηκε σήμερα στη Κλική. Τι να πω Δήμητρα, είναι σκέφτομαι τη στιγμή που πήγα να καταθέσω, είχα στο μυαλό μου μία δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τίμησε, λέει, να τιμήσουμε τον Κεμάλ για την παρακαταθήκη που άφησε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν
0: είναι
2: τρέλα αυτό, είναι τρέλα. Βγήκε πρωθυπουργός αυτής της χώρας με τόσες χιλιάδες σφαγές που είχαμε εμείς οι πόντιοι και να πει, τι να πει, να τιμήσουν το Κεμάλ για την παρακαταθήκη. Ποια ήταν η παρακαταθήκη, οι σφαγές. Οι σφαγές που έκανε, αυτό εννοούσε. Για να ξέρουμε, γιατί εμείς αυτό ξέρουμε για παρακαταθήκη που άφησε. Δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από κανέναν, από κανέναν κυβερνήτη αυτής της χώρας εδώ. Αλλά εντάξει, εμείς αγωνιζόμαστε για να δείξουμε έστω αυτό το, όπως το λέμε κιόλας, η Τουρκία.
0: Και να τονίσουμε, Νούλα, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ξεχωρίζουμε ούτε τον ντόπιο, ούτε τον βλάχο, ούτε τον πόντιο, ούτε το θρακιό, ούτε το μικρασιό. Όλοι είμαστε ένα και οι ρίζες μας είναι κοινές.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν πρέπει να επιλέγουμε πάντοτε και τον υποψήφιο επειδή τελειώνει σε είδης, για παράδειγμα της Ιρανίδης, λέω εγώ τώρα.
1: Τρεμπελίδου.
0: Ναι, όχι, δηλαδή γιατί. Επειδή είμαι μισή και μισή, τι σημαίνει, ότι δεν είμαι πόντια? Και καταντήσαμε πλέον σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιαίτερα στα μικρά χωριά να έχουμε συμμετέχοντες αλλοδαπούς. Για να μπορέσουμε να έχουμε, γιατί ξέρουμε ότι εντάξει συνυπάρχουν και κάποιοι από την Αλβανία, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε αγροτικά χωριά, ενισχύουν και αυτή την προσπάθεια. Και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και καμαρώνουμε να μην πω σε τι, όλες αυτές τις εκδηλώσεις, ενώ είμαστε αμέτωχοι.
1: Είναι μια γιορτή και συμμετέχει ο κόσμος πάντως, γιατί στην πραγματικότητα...
0: Καταρχήν γιορτή.
1: Αυτό θέλω να πω. Στην πραγματικότητα, αντί να είναι εκδηλώσεις μνήμης, είναι μικρά πανηγυράκια και είναι προβολή πολιτικών προσώπων. Στην ουσία αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό και δεν υπάρχει λύση στο ζήτημα του συγκεκριμένου.
0: Άνθρωπος που ήταν στην Επιτροπή για τα Τέμπη από το κυβερνών κόμμα, που πήρε τίτλο υφυπουργός, που ήταν υπέρ το γάμο των ομοφιλοφίλων, που σήμερα ήταν και έλεγε το Πάτερ Ημών στην Παναγία σου μελά.
2: Να πω κάτι.
1: Αυτά όλα γράφονται στα τελώνια, να ξέρεις.
0: Αυτά έχω να πω, και δυστυχώς δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Γιατί εμείς εδώ στα χωριά είμαστε πιο παρατηρητικοί σε όλα αυτά, γιατί δεν είμαστε και πολλοί, δεν είμαστε πολύ λίγοι. Και ξέρουμε με ποιον θα καθίσουμε δίπλα, τι θα πούμε, πώς θα το πούμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιον έχουμε δίπλα μας. Μέχρι και το Αθηνή έχουμε μάθει.
2: Δήμητρα, να πω, ναι, να πω κάτι τώρα. Και αυτό με την κυρία Καριστιανού, φυσικό δεν είναι τώρα να απαξιωθεί και αυτό για τα Τέμπη. Γιατί ο κόσμος πίστεψε ότι αυτή τη γυναίκα την είδαμε ως πρωτοστάτης για αυτό που πήγε να κάνει. Αλλά δυστυχώς το έστρεψε στην πολιτική. Τώρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος, δεν ξέρω, εμείς στηρίξαμε, τρέξαμε για τα αδικοχαμένα παιδιά. Δεν στηρίξαμε αυτήν για να κατέβει στην πολιτική.
0: Να σας πω λίγο και τη δική μου άποψη, γιατί δεν μπορώ τώρα να φτάσω.
2: Κατεβήκαμε στους δρόμους, φωνάξαμε, συμμετείχαμε σε ηλεκτρονικές υπογραφές, όλο αυτό το διάστημα δίκες αυτά δεν τα απαξιώνει με αυτό που κάνει. Ναι, να κατέβουν στην πολιτική, ο καθένας έχει το δικαίωμα και να ψηφίσει και να ψηφίζεται, αλλά αυτό τώρα, ύστερα από αυτό που έχει κάνει, κάπως νομίζω ότι ο κόσμος θα το απαξιώσει αυτό το πράγμα. Απαξιώνεται πλέον όλο.
0: Σας πληροφορώ ότι οι μετρήσεις, οι πραγματικές δημοσκοπήσεις γίνονται όταν είσαι έξω με τον κόσμο και συζητάς και μιλάς. Και παραδοχή για την πραγματική αντιπολίτευση, εργασία, την πραγματική εργασία που κάνει μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Βελόπουλος, κακά τα ψέματα, είτε τους αρέσει κάποιος είτε όχι.
2: Ακριβώς, είναι ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεύτερον, η κυρία Καριστιανού και το κάθε κόμμα Ξεκινάει γιατί το μάρκετινγκ, η προώθηση ενός προϊόντος, ενός ανθρώπου, οτιδήποτε, ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ξεκινάς από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θες να χτυπήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η δύναμη, είναι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Και προφανώς φαίνεται ξεκάθαρα για κάποιον που ασχολείται με την πολιτική, με δημοσκοπήσεις κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τουλάχιστον 10 χρόνια που ασχολούμαι, γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι χτύπημα για την ελληνική λύση. Βέβαια, εδώ εμείς στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο σκεπτικό. Το ότι πλέον δεν πιστεύουμε εύκολα, δεν ξανακάνουμε εύκολα το ίδιο λάθος. Και εδώ γίνονται και οι ανατροπές. Και ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο. Όπου ο αγροτικός κόσμος ανεβάζει, ο αγροτικός κόσμος κατεβάζει κυβερνήσεις. Και δυστυχώς η εξόντωση που φαίνεται, γιατί συνεχίζονται και θα μας πει και ο Χρήστος όλες οι, όλες οι διαδηλώσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και εντός του καλοκαιριού και φυσικά οι μη πληρωμές, το σύστημα δεν λειτουργεί γενικότερα σε όλα τα επίπεδα να βοηθήσει τον παραγωγό. Θα φτάσουμε έτσι σε δύσκολες καταστάσεις που θα αναγκαστεί πλέον ο παραγωγός, εάν πίστευε σε κάποιο κόμμα, να γυρίσει εκεί που πραγματικά πιστεύει ότι όντως μπορεί να υπάρχει λύση.
2: Δήμητρα, να πω, εμείς είχαμε μία γενική συνέλευση εδώ στο Πολύκαστρο για τα προβλήματα που ήταν και ο κ. Σιρανίδης, για τα προβλήματα που έχουν εδώ η παραγωγή, γιατί έχει ρίξει δύο συνεχόμενα χαλάζια, είχαν πιο μπροστά πλημμύρες στα χωράφια τους. Το πρόβλημα είναι ότι ναι, έχουν αρκετά προβλήματα η παραγωγή εδώ. Αλλά από ό,τι είδα, μέσα, ας με βοηθήσει λίγο και ο Χρήστος εκεί, ήταν ένας ο οποίος ενημέρωνε τέλος πάντων τον κόσμο, είπε ότι έχει 1.200, Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος, 1.200 αιτήσεις στο Δήμο.
1: Η κατάσταση είναι τραγική, Νούλα.
2: Ναι, είπε ότι έχει 1.200 αιτήσεις, γύρω 1.300 είπε. Αγρότες δηλαδή, που κάνουν αιτήσεις, δήλωση καλλιέργειας.
1: Ήταν ο πρόεδρος μέτρησα μέσα στην αίθουσα
2: μαζί με τον Χρήστο που ήμασταν μέσα στην αίθουσα, εγώ και ο Χρήστος, μέτρησα άτομα, 25 άτομα, εγώ και ο Χρήστος, μαζί με τον Χρήστο. Φαντάζεστε που είναι το πρόβλημα, μπορείτε να
1: λοιπόν,
2: το καταλάβετε.
1: Νουλά, ο μιλητής ήταν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί πέρα. Ο Σίμος.
2: Όχι, και... ο νεαρός που ήταν επάνω και ενημέρωνε τον κόσμο.
1: Ναι, και ήταν... λέει ότι εμείς κάνουμε 1.200 δηλώσεις ΩΣΔΕ. Έχουμε δηλαδή
2: καλά,
1: ένα κύριο.
2: Καλά το πράγμα, 1.200 και κάτι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή ενημέρωση που έκανε.
2: Πολύ
1: γιατί...
2: καλός, δεν το συζητώ, δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ καλός και άλλη φορά έτυχε πάλι να κάνει ενημέρωση.
1: Γιατί...
2: Αλλά... Ναι.
1: Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το ηλεκτρονικό σύστημα και είναι από τα λίγα γραφεία που μιλάνε. Αυτοί συνήθως που έχουν αυτά τα γραφεία και κάνουν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, δύσκολα παίρνεις πληροφορίες από το στόμα τους. Όμως, επειδή τα προβλήματα είναι τεράστια πλέον, έχουν καταλάβει ότι εξοντώνεται ο αγρότης. Όχι αδελάς, εγώ πιστεύω ότι είναι σχέδιο αυτό. Το λέμε αγρότησε παρατεταμένη εξόντωση. Πλέον δεν μπορούν να μην βγουν να μιλήσουν, γιατί είναι τραγική η κατάσταση. Και τι είπε ο άνθρωπος, το πιο βασικό απ' όλα ήταν ότι άνοιξε το ΩΣΔΕ για μία εβδομάδα. Την Τετάρτη δηλαδή που μας πέρασε έκλεισε, άρα 7 ημέρες πριν. Και σε αυτές τις 7 ημέρες το Υπουργείο τους είπε: εσείς που είστε σε έλεγχο για το 2025 και φυσικά κατά 95% αυτοί που είναι σε έλεγχο δεν φταίνε οι αγρότες, φταίει το monitoring συνήθως και είναι και το ATTAC.
2: Ναι.
1: Εσείς που είστε σε έλεγχο, αν θέλετε να πληρωθείτε, θα ανοίξουμε το σύστημα ΩΣΔΕ και θα ξεδηλώσετε τα χωράφια σας. Θα τα ξεδηλώσετε και έτσι θα γλιτώσετε τον έλεγχο, θα γλιτώσετε την τιμωρία και θα πληρωθείτε βέβαια τα υπόλοιπα χωράφια που έχουν μείνει. Ναι, αλλά οι άνθρωποι, άμα βγάλουν τα χωράφια που είχαν πρόβλημα, στο οποίο δεν ευθύνονται οι αγρότες, αλλά ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική, ο ΠΚΠ δηλαδή με τα συστήματα, οικονομικά... θα καταστραφούν, ήδη είναι κατεστραμμένοι, αλλά θα καταστραφούν ακόμη περισσότερο. Και φυσικά δίνανε και άλλες λεπτομέρειες, όπως με την πλημμύρα που έγινε εκεί σε μια περιοχή στο Κυλκής, είχαν σπείρει οι άνθρωποι, πήγανε στον ΕΛΓΑ για να κάνουν δηλώσεις και τους είπε ο ΕΛΓΑς, ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να κάνετε επανασπορά επειδή προλαβαίνετε. Όντως οι άνθρωποι περιμένανε να ξεραθούν τα χωράφια, που είναι πολύ δύσκολα μες στο χειμώνα. Ξανασπήρανε και ξαναήρθε η πλημμύρα για δεύτερη φορά. Και όταν πήγανε ξανά να ζητήσουν από τον ΕΛΓΑ να κάνει αναγγελία για να γίνουν δηλώσεις για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, ο ΕΛΓΑ του είπε να κάνετε ξανά επανασπορά. Και τους ρωτήσανε, ωραία, αλλά πείτε μας εσείς, Μάιο μήνα τι να σπείρουμε, γιατί δεν υπάρχει κάτι να σπείρεις. Δηλαδή είναι όλα παράλογα.
2: Ναι. Είναι παράλογα, και το πιο εμένα με έκανε εντύπωση...
1: Είναι
2: ο αριθμός των παραγωγών, εμένα αυτό με έκανε εντύπωση, γιατί όλοι αυτοί έχουν πρόβλημα οι περισσότεροι. Ο αριθμός των παραγωγών και κάποιο εκεί που το συζητούσαμε με κάποιους, ξέρεις τι μου είπανε, ότι τώρα αν έρθει στην καφετέρια εκεί απέναντι ο προεξάχων βουλευτής του Κιλκής, σε 5 λεπτά λέει θα έχουν μαζευτεί τουλάχιστον 30 λέει, άτομα εκεί. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να έχεις τόσο σοβαρό πρόβλημα στο ίδιο σου το σπίτι, το οικονομικό πρόβλημα, γιατί το οικονομικό δεν μπορείς να ζήσεις. Και να μην έρθεις να δεις εκεί τι θα κάνεις και πώς θα το διαχειριστείς και το αφήνεις έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή ποιον περιμένουν, αν δεν βοηθήσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, ποιον περιμένεις από εκεί και ύστερα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα στον αγροτικό τομέα και στη Λάρισα, ξέρεις, άμα τώρα έχουμε χρόνο και κάνουμε την ενημέρωση, και εκεί έχουν προβλήματα οι αγρότες, που εκεί φάνηκε η μεγαλύτερη δύναμη των αγροτών και ενωμένη. Τώρα, ας πούμε, αρχίζουμε και έχουμε προστριβές εκεί πέρα.
2: Εμείς εδώ στο Κιλκής, να φανταστείς, Χρήστο, έχουν πουλήσει μέχρι και τα κτίρια του συνεταιρισμού.
1: Εντάξει, αυτά είναι παθογένειες των προηγούμενων ετών, υπάρχουν χρέη και έχουν πληστηριαστεί αυτά τα περισσότερα.
2: Έτσι,
1: τα πήραν το δημόσιο, τα πήραν οι τράπεζες, είναι το σενάριο που κατέστρεψε όλους τους συνεταιρισμούς.
2: Ναι. Και έχει μείνει ένα κομμάτι λίγο... βέβαια από εκεί από Παιωνία, ακόμα ενεργό.
1: Να πούμε ότι έπεσε χαλάζι εκεί στο Κιλκής τις προηγούμενες ημέρες.
2: Σε δύο μέρες. Μία μέρα, δύο φορές κιόλας. Δηλαδή τους κατέστρεψε. Έπεσε την πρώτη φορά και τη δεύτερη, ό,τι έμεινε έρθει και τα αποτελείωσε.
1: Και σήμερα έπεσε χαλάζι στην Ανατολική Αλμοπία, δηλαδή στην Αριδαία. Εκεί τα χωριά που είναι Κωνσταντία, Ριζοχώρη, Ίδα, Μιλιά, προς τα εκεί. Έπεσε πάρα πολύ χαλάζι. Βέβαια το αεροπλανάκι του ΕΛΓΑ σηκώθηκε, αλλά... Το θέμα είναι πότε πήρε εντολή να σηκωθεί, αν προλαβαίνει. Πάντως καταστροφές υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι μια χρονιά που η αγροτική παραγωγή, η οποία δεν έχει από πάνω στέγη, χτυπιέται από πολλά καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως.
2: Εμείς όμως
1: αυτό.
2: Πάμε με ρυθμούς χιολώνας και μην πω και ακόμα πιο σιγά, γιατί...
1: Γι' αυτό να πούμε τους φίλους που μας ακούνε στην Αθήνα, Νούλα, ότι τα κεράσια σήμερα φύγανε από το μαγαζί στα 3 ευρώ, δηλαδή εκεί που ήταν στο 1,5 ευρώ, σήμερα φύγανε 3 ευρώ. Βέβαια, αυτά τα κεράσια που είναι στα 3 ευρώ... Είναι νέες παραγωγές και είναι τραγανές και νόστιμες. Εκείνα που είχαν πέσει στο 1 ευρώ είχαν φάει πάρα πολλές βροχές, ήταν σκισμένα, χάσανε και τη γεύση τους και δεν ήταν πλέον εμπορεύσιμα. Αλλά τώρα να περιμένετε άνοδο της τιμής των κερασιών. Να σας πω ότι στην Γερμανία τα κεράσια έχουν τα 100 γραμμάρια 3 ευρώ, δηλαδή 30 ευρώ το κιλό.
2: Χρήστο, και εδώ στην αρχή που πρωτοβγήκαν τα κεράσια είχαν 7 ευρώ τα έβλεπα. Εγώ τουλάχιστον έξω στην αγορά, σε σούπερ μάρκετ, τα έχω δει μέχρι και 7 ευρώ τα έχω δει.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε, γιατί το κεράσι είναι το αγαπημένο προϊόν όλων των ανθρώπων. Στην αρχή κόβονται ελάχιστα κιλά. Και γι' αυτό το λόγο είναι η τιμή πολύ ακριβή, γιατί είναι πολύ λίγα τα κεράσια. Να. Δεν είναι δηλαδή από αυτά που κόβονται ούτε μισό τα 100% της παραγωγής. Τώρα έγινε ένα ρεπορτάζ στην Αθήνα με 16 ευρώ το κιλό σε ένα μανάβικο στην Εκάλη, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος είχε δύο τελαράκια, είχε δηλαδή 10 κιλά κεράσια, δεν είχε παραπάνω. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Άλλο τώρα να έχεις 500 κιλά στο μανάβικο και άλλο να έχεις 10 κιλά Και το κεράσι το ξέρουμε, εξαρτάται από τον καιρό, πάντοτε ανεβοκατεβαίνει η τιμή του με βάση τη ζήτηση και τις καιρικές καταστάσεις. Όπως και το βερίκοκο, έφτασε το βερίκοκο πριν 3 μέρες ο παραγωγός το πουλούσε 50 λεπτά, να το ξέρετε. Τώρα στις νέες ποικιλίες δεν ξέρω αν θα ανέβει η τιμή του, αλλά είχε πάρα πολλά βερίκοκα. Αυτό το λέμε κυρίως γιατί η Αθήνα περιμένει να φάει τα φρούτα και η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα φυσικά.
2: Πάντως δεν το διαχειριζόμαστε καθόλου καλά, όπως κυρίως στον καλά θα μου πεις και τι διαχειριζόμαστε καλά, αλλά στον αγροτικό τομέα δεν το διαχειριζόμαστε καθόλου καλά και ό,τι και να διαχειριστούμε και με ρυθμούς χελώνας και δεν είναι...
1: Δεν ξεχάσαμε να πούμε, Νούλα, ότι εκεί στην συγγενική συνέλευση που έγινε στο Πολύκαστρο, ότι η κυβέρνηση έστειλε τα ραβασάκια για παρακόλληση συγκοινωνίας σε 150 άτομα και μάλιστα ένας πήρε 15 κλήσεις.
2: Δεν θα τα στείλει. Δεν θα κάνει τέτοια κίνηση.
1: Ναι, είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός που είπε γιατί αυτό το θέμα ήταν το πρώτο που έβαλε η Πανελλαδική των 55 μπλόκων και είπε στον Πρωθυπουργό αυτό αν δεν δεσμευτείτε να κάνετε άρση αυτής της εντολής, δεν συνεχίζουμε την κουβέντα. Και είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάρετε τα τρακτέρ από τους δρόμους και δεν θα συνεχίσουμε. Τα τρακτέρ φύγαν από τους δρόμους, αλλά μας είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός και στέλνει σε όλα τα μπλόκα ραβασάκια.
2: Για άλλη μία φορά.
1: Για άλλη μία φορά, προφανώς.
2: Για άλλη μία φορά, είπε
1: αυτό
2: ψέματα.
1: Αυτό που λέγαμε, εκπομπισμός των αγροτών, να μην ενώ... Έχουμε όλο το δίκιο με το μέρος μας. Η κοινωνία
2: όχι μόνο εκτοπισμό,
1: είναι μαζί μας.
2: Και διάσπαση, έτσι, όχι μόνο εκτοπισμό και διάσπαση. Γιατί κάποιες παραγωγές τις πληρώνει. Κάποιους άλλους τις αφήνει απ' έξω.
1: Εννοείς τον ΕΛΓΑ.
2: Γενικά, κάποιες παραγωγές τις πληρώνει.
1: Ναι.
2: Ας πούμε στην αρχή πληρώνει τους βαβακάδες, αφήνει τους ριζάδες απ' έξω. Τώρα θα πληρώσει τις ριζάδες και θα αφήσει τους άλλους απ' έξω. Δεν ξέρω τι. Ή θα πληρώσει τους προκαλλιεργητές, θα αφήσει κάποιους άλλους απ' έξω.
1: Ναι, η ΑΔΕ προσπαθεί να πάρει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν πάρει την πιστοποίηση που θα έπρεπε να την έχει πάρει το Σεπτέμβριο, αλλά παίρνει συνέχεια παράταση, οι πληρωμές θα θεωρηθούν άκυρες. Και γι' αυτό τον λόγο τι λέει. Τους λέει ξεδηλώστε τα χωράφια για να μπορέσουμε να κάνουμε την πιστοποίηση. Για να γίνουν πληρωμές. Γι' αυτό οι πληρωμές παίρνουν παράταση.
0: Έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις.
1: Κάθε μήνα.
0: Δυστυχώς και εμένα με πιέζει τώρα ο χρόνος.
1: Δεν έχει παράταση. Η Τρεμπελή δεν δίνει παράταση.
0: Δεν έχω παράταση με τίποτα. Είναι πολύ
2: τελειώδη.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νούλα Σαββίδου. Υπομονή, κράτα γερά όσο μπορούμε δίπλα στους παραγωγούς.
2: Κάνουμε αγώνα
0: να
2: κάνουμε
0: λίγο τον κόσμο.
1: Θα δώσουμε και ένα ευχάριστο νέο τώρα στην αρχή με τον ανιψιό μου.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νούλα. Εσείς εννοείται παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Μάχη FM. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Ζωντανά κάθε Κυριακή λοιπόν, όπως και σήμερα 24, πάει και ο Μάιος. Πώς περνάνε έτσι μέρες. Και πραγματικά δηλαδή για πότε μπαίνουμε για τα καλά πλέον στο καλοκαίρι. Να πω πριν ξεκινήσουμε και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας που θέλουν έτσι να αλλάξουν αυτή τη χώρα, να έχουν έτσι καθαρό μυαλό, να είμαστε δίπλα τους εμείς οι μεγαλύτεροι και να τους αφήνουμε χώρο και χρόνο, γιατί όλα τα φρούτα σε ένα δέντρο δεν οριμάζουν το ίδιο και μία αποτυχία μπορεί να είναι εν τέλει επιτυχία για κάποιους νέους και δεν σημαίνει ότι όλα τελειώνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι λίγο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Και σίγουρα δυστυχώς δεν αναδεικνύονται και οι δεξιότητες αυτών των παιδιών μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις όταν έχουμε παπαγαλία κάποια θεωρητικά μαθήματα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έτσι, κομμάτι της παιδείας, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάπως ή πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η παιδεία όπως είναι σήμερα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους, μικρούς και μεγάλους, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, όπως είπαμε, και εύχομαι σε αυτή τη χώρα πραγματικά να διαφωτιστεί έτσι από όλους αυτούς τους νέους και να παραμείνουν αυτοί οι νέοι στον τόπο μας, να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες και όποτε μας δίνονται, ξέρετε πολύ καλά, τις αρπάζουμε από τα μυαλά, όχι από τα μαλλιά, από τα μυαλά, γιατί τα μυαλά, τα νέα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και εκεί προοδεύουν. Εδώ γίνονται σερβιτόροι
1: τεμπέλη
0: σε τουριστικά μαγαζάκια. Αυτό. Και τεμπέληδες μας λένε και τεμπέληδες και μας λένε και χίλια δύο. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε και ένα ευχάριστο εδώ του συνεργάτη μας, του Χρήστο του Τζιρανίδη, με τον ανιψιό του, τον Στυλιανό, ο οποίος πραγματικά χαρήκαμε όλοι μας και χαίρομαι που έχω έναν φίλο ο οποίος είναι κοντά στην εκκλησία, γιατί έχουν και τα στραβά τους, έχουν και τα καλά τους, υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δίνονται στον κόσμο γύρω τους και προσφέρουν. Και είμαι από τους ανθρώπους που επιλέγω αυτούς τους ανθρώπους της προσφοράς, από όπου και αν είναι, έτσι.
1: Ο αδερφός μου ιερέας σε ένα μικρό χωριό στις Κίδρας στο Μαυροβούνι, στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο πρωτότοκος γιος του, ο οποίος έχει τελειώσει και θεολογία, η κλίση του από μικρό παιδί ήταν στην εκκλησία. Και μάλιστα πριν από 10-15 χρόνια περίπου, σε μία επίσκεψη που είχε κάνει στο Άγιο Όρος με ένα γκρουπάκι φίλων, έτσι γιατί λέγανε μήπως θα γίνει μοναχός το παιδί, ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε ένας μοναχός, εκεί που περπατούσανε για να πάνε σε έναν άλλον γέροντα, στο μονοπάτι εμφανίστηκε ένας μοναχός, συζητήσανε, τα είπανε 2-3 λεπτά, πήραν την ευχή του, φεύγοντας, ενώ απομακρύθηκαν λίγο, μετά γύρισε ο μοναχός και του λέει του ανιψιού μου, και εσύ του λέει το γένος Μελχισιδέκ. Αυτό σύμφωνα με την Παλιά Διαθήκη, όλοι οι ιερείς ήταν από το γένος Μελχισιδέκ. Οπότε είχαμε το πρώτο μήνυμα από τον άγνωστο μοναχό στο Άγιο Όρος, ότι ο Στυλιανός θα γινότανε ιερέας. Και ήρθε σήμερα αυτή η στιγμή, όπου και τελικά, εχθές εκάρει μοναχός τη Μαρίνα στο κλεισάκι της Μεταμορφώσεως, Μαρίνα η Μαθίας, και σήμερα το πρωί έγινε διάκος και το όνομα αυτού Κύριλλος. Εδώ να σχολιάσουμε ότι ο δεσπότης μας ο Ιωήλ, με πολύ βαθιά πατριωτικά αισθήματα, βάζει ονόματα Κύριλλος, έχει βάλει και Μεθόδιος, γιατί λέει είναι Έλληνες από Θεσσαλονίκη, δεν θα αφήσουμε να μας πάρουν τα ονόματα. Οπότε προσπαθεί και με αυτόν τον τρόπο, τον πνευματικό, να δώσει το μήνυμα ότι και εδώ έχουμε Κύριλλος, Μεθόδιος και ό,τι ιστορία και όλα αυτά που γνωρίζουμε οι πάντες. Για μας είναι μεγάλη χαρά για την οικογένεια, γιατί έχουμε συστάξει σε έναν ακόμη ιερομόναχο και φυσικά τώρα ο αγώνας του, μάλιστα θα πω αυτό και θα το κλείσω, ένας ιερέας έδωσε μία ευχή προς τον ανιψιό μου και του είπε την ημέρα θα προσεύχεσαι στον Θεό για τους ανθρώπους Όχι ψέμα. Το βράδυ θα προσεύχεσαι στο Θεό για τους ανθρώπους και την ημέρα τους ανθρώπους θα τους μιλάς για τον Θεό. Κατάλαβες? Δηλαδή την ημέρα με τους ανθρώπους θα μιλάει για τον Θεό και το βράδυ θα προσεύχεται στον Θεό για τους ανθρώπους. Γιατί η αποστολή του μοναχού είναι να κόψει από την οικογένεια πλέον, πλέον ανήκει στον Θεό και οι μοναχοί όταν κοιμούνται και περαιτάσουν από κείμερια, αναπληρώνουν το τάγμα των αγγέλων του αιωσφόρου που έπεσε με επικεφαλής τον Ιωάννη τον Πρόδρο. Οπότε μεγάλη χαρά και μακάρι ο αγώνας του να είναι, γιατί θα δεχτεί μεγάλες προκλήσεις, να ολοκληρωθεί ο αγώνας.
0: Άξιος, Κύριλλος πλέον.
1: Κύριλλος.
0: Όλα να πάνε καλά, Χρήστο. Και να περάσουμε τώρα λίγο και στους καλεσμένους. Τι καλεσμένους, συνεργάτες εδώ τώρα. Δημήτρης Μιχαηλίδης από την όμορφη Θεσσαλονίκη και Ελίνα Στρίδου από Σέρες.
1: Και εδώ μας τα ακούει και ο Κουρνιάκος, ο Στέλιος.
0: Βέβαια, πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο τον Κουρνιάκο. Έχω να τον πάρω κανένα 2-3 μέρες τώρα τηλέφωνο να μιλήσω κιόλας μαζί του. Αλλά θα τα πούμε όλα μαζεμένα, Στέλιο, αν μας ακούς. Να περάσουμε πρώτα στη Λίνα τη Στρίδου, να αφήσουμε λίγο έτσι χώρο στις γυναίκες.
1: Τον βασιλιά στον χρόνο του.
0: Λίνα, καλησπέρα, μας ακούς?
2: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και τις Μάκες. Καλησπέρα και σε εσάς. Δήμητρα, όπως είπες και στο πρόλογο σου, σας ακούω από την αρχή, πραγματικά σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν διάφορα. Δεν ήθελες να αναφερθείς καθόλου στο καινούριο κίνημα, την Ελπίδα, αλλά εγώ θα αναφερθώ λίγο και θα πω ότι είναι σαν να μας λένε ξεχάστε τα σκάνδαλα, ξεχάστε τον ΟΠΚΕΠΕ, ό,τι λιμνάζει και βρωμίζει τη χώρα και ασχοληθείτε με τον ντύσιμο της κυρίας, με το τριαντάφυλλο που ήταν στο πουκάμισο κτλ. Θα μιλήσω για ένα σκάνδαλο, γιατί μίλησα με πολλούς βιοκαλλιεργητές και μου είπαν να το αναφέρω, γιατί τα σκάνδαλα σε αυτή τη χώρα δεν τελειώνουν. Λοιπόν, υπήρχαν μαϊμού βιοκαλλιέργειες, έφτασαν τα 200.000 στρέμματα στη Θεσσαλία. Υπήρχε ένα σύστημα, όπως ήταν και του ΟΠΕΚΕΠΕ βιοκαλλιεργιών, που λειτουργούσε εις βάρος πάλι των νόμιμων παραγωγών, αλλά και του καταναλωτή, γιατί τρώμε και εμείς βιολογικά. Μην ξεχάσουμε και την ιδιότητά μας, των βιοπόνων. Και έτσι οφείλω να πω ότι χάθηκε ο θεσμός των βιολογικών προϊόντων. Ότι τα προϊόντα αυτά είναι χωρίς φυτοφάρμακα. Οι παρανομίες λοιπόν αυτές ξεκίνησαν λίγα χρόνια μετά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όταν μετά τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές, τους νόμιμους, εντάχθηκαν και καινούργοι που πόνταραν στις επιδοτήσεις μόνο. Ο νομός Λάρισας, στο νομό Λάρισας, σύμφωνα με τα στατιστικά και με τις πηγές μας κτλ., δηλώθηκαν 100.000 στρέμματα, ενώ συνολικά στη Θεσσαλία, όπως ανέφερα, πάνω από 200.000 στρέμματα, που πολλές φορές δεν καλλιεργήθηκε ούτε ένα στρέμμα βιολογικό. Συμβάλλοντας έτσι και αυτοί με τον τρόπο τους, όπως προανέφερα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ας βρεθεί κάποιος αγρότης να μας πει αν υπάρχει βιολογικό ή ξηρικό βαμβάκι. Και έχουμε και συνέχεια, για να μην τρώω και πολύ έτσι από τον χρόνο του κυρίου Μιχαηλίδη, θα αναφερθώ εντάχει, ένα δεύτερο πρόβλημα που μίλησα με μια συμφοιτήτριά μου από τα Φάρσαλα. Έφορες παραγωγικές εκτάσεις μετατρέπονται σε πάρκα φωτοβολταϊκών, οδηγώντας και πάλι στην παραγωγική εγκατάλειψη, στην εγκατάλειψη της γης. Σε ένα χωριό στο δίλοφο των Φαρσάλων, από εκεί κατάγεται, 50% των καλλιεργιών γίνεται βιολογικά, με χρήση γηγενών ελληνικών ποικιλιών, γηγενείς ποικιλίες που τείνουν να εξαφανιστούν. Κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Έπρεπε αυτό το χωριό, γιατί καλλιεργούν με αυτές τις ποικιλίες τις γηγενείς, να είναι χωριό τόπος οικολογικής γεωργικής ανάπτυξης. Αλλά παρόλα τα αυτά εγκρίθηκε σε αυτό εκεί, σε αυτό το μέρος, εγκρίθηκαν, πήραν έγκριση φωτοβολταϊκά πάνελ, ακόμη και σε γη υψηλής οικολογικής αξίας. Πώς είναι δυνατόν να μην καταστρέφεται, να μην απαξιώνεται, όπως είπε στην αρχή, η γεωργική παραγωγή? Και ρωτώ, Πώς γίνεται το κράτος να μιλά για ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα και απ' την άλλη να επιτρέπει την αλλίωση μιας τέτοιας περιοχής, οικολογικής περιοχής, η οποία στηρίζει για πολλά χρόνια τη βιολογική καλλιέργεια, την ελληνική αγροτική κληρονομιά, γιατί όταν μιλάμε για γηγενείς, μπορείς να το εξηγήσεις και εσύ ως γεωπόνος τι θα πει γηγενείς ποικιλίες, μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά αγροτική. 6.500 στρέμματα αγροτικής γης του χωριού αυτού, τα 3.500 κινδυνεύουν να καλυφθούν με πάνελ και απορρίπτουν την πολιτιστική αγροτική κληρονομιά και το κυριότερο εγκατάληψη. Παράδειγμα να φέρω, για αυτούς που γνωρίζουν, τους αγρότες, σιτηρά, πρόκειται για ποικιλίες που προέρχονται ακόμη και από την αρχαιότητα. Έχουν διασωθεί χάρη στους καλλιεργητές αυτούς και στους ερευνητές. Δίκοκο σιτάρι, που είναι κάποιος πρέπει να τα λέει αυτά, Δήμητρα, για να μας ακούνε, που είναι διαφορετικό από άλλες ξένες ποικιλίες. Πολλές από αυτές εντάχθηκαν στο εθνικό και ευρωπαϊκό κατάλογο ως διατηρητές ποικιλίες και εμείς στην Ελλάδα τι κάνουμε, πάμε να τις εξαφανίσουμε. Όμως στην ουσία κανείς δεν τις στήριξε. Και μάλιστα και το κυριότερο, γιατί αναφέρθηκε και ο Χρήστος το ΟΣΔΕ, γιατί πέρα από τα προβλήματα που υπάρχει έχουμε και εδώ θέμα με τις γηγενείς ποικιλίες που έπρεπε να το προσέξουν εδώ και τόσα χρόνια. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες λοιπόν δεν αναγνωρίζονται στο ΟΣΔΕ και οι παραγωγοί αναγκάζονται να έρχονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία και το δικαίωμα να γίνει καταγραφή τους αυτών των ποικιλιών στο ΟΣΔΕ για να πάρουν αυτά που δικαιούνται την επιδότηση. Ενώ πολλοί, όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να καλλιεργούν, οι βοσκοτόπια παίρνουν χωρίς ζώα και ό,τι άλλο παράνομο θέλεις. Και εμείς αυτό που είναι νόμιμο και έπρεπε να το διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού, τι κάνουμε, το απορρίπτουμε. Μετά από αναφορές και ενοχλήσεις που είχαμε στο ΙΠΑΤ και με τους καλλιεργητές των γηγενών αυτών ποικιλιών, δεν λαμβάνουν τις ενισχύσεις, όπως είπαμε, από την κοινοτική νομοθεσία, ενώ είναι υψηλό το κόστος παραγωγής για τη διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας. Έτσι πολλοί εγκαταλείπουν την προσπάθεια σιγά σιγά. Και υπάρχει, θα το τονίσω αυτό και τελειώνω, νομοθετικό κενό. Ας μας ακούσουν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι οποιοδήποτε και ακόμη και οι αρχηγοί κομμάτων. Ας ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Υπάρχει νομοθετικό κενό για τις γηγενείς ποικιλίες. Ενώ υπάρχουν επίσημα εγκεκριμένοι διατηρητές ποικιλίες και σποροπαραγωγοί με όμικρον γιώτα που καλλιεργούν, που ελέγχονται αυστηρά σε όλα τα στάδια της παραγωγής, το ισχύον πλαίσιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους παραδοσιακούς σπόρους ως μη πιστοποιημένους. Ακούστε, άκουσον. Γιατί η νομοθεσία ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες σπόρων και όχι εκείνους που διασώζουν το γενετικό πλούτο της χώρας μας. Επιβάλλεται, κύριοι θύνοντες, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές όλων των κομμάτων, επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί ειδικός ισχυρισμός υγείας. Για μας πρόκειται, για τους καταναλωτές, για τα προϊόντα που παράγονται από γηγενείς ποικιλίες. Αντίστοιχος με αυτόν τον ελαιολάδο. Μίλησα με καθηγήτρια πανεπιστημίου και τόνισε ότι οι έρευνες των πανεπιστημίων έχουν δείξει ότι οι ποικιλίες αυτές έχουν υψηλή διατροφική αξία και συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών και πολυφενολών. Τι κάνουμε εμείς, τι καλούμαστε να κάνουμε και με την ιδιότητά μας, Δήμητρα, ως γεωπόνη, να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε να διατηρήσουμε τον πολιτιστικό μας αγροτικό πλούτο, γιατί πέρα από τον αγροτικό τομέα που απαξιώνεται και καταστρέφεται και ο πλούτος μας. Χάνουμε τις ποικιλίες μας, χάνουμε τους σπόρους μας, χάνουμε τις ντόπιες ποικιλίες. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστική προστασία της παραγωγικής γης.
0: Να δώσουμε λίγο το λόγο Λίνα μου και στον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, ο οποίος περιμένει και αυτός υπομονετικά, και ξέρεις τώρα, Μιχαηλίδη, ο οποίος περιμένει και αυτός υπομονετικά, και ξέρεις τώρα, Δημήτρη.

0: Κύριλλο να πρεσβεύει υπέρ ημών. Το ένα. Το δεύτερο. Πάμε στα σημαντικά. Εσύ ρε Χρήστο που ασχολείσαι με τις λεπτομέρειες στα βιβλία και αν λέει το και ή όχι. Σε παρακαλώ, δες την νομοθεσία του 1994, τότε που καθιερώθηκε η γιορτή της γενοκτονίας των ποντίων 19 Μαΐου. Δεν αναφέρει πουθενά ότι αναγνωρίζεται η γενοκτονία.
1: Είναι η μέρα μνήμης.
0: Τι πες?
1: Η μέρα μνήμης αποφασίσεις.
0: Α, μπράβο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Καθιερώνεται η μέρα μνήμης. Δεν αναγνωρίζεται η γενοκτονία. Είναι σημαντικό ότι ακόμα η Ελληνική Βουλή δεν το έχει αναγνωρίσει. Τα σταματάμε όλα αυτά, αφού τα ξέρεις, τελειώσαμε αυτά.
1: Πάμε γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι το κάνουμε μια γιορτή για πολιτική προβολή πλέον.
0: Εντάξει. Οκ, okay, συνοηθήκαμε, αλλά το κατάλαβα. Αφού το ξέρεις, το μπήκε στον νόημα. Όχι, γιατί μας πρίζουν, για διάφορα άλλα θέματα.
1: Ήμουνα διοργανωτής σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και το πιέσαμε. Το ξέρουμε πολύ καλά το θέμα, αλλά δυστυχώς άλλη είναι η πραγματικότητα.
0: Προχθές, 21 του μηνός, βγήκε ανακοίνωση από την κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, όπου, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, δεν πιάνει το επιστημονικό κομμάτι, αλλά μόνο τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αποφάση για τη θανάτωση ζώων. Προφανώς όλο το θέμα αφορά την Λέσβο, αλλά αφορά όλο ό,τι γίνεται σήμερα στην κτηνοτροφία. Με άλλα λόγια, οι υπογράφοντες δεν αφισβητούν την ανάγκη αυστηρών μέτρων, θέτουν όμως το ερώτημα αν κάθε μέτρο που λαμβάνεται είναι παρκώς τεκμηριωμένο, αναλογικό και διαφανές. Λέει πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κλινική εικόνα, ορολογικό και μοριακό, γαστρικό δεδομένο, πιδιολογική. Τι σημαίνει με απλές κουβέντες? Ένα κατσίκι, ένα πρόβατο που αρρωσταίνει από αυθόδη και επιβιώνει, έχει αναπτύξει αντισώματα. Και ζει, συνεχίζει τη ζωή του, δεν θα πάει τίποτα άλλο. Ένα άλλο που αρρώστησε τώρα και υπάρχει περίπτωση και να μεταδώσει και να πεθάνει, διαγνώσκεται, έχει και αυτό αντισώματα. Και τα δύο αντισώματα είναι τα ίδια. Όταν πας σε ένα κοπάδι και βρεις αντισώματα από κάποια πρόβατα που κάποτε είχαν αρρωστήσει, το ξεπεράσανε και είναι μια χαρά και δίνεις εντολή να θανατωθούν, περίπου είσαι ανόητος. Περίπου, το λέω πολύ ευγενικά. Γιατί δεν λαμβάνεις υπόψη σου τα μοριακά εργαστηριακά δεδομένα. Αυτό συμβαίνει στη Λέσβο. Λοιπόν, όταν έρχεται η κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και λέει προσέξτε, δεν είναι όλα τα ίδια, γιατί δεν κάνετε μοριακά. Βρήκατε κάπου κάποια και πολύ σωστά κάνατε και εφαρμόσατε ένα πρωτόκολλο το οποίο όμως ισχύει χωρίς να λάβετε υπόψη τα μοριακά εργαστηριακά δεδομένα. Με απλές κουβέντες, εκτιμώ ότι η καταστροφή που έγινε στη Λέσβο ή που συνεχίζει να γίνεται στη Λέσβο δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση, όπως λέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή να το πω και λίγο διαφορετικά, δεν λάβαν καθόλου υπόψη τους τις ηθικές και τις κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος. Τελείωσα με αυτό. Το δεύτερο που είναι σε σχέση με αυτό είναι το 24.
1: Όσον αφορά ιδιαίτερα για τη Λέσβο, άμα μπει κάποιος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα δει ότι η Λέσβο είχε συνέχεια κρούσματα αυθόδης πυρετού από το 2013 μέχρι και τώρα, αλλά μέχρι και το 2023 περίπου δεν αντιμετωπιζόντουσαν με την ατζέντα που αντιμετωπίζονται σήμερα, που αποκλείουν όλο το νησί και τελείως. Γινότανε τοπικά η επέμβαση. Υπάρχουν τα έγγραφα, αν μπει κάποιος μυναγκρής θα δει και ποια μαντριά και πόσα ζώα, αλλά έμενε εκεί. Εδώ τώρα ένα κοπάδι έχει πρόβλημα, μπλοκάρουν όλο το νησί και γίνεται χαμός. Και κολλάει ο ένας με τον άλλον στο τέλος. Έχει αλλάξει η ατζέντα και είναι η επιλογή της κυβέρνησης, κατά την άποψή μου, να μειώσει την κτηνοτροφία στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το είπαμε και το θέμα αυτό, να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που ήθελα να θίξω είναι ότι στις 21 του μηνός, αλλά δεν το έχω μπροστά μου πρόχειρο, έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Θεσσαλία και με έκπληξη διαβάσει.

0: αποφασίσαμε ότι μάλιστα το έκανε και ερώτηση ο κύριος Κόκαλης στη Βουλή και με έκπληξη διαβάσαμε ότι στην Θεσσαλία είναι διπλάσιος ο αριθμός των ασθενών με Πάρκινσον, γιατί είναι κάπου γύρω στις 500 τόσες, ψάχνω τώρα να το βρω, αλλά ταυτόχρονα τα μάτια μου δεν τρέχουν καλά, σε σχέση με την Κρήτη. Γιατί? Γιατί και στη Θεσσαλία και στην Κρήτη γίνεται σε εισαγωγικά αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και συνδέουν το Πάρκινσον με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Δεν είμαστε για να δώσουμε πληροφορίες, λεπτομερίες. Αν θέλετε να το συζητήσουμε με λεπτομέρειες, προσπαθώ να πιάσω το χρόνο, γιατί δεν θα προλάβουμε να τα πούμε αυτά που πρέπει. Επίσης συνδέεται με συγκεκριμένα φάρμακα το Ιάνια. Μοιάζει ότι η Θεσσαλία με την Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε ασθενείς με άνοια και το συνδέουν πάλι και αυτό με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Αυτές τώρα τις έρευνες που βγάζουν πρέπει καταρχήν να δούμε λίγο ποιος τις βγάζει, ποιος τις χρηματοδοτεί. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει έρευνες οι οποίες είχαν συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Δηλαδή πρέπει να γίνει διασταύρωση.
0: Συγγνώμη Χρήστο, όχι συγκεκριμένη σκοπιμότητα, τις χρηματοδοτούσαν οι εταιρείες που βγάζουν τα φάρμακα.
1: Βλέπεις.
0: Δεν μιλάμε τώρα, είμαστε απ' έξω από τα πράγματα.
1: Γιατί η Ευρώπη θέλει να μειώσει τα φάρμακα, γι' αυτό, για τους ρήπους, για την πράσινη ατζέντα. Για να μην υπάρχουν αγρότες, γιατί αν δεν έχουμε φάρμακα δεν θα βγάζουμε παραγωγή.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα το βρήκα μπροστά μου, στην νόσο του Πάρκινσον εντοπίζονται 529 κρούσματα στα 100.000 άτομα. Στην Κρήτη 289 στα 100.000 άτομα. Είναι πανελλήνια πρωτιά και οφείλεται σε αυτό. Και ψάχνοντας τώρα τα φάρμακα, τα αναφέρει και η έρευνα, βέβαια την έχω όλη, θα στη στείλω αμέσως μετά. Μιλάμε για το ζανιοκτόνο παρακουάτ, δεν τα λέω τα εμπορικά τους, το εντομοκτόνο ροτενόνι και το μικητοκτόνο μανέμπα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα και σε ευχαριστούμε Αγροτική Κυριακή.
1: Τα ζανιοκτώνα στην Αμερική σε πάρα πολλές πολιτείες έχουν καταργηθεί. Εδώ κάθε χρόνο η Ευρώπη λέει θα τα καταργήσει, αλλά κάτι γίνεται εκεί με τις επιτροπές και πάντοτε παίρνει ανανέωση. Είναι το χειρότερο φάρμακο που υπάρχει.
0: Χρήστο, δεν παίρνουν ανανέωση. Παίρνουν παράταση ως εξάντληση των αποθεμάτων για λόγους εμπορικούς. Και λένε, επειδή έχουμε πολλά αποθέματα και πρέπει να τα τελειώσουμε, αλλιώς θα φαλιμεντάρουν οι εταιρείες, δίνουμε άλλα 2 χρόνια παράταση.
1: Όχι, Δημήτρη, αυτό όταν ένα φάρμακο αποφασίζεται, γιατί έχουν τα ευρωπαϊκά έγγραφα, όταν ένα φάρμακο αποφασίζεται να σταματήσει, λέει, σταματάει μέχρι εκείνη την ημερομηνία και δίνονται άλλες 12 μήνες, 6 μήνες προθεσμία για να αδειάσουν οι αποθήκες. Εδώ, επειδή το έχω όλο το ιστορικό, είχε να κάνει με κάτι επιτροπές που συνεδριάσανε και δεν συνεδριάσανε, μετά αλλάξανε οι επιτροπές και λένε επειδή δεν είχαμε ολοκληρωμένα συμπεράσματα, θα δώσουμε άλλη μία παράταση μέχρι να έρθουν όλα τα συμπεράσματα. Δηλαδή έχει ιστορία.
0: Αυτή την ιστορία όλη την πάρα πολύ σημαντική, την οποία αυτή τη στιγμή απλώς την επισημαίνουμε, πρέπει να την πιάσουμε, γιατί είναι η ίδια μας η ζωή. Και αν το συνδυάσεις αυτό με εκείνες τις ωραίες εικόνες που εσύ τις ξέρεις σαν άνθρωπος των χωραφιών, που βάζουν τον αγρότη με ένα σκάφαδρο να ψεκάζει, μιλάμε για ανοησίες. Μιλούσα κάποτε με αυτούς τους φαρμακάδες, τους έλεγα, ποιος σοφός άνθρωπος σας είπε ότι ο αγρότης μπορεί να βάλει αυτό το σκάφαδρο για να δηλητηριάσει αυτά που δεν θέλει θεωρητικά, για να παράξει τροφή. Είναι έγκλημα όλο αυτό το πράγμα και σαφώς ο αγρότης δεν μπορεί. Εγώ έχω δει φίλοι μου αγρότες, οι οποίοι είναι με τις αγιονάρες, καπνίζουνε και ψεκάζουνε. Άστα να πάει στο καλό. Τέλος πάντων.
1: Και να το βελτιώσω λίγο καλύτερα. Να πω, εγώ έχω δει δήμους να βάζουν τρακτέρ και να ραντίζουν πεζοδρόμια. Θέατρα που και πηγαίνει ο κόσμος. Ναι, το έχω σταματήσει εγώ 2 φορές. Εκεί στη Σκίδρα, να το πω, έχουμε τις γραμμές του ΟΣΕ. Κάθε χρόνο ερχόταν ο ΟΣΕ και ράτζε, οι γραμμές είναι μέσα στην πόλη, ερχόταν και ράτζε τα χόρτα. Απαγορεύεται. Τους μπλόκαρα 2 χρονιές. Φέτος το ξέχασα να το υπενθυμίσω στην περιφέρεια και ήρθανε ραντίσανε. Μιλάμε τώρα για μια έκταση κοντά στα, μέσα στη Σκίδρα οι γραμμές, γιατί ήταν εμπορικό κέντρο, κοντά στα 50 στρέμματα και παραπάνω.
0: Και να προχωρήσω και στο τελευταίο θέμα, ήταν 4 τα θέματα, είπα και μία την ευλογία που ζητούσα από τον πατέρα Κυρίδωλο. Το τελευταίο είναι το αγροτικό επιμελητήριο. Στις 16 Μαΐου κάναμε συζήτηση στο Κάραβελ, προσκαλέσαμε όσους θέλανε, ανοιχτή είναι η πρόσκληση και διαδικτυακά υπάρχει στο YouTube στην Μάγδα την Κοντογιάννη, YouTube, και μετά βάζει στα ελληνικά Μάγδα Κοντογιάννη και το βγάζει. Συζητήσαμε για 2-2,5 ώρες περίπου τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να είναι το αγροτικό επιμελητήριο. Η κατάληξή μας ήταν ότι θα πρέπει να εστιαστεί να έχει μόνο αγρότες, να έχει 2 πυλώνες, όπως έχουν τα σύγχρονα επιμελητήρια, ας πούμε το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, μάλλον ένα επιμελητήριο εκεί της ΕΔΕΣΗΣ. Έχει το τμήμα το εμπορικό, το τμήμα το υπηρεσιών και το τμήμα το κατασκευαστικό. Λοιπόν, στο αγροτικό επιμελητήριο θα έχει 2 τμήματα. Το ένα θα είναι όλοι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα και στο άλλο θα είναι τα νομικά πρόσωπα, ας πούμε συνεταιρισμοί. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια εισφορά ο συνεταιρισμός Πίντος που έχει τζίρο 350 εκατομμύρια ή ο Βένους με 120 εκατομμύρια ετήσια με έναν αγρότη που έχει, ξέρω εγώ, 10.000 τζίρο. Και έτσι είπαμε, η κάθε δήλωση ΟΣΔΕ, προσέξτε, είναι δήλωση προτάσεις, το διαμορφώσαμε, ήταν και άλλοι πολλοί. Και αυτό θα διαμορφώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο, βάλαμε σαν όριο τις 20 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, θα είναι όλοι οι αγρότες, θα είναι με ποσοστό με 5 ευρώ ανά δήλωση ΟΣΔΕ, δεν ξεχνάμε ότι σήμερα πληρώνουμε 7 ούτως ή άλλως στην Europublic, γιατί έχει τη διαχείριση. Πήρε τη διαχείριση η ΑΔΕ, επομένως δεν υπάρχει το 7 ευρώ στο
1: κάτω
0: μέλλον.
1: Από 30 δεν πλήρωσα ποτέ.
0: Α, εγώ λέω το 7, ξέρω το 7 που ήταν που πήγαινε στη ΓΕΑ, στην Europublic. Λοιπόν, αυτό τώρα το πήρε η ΑΔΕ, επομένως δεν υπάρχει. Με 5 ευρώ αν είναι η κάθε δήλωση ΟΣΔΕ και τα νομικά πρόσωπα ανάλογα με το τζίρο τους, ας είναι 3 κατηγορίες ή 4 κατηγορίες ή 5, δεν ξέρω πόσες θα κάνουν, θα είναι οι 2 μεγάλες πυλώνες. Δεν σκεφτήκαμε, μάλλον σκεφτήκαμε, το θέσαμε το θέμα, να είναι μέσα και οι φαρμακάδες ή να είναι μέσα και οι ζωοτροφές ή να είναι μέσα και τα μηχανήματα, τα γεωργικά. Η επιλογή, όσον ήμασταν εκεί, έτσι, μπορεί στο τέλος να διαμορφωθεί κάτι τελείως διαφορετικό. Ήτανε όχι να μείνει καθαρά μόνον για αγρότες, και όταν λέμε αγρότες εννοούμε γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλίες και δασοκόμους. Μην πει κανένας μελισσοκόμους, οι μελισσοκόμοι είναι κτηνοτρόφοι, απλώς τα κτίνη είναι μικρά και είναι μόνο 1-2 χιλιοστά, 3 χιλιοστά. Μην τα μπερδέψουμε, ή μην πει κανένας, αν βάλουμε και τους κτηνοτρόφους, οι κτηνοτρόφοι είναι στην κτηνοτροφία. Είναι φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, αλεία και δασοκομεία. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση σε γενικές γραμμές. Δεν θα ασχοληθούν καθόλου με θέματα συνδικαλιστικά, δεν πρέπει να ασχολούνται με συνδικαλισμό αγροτικό. Και δεν ξεχάσαμε, αναφέρθηκε πολλές φορές εκεί μέσα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για να δημιουργηθεί ένα επιμελητήριο. Ένα επιμελητήριο είναι μια δημόσια υπηρεσία που υποστηρίζει την αγροτική επιχειρηματικότητα, τίποτα άλλο. Υποστηρίζει την αγροτική επιχειρηματικότητα. Θα μπορούσε
2: Δημήτρη
0: να κάνει
2: μου,
0: και τα
2: συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λες, αλλά έχουμε ξεπεράσει λίγο κατά πολύ τον χρόνο. Και ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος...
0: Θα ξαναδούμε όποτε ξαναμπορέσουμε.
2: Εννοείται, εννοείται. Εδώ είμαστε κάθε Κυριακή. Στέλνεις το μήνυμά σου αν είσαι και εσύ, εννοείται, και έχεις χρόνο και διάθεση, γιατί δεν σε προλαβαίνουμε και σε να είσαι συνεχώς σε διάφορες εκδηλώσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Μιχαηλίδης και Ελίνα Στρίδου από ΣΕΡΕΣ. Εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά όλους εσάς.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
24: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε, φτάσαμε, έχουμε πάρει θέσεις μάχης όλοι εδώ στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Αγροτική Κυριακή, περάσαμε στο τελευταίο 20 λεπτό από ό,τι μας έμεινε, μακάρι να είχαμε ακόμα μία ωρίτσα παραπάνω. Είναι και δύσκολη μέρα γιατί πέφτουμε πάνω στους αγώνες. Τώρα να πω έτσι χαριτολογώντας, πριν πω όχι, θα πω πρώτα 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77 για όλους εσάς, και ανοίγουμε γραμμές, αγαπητέ Στέφανε. Αλλά και επειδή βγήκε με μπάλα ο Τσίπρας να παρουσιάσει, να παίξει μπάλα δηλαδή, εκεί γελάσαμε για ακόμα μία φορά και είπαμε εντάξει, δεν πεζόμαστε πλέον. Δεν πεζόμαστε. Τι μπάλα να παίξει Κυριακή. Παίζουμε μπάλα. Είναι αγροτική εδώ, κατάλαβε. Δεν ήρθε με μπάλα, έτσι. Βόλεϊ, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, κάτι.
1: Ήρθα με μπάλα μέσα στο Υπουργείο που παίχτηκε.
0: Ωραία, πες την ατάκα.
1: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όχι, περίμενε. Να πούμε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, μετά από αίτημα της Πανελλαδικής, έγινε ένα ραντεβού. Τη Δευτέρα στο Υπουργείο. Το ραντεβού ήταν 4 ώρα. Πήγανε 9 άτομα από 5-6 νομούς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν Πέλα η Μαθία, ήταν πάνω το Αμίντεο, Κοζάνη, Γρεβενά. Και εφόσον άρχισε μία ώρα ο υπουργός, αυτοί ήταν 9 άτομα. Τους βάλανε να περιμένουν σε μία αίθουσα με 5 καρέκλες, τα 9 τα άτομα. Τελικά ήρθε ο υπουργός και μπαίνει μέσα και λέει: «Α, ήρθατε, ωραία. Πέστε μου, λέει, τι θέλετε, τι θέλετε». Λέει ο Διονύσης ο Δρένος, ο πρόεδρος από τον Αρχάγγελο, η Αλμοπίας, λέει: «Για τα κεράσια θέλουμε να μας πείτε αν έφυγε το αίτημα. Θα πληρωθείτε, θα πληρωθείτε». «Βρε, το αίτημα έφυγε». «Όχι», λέει, «αλλά θα πληρωθείτε». Η πρώτη είδηση είναι από το στόμα του Μαργαρίτου Σκηνά ότι δεν έχει γίνει τελικά το αίτημα στην Ευρώπη, εκτός κι αν δεν ήξερε. Και εντωμεταξύ τα παιδιά εκεί είχαν ξερές βέργες, επιδοτήσεις. Λέει: «Κοιτάξτε», λέει, «έρχομαι από πολύ δύσκολες 3 ώρες και δεν μπορώ να καθίσω». Και του λέει ένας συνάδελφος από την Πέλα, του λέει: «Κάτσε κάτω», του λέει, «που θα φύγεις. Εμείς ήρθαμε, λέει, 700 χιλιόμετρα για να πούμε τα προβλήματα και στα 5 λεπτά μας διώχνεις». Για να του λέει: «Κοιτάξτε να δεις», λέει, «κύριε μου, εμένα κάτσε κάτω, δεν με έχει πει κανένα στη ζωή». «Μα», του λέει, «ήρθαμε, λέει, 700 χιλιόμετρα και δεν θα μας ακούσεις. Άντε πέστε μου», λέει, «τι θέλετε». Τελικά, να μην τα πολυλογώ, το ραντεβού δεν κράτησε παραπάνω από 12 λεπτά. Μες στα νεύρα, αλλά έχει μείνει η ατάκα που τον είπε ο συνάδελφος ο αγρότης: «Κάτσε κάτω, υπουργέ». Το οποίο το είπε αυθόρμητα.
0: Το και τον είπε, ναι. «Κάτσε κάτω». Τι να κάνει, Μποσαγανάκη.
1: Ο υπουργός, ο Μαργαρίτης, ο Σκηνάς: «Ποιο λες, λέει, κάτσε κάτω», του λέει. Καλά, δεν ντρέπεται.
0: Τελικά.
1: Δεν ντρέπεται.
0: Έκαναν τόσα χιλιόμετρα με τον πόνο του.
1: Με κλεισμένο ραντεβού.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Με κλεισμένο ραντεβού.
0: Είχε πιο σημαντικό ραντεβού. Λοιπόν, για να ανοίξουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Άκουσα αυτά που λέγατε για τον Άδωνη. Να, για αυτά τα παράπονα που έχουν από τα διάφορα μέρη οι αγρότες. Ακούστε, παιδιά, αυτή η χώρα δεν θα έχει καλή κατάληξη. Και δεν θα έχει, γιατί αυτός ο λαός είναι αμετανόητος. Και ό,τι τραβάει, τα τραβάει από το κεφάλι του. Αυτή τη χώρα, αν έχει 7-8 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια είναι Έλληνες. Οι άλλοι είναι ελληνόφωνοι. Και η μεγάλη αιτία της καταστροφής της Ελλάδος είναι αυτά τα 3 κόμματα που κυβέρνησαν. Γιατί ενώ η Βόρεια Ελλάδα έχει ξεσηκωθεί, η Χαβούζα, που είναι γεμάτη από βρωμιά, γεμάτη από ανομαλία, γεμάτη από απαράδεκτους πολιτικούς, δικαστές, ανθέληνες, αυτοί κάνουν κομμάτους σε αυτή τη χώρα. Μαζί με τους φίλους τους ολιγάρχες. Αυτά τα τροκτικά που δεν χορταίνουν με τίποτα. Αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον. Γιατί κατατρώγεται από τη Χαβούζα. Επειδή πιστεύω στον κύριο, πρέπει να τους κάνει ένα γερό ταρακούνι με αυτούς εκεί πέρα. Και ό,τι και αν τους κάνει, ό,τι και αν περάσουν αυτοί από το Θεό, γιατί από το Θεό θα το βρουν, θα είναι λίγο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Και από αυτό το λαό, ειδικά από τους νεοέλληνες, δεν περιμένω τίποτα καλό. Αδιαφορούν. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά.
0: Να είστε συνεχίστε, καλά, σας ευχαριστούμε
2: γιατί είστε
0: πολύ.
2: Άξιοι ενός ραδιοφώνου που είναι η μοναδική φωνή στην Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια. Να είστε καλά. Για να περάσουμε στην επόμενη. Καλησπέρα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη.
3: Μάλλον έμαθα ότι θα έρθουν οι αγρότες στην Αθήνα, κάτι τέτοιο, θα κάνετε κινητοποιήσεις.
0: Ήρθαν και φύγαν σε 5 λεπτά. 10, πώς? 12. Ήρθανε και φύγανε σε 12 λεπτά.
1: Όχι, αυτό ήταν ένα κλεισμένο ραντεβού στο Υπουργείο. Ένα κλεισμένο ραντεβού στο Υπουργείο. Κοιτάξτε.
3: Α, μετά και... Άλλο θέλω να πούμε, ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Λοιπόν, εμείς οι καταναλωτές να βάλουμε λίγο κρασί στο νερό μας. Έτσι, το λέω να το ακούω και εγώ ακόμα. Μην έχουμε παράπονα γιατί τα κεράσια είναι 7-9 ευρώ. Να σκεφτούμε όταν βάζουμε τα αγροτικά προϊόντα να λέμε αυτός ο αγρότης που παράγει αυτό το φρούτο, το λαγανικό ή ο κτηνοτρόφος και όλα τα σχετικά, τι μόχθο τραβάει, τι πρέπει να αντιμετωπίσει το ελληνικό αυτό το κράτος, φορολογία άγρια, συγγνώμη που μιλάω έτσι, και καλούνται οι αγρότες να πληρώσουν τα πετρέλαια τους, όλα αυτά, να έχουν και τους κλέφτες να αντιμετωπίσουν, ξέρετε τι εννοώ, τα εργαλεία που κλέβουν, τέλος πάντων, όλα αυτά. Και εμείς οι καταναλωτές να τους προσέχουμε τους αγρότες. Σαν τα μάτια μας, γιατί ο αγρότης είσαστε εσείς, που έχετε αυτά τα μικρόφωνα και μιλάτε και είσαστε αξιέπαινοι. Και θέλω να πω ότι εσείς αγρότες θα ταΐσετε εμάς, τις ένοπλες δυνάμεις, τον καθηγητή, τον δάσκαλο, τον γιατρό κτλ. Γι' αυτό να σεβόμαστε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί αν δεν τελειώσετε εσείς, τελειώνει η Ελλάδα. Αυτό το λέω για να το ακούνε όλοι εκεί στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα, στον Πειραιά, γιατί δεν σεβόμαστε τον κόπο σας. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αν θέλετε το κρατάτε, αν θέλετε το πετάτε αυτό.
0: Αυτά που λέω. Έτσι, καλά τα λέτε για όλους τους αγρότες που πραγματικά κάνουν μεγάλο αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Πήγα κάτω, συγγνώμη κάτω και τη γραμμή μου παραπάνω, πήγα κάτω και συμπαραστάθηκα στους αγρότες. Δεν είμαι αγρότης, ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δεν είμαι αγρότης. Και ο αγρότης ήρθε με τα ρούχα της εκστρατείας και ήταν καθαρότερος από τα βρωμοκουστούμια που φοράνε εκεί στη Βουλή και στην κάθε Βουλή. Εντάξει,
1: μεγάλη
3: εγώ
1: κουβέντα
3: αυτό.
1: Αυτή.
0: Είπες αυτό που έπρεπε να πεις, αγαπητέ.
3: Τα λέω αυτά γιατί αντάλλασε τον αγρότη και δεν μοιάζει αν ήταν τα ρούχα του λασπωμένα. Ήταν η καρδιά του καθαρή, πεντακάθαρη. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά έπρεπε να τα λέμε και αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Μπράβο σας. Να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θέλω να αναφερθώ στον ευεργέτη του νομού Ημαθίας που αναφέρεται προηγουμένως.
0: Ναι, ποιον ευεργέτη?
1: Άδω.
0: Ποιον από όλους?
1: Τον ήρωα.
4: Όχι, έχει κάνει πολλές ευεργεσίες στο νομό μας, ανέφεραν οι αξιότιμοι βουλευτές εκεί του κόμματος.
0: Ναι.
4: Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το νομό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημία που μπορεί να προκαλέσει κανείς στο νομό μας, καταστρέφοντας το εργοστάσιο Ζάχαρης, που ήταν ο μεγαλύτερος πνεύμονας στο νομό. Τώρα.
0: Ανοίγεται καινούργιες πληγές τώρα.
4: Πληγές δεν είναι, είναι παλιές πληγές, αλλά κανένα κόμμα δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τελευταίας εκατονταετίας. Είναι η καταστροφή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Δυστυχώς κανένα κόμμα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, ούτε το αναφέρει και δεν ξέρω γιατί και είναι πάρα πολύ δικό του. Δεν ασχολήθηκε κανένα ακόμα να φέρει τις πραγματικές συνθήκες και τους πραγματικούς ενόχους στο εργοστάσιο. Αν μπορεί εκπομπής να ασχοληθεί λιγάκι πιο εκτενώς, θα ήταν ευχής έργο. Αφιερωμένος
0: έχουμε κάνει αναφορές και βγήκανε και άνθρωποι οι οποίοι...
1: Στα δικαστήρια.
0: Ναι, και πάρα πολλές...
1: Έχουν γίνει δίκαιες ερωτήσεις.
4: Οι άνθρωποι που έχουν πάει στα δικαστήρια πήγανε για πλάκα. όπως είναι αγρότες.
0: Όχι, δεν γνωρίζετε και την άλλη πλευρά, την έχουμε
4: ακούσει. Δεν κάνανε τίποτα που σταματήσανε, ξέρω περισσότερο από εσάς. Λοιπόν,
1: άμα ξέρετε,
4: αυτό είναι ντροπή να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Να ασχολείται, δηλαδή ο πιο σοβαρά ασχολούμενος ήταν ένας Πολάκης, μια μακροσκελή ανάρτησή του και δεν έχει ασχοληθεί κανένα ακόμα μέσα στην Βουλή.
1: Όχι, δηλαδή, κάνετε λάθος εδώ πέρα, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί και από την εκπομπή εμείς, μισό λεπτό, σας ακούμε, μισό λεπτό, ακούστε μας λοιπόν. Και από την εκπομπή έχουμε αναλύσει το θέμα και με ανθρώπους που πήγαν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει εκπομπή και επίκαιρες ερωτήσεις που έχουν γίνει από μικρά κόμματα, δεν είναι μόνο του Βελόπουλου, και άλλα μικρά κόμματα ασχολήθηκαν και κατά καιρούς το πιάνουμε το θέμα, ιδιαίτερα ο Στέλιος ο Κουρνιάκος που είναι καλά. Και από την περιοχή εκεί στο πλατή της Σημαδίας έχουμε κάνει τις εκπομπές, απλώς δεν έτυχε εσείς να ακούσετε. Αν όμως νομίζετε ότι μπορείτε να μας δώσετε μια ενημέρωση, πολύ ευχαρίστως να την προβάλλουμε.
0: Ή κάποιες πληροφορίες που ίσως εμείς δεν έχουμε ακούσει.
1: Γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα.
4: Δεν αναφέρομαι σε εσάς ούτε στην εφημερίδα Συντακτών, η οποία το έχει εξαντλήσει το θέμα. Εσείς ο Στέλιος
1: και άλλες εφημερίδες, δεν είναι μόνο αυτή που είπατε.
4: Ο Κουρνιάκος, εδώ ο Τάσος ο Καμπάνης, το έχουν εξαντλήσει το θέμα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Εάν δεν μπει στη Βουλή να το τραβήξει μέχρι τέλος, το τραβάει και μέχρι εξεταστική αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα το κάνει.
0: Θα σας πω, εάν δεν έχουμε έγγραφα επίσημα ότι ευθύνονται κάποιοι, δεν μπορούμε. Και ποιος θα μας καταθέσει εμάς αυτά τα έγγραφα. Δεν είναι ότι ανοίγουμε μια συζήτηση και λέμε τις εμπειρίες.
4: Έχουν ήδη κατατεθεί στις εφημερίδες. Υπάρχουν τα συμβόλαια του ενοικίασης, του εργοστασίου, υπάρχουν όσες καταπατήσεις έχει κάνει, υπάρχουν ένα σωρό αποδείξεις. Το θέμα είναι
0: όταν
4: ότι
0: όμως εγώ ζήτησα, γιατί φωνάξανε κάποιον δικηγόρο από εδώ από τη Βέρεια, ο οποίος αναλάβαινε αυτή την υπόθεση και θα την έτρεχε και τελικά κάπου κόλλησε, γιατί κανένας δεν έβαζε τελικά να πληρώσει τον δικηγόρο.
4: Κόλλησε στους αγρότες, δεν κόλλησε πουθενά άλλου.
0: Ναι, άρα ποιος θέλει. Όταν εγώ δεν έχω μαζί μου τους αγρότες που είναι μπλεκόμενοι, που ξέρουν πολύ καλά την καλλιέργεια και ξέρουν πολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς θα πάω εγώ μόνοι μου.
4: Τον φάνε αυτοί οι αγρότες τον κύριο. Και ας πάνε παραπονιούνται για τις τιμές μετά του βαβακιού και τις τιμές ας κάθονται να το φάνε.
0: Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, εννοείται.
4: Και ας πάνε να χειροκροτάνε να σπάζουν τα χέρια τους στους τρεις βουλευτάδες εδώ πέρα. Για να μην πω και το τέταρτο. Για να μην πω και το τέταρτο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Θα το ξαναδούμε λίγο το θέμα, Χρήστο, αυτό. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρουμε
1: από ποιος κάμερο. Μπήκε επίκαιρη ερώτηση και το ρωτάς για τον μπουκάλι, τον υπουργό, και αυτό σε απαντάει για το ποτήρι.
0: Πάντοτε έχουν αυτή η πολιτική, αλητία. Τον κάνουμε επίκαιρη ερώτηση. Απαντήσεις, αν αλίμονο, τουλάχιστον για την ελληνική λύση που ξέρω και έχουμε κάνει αρκετές επίκαιρες, ιδιαίτερα για πάρα πολλά αγροτικά ζητήματα, θέματα. Έχουμε κόλλημα με αυτές τις απαντήσεις τις δίθεν που
1: να είναι. Εξηγήσουμε τον κόσμο ότι όταν γίνεται επίκαιρη ερώτηση.
0: Λοιπόν, την επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα να σας δώσω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εμείς τα τρώμε ακριβά τα προϊόντα, αλλά δεν τα κερδίζουν οι αγρότες. Οι μεσάζοντες τα κερδίζουν. Εκεί πρέπει να προσέξουν να γίνεται έλεγχος.
1: Πολύ σωστά.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον έτσι κατά τηλέφωνα πολλών ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, Χρήστο, αλλά αντιλαμβάνονται το πόσο δύσκολο είναι σήμερα να παράξει κάποιος και με τι τιμή το αγοράζει πλέον από το ράφι. Δηλαδή τις προάλλες μάζεψα αμπελόφυλλα, είναι ο καιρός τώρα που μαζεύουμε και εμείς τα αμπελόφυλλα, τα οποία τα κάνει η κάθε νοικοκυρά όπως θέλει και τα λοιπά. Εμείς τρελωνόμαστε για τα αμπελόφυλλα και συγκεκριμένα τα λέμε για πράκια, όπου βάζουμε ρύζι, μυρωδικά και τα λοιπά. Εξέμεινα από ρύζι. Οπότε στέλνω το σύζυγο, του λέω πετάξω στο διπλανό χωριό, να, γιατί στο χωριό μας δεν έχουμε.
1: Να το λάθος που έκανες. Έστειλες το σύζυγο για ρύζι.
0: Λοιπόν,
1: για συνέχισε.
0: Και του λέω, θέλω να προσέξεις πάρα πολύ την προέλευση. Δεν θέλω ούτε από Κίνα, ούτε από Ινδία, ούτε από τον Μπαγκλαντές, από πουδενά άλλο δεν θέλω. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν υπήρχε στο κατάστημα το συγκεκριμένο ελληνικό ρύζι. Δεν υπήρχε. δεν υπήρχε. Και με μισή καρδιά, αφού το ξέπλυνα, το έριξα και σόδα μέσα κλπ. Κλπ. Δεν ήθελα, δεν το ευχαριστήθηκα, γιατί δεν ξέρω τι τρώω, το καταλαβαίνεις. Και το πλήρωσα και ακριβά. Το ρύζι, το ρύζι. Δηλαδή, πλέον είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι και ίσως όλη αυτή η κατάσταση μας αφυπνήσει να είμαστε πιο στοχευμένοι στο τι αγοράζουμε, το τι μας πουλάνε, το τι... Καταρχήν το 80%, θα συμφωνήσει και ο Δημήτρης ο Μιχαλής, το 80% των μεγάλων σούπερ μάρκετ είναι σκουπίδια. Αγοράζουμε σκουπίδια. Και αν θέλουμε να προστατέψουμε τη φύση, μόνο τα υλικά συσκευασιών που βλέπουμε γύρω μας και όλο αυτό τον κακό χαμό, αυτό δεν είναι μόλις του περιβάλλοντος. Και μας βάλουν, και δεν είναι αυτό. Εκτός ότι πληρώνουμε ακριβά το προϊόν, πληρώνουμε και μία σακούλα, στην οποία μου βάλεις δύο πραγματάκια, δύο κιλά, έχει σκίσει. Η απόλυτη κοροϊδία, η απόλυτη ξεφτύλα, σαν το καλαμάκι το πλαστικό του φράγκου.
1: Πάντως,
0: και πάει λέγοντας.
1: Εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Φώτης, λέει, μάλλον άλλος κυβερνάει αυτόν τον τόπο και εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτό που λέει ο Φώτης. Ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης λέει επεξεργασμένα λέει σκουπίδια.
0: Επεξεργασμένα σκουπίδια, πολύ σωστά. Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ευχηθώ έτσι καλή εβδομάδα. Να ευχαριστήσω καταρχήν και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τη Λίνα της Τρίτου, την Ούλα της Αυγή, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος για όλους.
1: Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Στέλιο τον Κουρνιάκο. Άρε Κουρνιάκο που θέλετε. Γιατί
0: αλλά και όλους τους φίλους ακροατές που γινόμαστε έτσι κάθε φορά σε κάθε εκπομπή παραπάνω, ακούμε καινούργια πρόσωπα και ιδιαίτερα γυναίκες. Εμένα μου άρεσε να ακούω και γυναίκες να συμμετέχουν έτσι σε τέτοιες συζητήσεις. Πραγματικά αυτό είναι ό,τι πιο ευχάριστο για μας, για να είμαστε έτσι και την επόμενη Κυριακή εδώ, να δηλώσουμε και εμείς παρόν και να προσπαθήσουμε να δώσουμε, να λύσουμε προτάσεις, προβληματισμούς κλπ. Επίσης, να μην ξεχνάτε να ακούτε πάντοτε ραδιόφωνο, γιατί εκεί θα ακούσετε την αλήθεια, εκεί θα διασταυρώσετε απόψεις, γνώμες, οτιδήποτε υποθεί για ένα θέμα και ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποιες συζητήσεις που κάπως κλείνουν, θα λέγαμε έτσι, πολιτικά. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Καλή και η μουσικούλα, αλλά αυτές τις συζητήσεις μπορούμε να τις κάνουμε δυστυχώς μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν δίνεται βήμα σε κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης. Και αυτά για σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε συνέχεια στο Focus, εννοείται δώρα Focus, ένα τρίωρο με μουσικές επιλογές για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, γιατί θα τελειώσει και με την επόμενη Κυριακή, νομίζω 31 κλείνει και ο Μάιος, περνάμε για τα καλά δηλαδή στο καλοκαίρι. Και φυσικά έχουμε συνέχεια και στη μάχη με το Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου. Ευχαριστούμε τον συντονιστή, τον αγαπητό εκεί που έχει κάνει τα μαγικά του και μας βγάζει έτσι στον αέρα, τον ηχολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, και να πούμε και να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες απανταχού, σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, και ιδιαίτερα στους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους που μάχονται μέχρι τελικής πτώσεως. Και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Όπως μην ξεχνάτε κι εσείς ότι ο Θεός είναι πάντα μαζί μας. Καλή συνέχεια.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

τι καλά που θα ήταν, Θέμης Ανδριάδης. Το να μεταφέρει το άλλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ανταμώσαμε, καλώς βρεθήκαμε εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Καλή εβδομάδα και ευλογία σε όλους και σε όλες μας. Με υγεία, με δύναμη, με όλα τα καλά του Κυρίου. Συντονισμένοι εδώ, Focus Δώρα, στην εκπομπή που ξεκινάμε πάντα τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι μέχρι και τις 11. Αφήνουμε πάντα πίσω τα κακώς κείμενα, τα προβλήματα, τα ζητήματα, τα θέματα τα οποία αιωρούνται και διονύζονται και δεν βρίσκουν λύση, γιατί δεν θέλουν να τη βρούνε. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην βρεθεί η λύση όταν τη θέλουμε και όταν τη θέλουν. Και έτσι που λέτε, καλοί μου φίλοι, λίγο στην πάντα τα δυσάρεστα, τα αρνητικά, τα τοξικά, ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας ενοχλεί, για να περάσουμε ένα όμορφο χορταστικό μουσικό τρίωρο με όλα τα είδη της μουσικής περίπου. Θα πατήσουμε στην ευρωπαϊκή σκηνή, θα πατήσουμε στη μουσική του κόσμου, θα γυρίσουμε πάλι πίσω και με λίγα λόγια, για να επιβιώσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, δηλώνουμε τρελή, αλλιώς δεν τη βγάζουμε καθαρή. Ναι, λοιπόν, Θεοδόρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Καλησπέρες παντού, καλωσορίσατε και γερά, δυνατά και ραδιοφωνικά.

0: Ξέπλεξα και ο τρόπος είναι απλός. Δήλωσα τρελός.
1: Δηλώνω τρελή και τρελός. Και γλίτωσα από όλους. Έτσι.
0: Δήλωσα τρελός. Δήλωσα τρελός. Δεν έχω ούτε ένα πρόβλημα. Δήλωσα τρελός. Δήλωσα τρελός. Δήλωσα τρελός.
1: Και εγώ θα στείλω εντελώς τρελός Δαγκωτό Θέμης Ανδριάδης. Έτσι, για να κλείσουμε με τελεία και παύλα αυτά τα ωραία τραγούδια που κάποτε εκείνος έρχεται να μας συναντήσει στο σήμερα και να μας δηλώσει τρελός, γιατί είδε και από είδε ο άνθρωπος. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η Κυριακή σας? Βροχερή, ζεστή, ηλιόλουστη? Από όλα λίγο από όλα, δεν μπορώ να πω ότι βαριόμαστε. Εκεί που είμαστε ωραία και νιώθουμε ότι μπαίνει το καλοκαίρι, έρχεται ένα σύννεφο, έρχεται μια μπόρα, μια καταιγίδα, μια δυνατή βροχή, μάζευε άπλωνε ρούχα, όχι τα μπαλκόνια, όχι που να βρω το υπόστεγο να κρυφτώ, όχι που έχω βάλει και που έχω ξεχάσει την ομπρέλα μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτός είναι ο Μάιος ο φετινός. Θα τον υποστούμε, θα τον αντέξουμε, θα το δούμε και λίγο διαφορετικά, θα κάνουμε σαν να μην βλέπουμε και τέλος πάντων λίγο ή πολύ θα τα βάλουμε και με τον καιρό. Ήδη σκάσανε, θα το πω έτσι λαϊκώς, οι πρώτες γραπτές σας, έτσι, όχι ενημερώσεις, καλησπέρες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Θα δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για τους νέους ακροατάς και θα περάσουμε έτσι όμορφα, απλά και λιτά, Κυριακή βραδάκι, αθλητική Κυριακή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβαδίσει με τους φίλους και τις φίλες των ακροατών στο ραδιόφωνο μας. Και τα όμορφα που μου γράφετε, ήδη δεν ξεκινήσαμε, εμένα μου δίνετε πολύ πολύ καλή ενέργεια και πάμε μια βόλτα, κυρία Ελένη Δήμου, στην Πανεπιστημίου. Καλησπέρα και στην Αθήνα.

Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας με το Viber του Focus FM εντελώς δωρεάν. Μόνο μηνύματα, παρακαλώ. Καμιά φορά σας φεύγει το δαχτυλάκι. Κάνετε και κάτι κλήσεις. Κατανοητό, καταλαβαίνω. Άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, στο 6907-483-484 για να στέλνετε έτσι τις καλησπέρες σας, πού βρίσκεστε, πώς είναι εκεί τα πράγματα, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. 6907-483-484. Σήμερα λέει ότι γιορτάζει η Παλλαδία. Βρε, τι μαθαίνει κανείς όταν μεγαλώσει. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το όνομα. Και από την άλλη έχει και τον Χριστιανό και την Χριστιανή ως ονόματα για σήμερα, αλλά και την Ευρωπαϊκή ημέρα των πάρκων. Ευρωπαϊκή ημέρα των πάρκων. Ούτε διεθνής, ούτε παγκόσμιο, ούτε τίποτα. Μόνο για την Ευρώπη. Τι γιορτάζουμε, τα πάρκα της Ευρώπης. Που είναι πάπειρα, που είναι πανέμορφα, που είναι σαν να βρίσκεσαι σε άλλον κόσμο. Τώρα σε εμάς εδώ στην Ελλάδα δεν το αγαπάμε πολύ το πράσινο. Κάτι έχουμε έτσι με τη φύση. Αν και ευδοούν και ευδοκιμούν όλα τα φυτά, τα περισσότερα δηλαδή, και τα βοτάνια. Αλλά να, έτσι λέει σήμερα, έτσι λέω κι εγώ. Χρόνια πολλά στους φίλους και τις φίλες που σήμερα σβήνουν κεράκια στην τούρτα τους. Και επί της ευκαιρίας αυτής να ευχηθώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο τα χρόνια μας πολλά στον φίλο και καλό μας συνάδελφο, εδώ τον κύριο Λεωνίδα Καρυπίδη, τον ηχολήπτη μας, το παλικαράκι μας που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεστε, τον αγαπάμε πολύ και μπράβο σας για το άξιο παιδί που έχετε. Την αγωγή του θέλετε, την παιδεία του θέλετε, σπανίζουν τέτοια παιδιά. Και θα ήθελα πολύ να μοιάσετε στον Λεωνίδα Καρυπίδη, μικρή μου νεαρή φίλη και φίλες εκεί έξω. Να το πάρεις το κορίτσι. Και τι το τρυρανάς. Πάρ' το επιτέλους. Τι θα πει ο κόσμος. Μα τι θα πει και η καρδιά σου. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Ελλάδα.

Αυτά τα τραγούδια λοιπόν του Γιάννη Πάριου, από ένα πολύ όμορφο δίσκο, τα ερωτικά του 50, εκεί θα το βρείτε και αυτό το τραγούδι εκεί έτσι θα το αφιερώνετε. Και μιλάω τώρα για τους ρομαντικούς, για τους ονειροπόλους, ναι, ναι, και τις ρομαντικές γενικότερα σε αυτό το είδος συναισθηματικής κλίμακος. Αρχίζω τις όμορφες καλησπέρες που δεν κρατιέμαι για να σας πω και το χαιρετισμό μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Καλησπερίζω τη Ζηνοβία μας, πιστή μας ακροάτρια, την γλυκητάτη μας Ζηνοβία, τον κύριο Δημοσθένη από τον Πειραιά, την κυρία Τάνια από τη Ροδιά του Τυρνάβου που λέει άρχισε πάλι εδώ να βρέχει. Κάνει και τίποτα άλλο Τάνια μου. Βρέχει, βρέχει, σταματάει, ξεκουράζεται, άιτε ξανά από την αρχή. Καλησπέρα κυρία Ουρανία μου, η Παναγιά μαζί μας, λέει η Ουρανία μας, έτσι πάντα μαζί μας. Καλησπέρα στη Βαλεντίνα, καλησπέρα εκεί στο Λονδίνο στον κύριο Βασίλη που απολαμβάνει τα ωραία πάρκα του Λονδίνου. Καλησπέρα να στείλω και στον κύριο Πασχάλη στην παρέα Θεσσαλονίκης, στο Βαγγέλη μας από την Ζηρίχη που μπήκε στην παρέα μας, στην Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες, στον καλό μας τον Μιχάλη από τα Γιάννενα, στον καλό μου τον Νεκτάριο εδώ τον αγαπητό μου και στη Βιολέτα μας, την κοινή μας και αγαπημένη μας φίλη, συντονισμένη και εκείνη από τη Στουτγκάρδη, περιοχή Στουτγκάρδης, και όλο το επιτελείο. Χαμογέλα καπετάνιε, άντε μη κρατάς πόνος και βάσανα. Λουτσιάνο και Λαϊδόνης, το είπα αλλιώς. Γεια σου Μαρία από Στουτγκάρδη, γεια σου Γιώργο.

Η αγάπη λέει περνάει με μια άλλη αγάπη. Ο έρωτας μάλλον. Πρέπει λέει να βρεθεί κάτι πιο δυνατό για να ξεπεραστεί ο έρωτας. Λοιπόν, αυτό είναι του καθενός πώς θα το δει, πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα το πορευθεί. 30 βαθμούς Κελσίου, λέει η Μαρία μας στη Στουτγκάρδη. Τι έγινε, Μαρία μου? Βιάζεται ο καύσωνας στη Γερμανία που δεν είναι συνηθισμένος. Και ήρθαν εδώ, καλέ μου φίλοι, Δομενεύς και καλησπέρα μας, οι μήνες να αλλάξουν τους ρόλους, που όντως ο μήνας αυτός δεν μοιάζει καθόλου, μα καθόλου, με Μάιο, αλλά πιο πολύ, όπως μου γράφετε, με Φεβρουάριο. Πάντως, οι προβλέψεις λένε ότι από τις 25, από αύριο δηλαδή, μέχρι και τις 28 θα έχουμε συννεφιά με ήλιο. Λιγότερες βροχούλες. Τι θα δούμε ακόμα? Θα δούμε. Αχ, πόσο μ' αρέσεις, λέει η Peggy, και η The Swinging. Και επιστρέφω με μια πολύ μεγάλη έκπληξη και κάτι που δεν θέλω να το χάσετε ποτέ. Πάμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: συντονισμένη και ξανά πίσω. Με ένα ωραίο ποτπουρί για τα ταγκό, για εκείνες της εποχής, τις εμνές εκείνες προσωπικότητες των τραγουδιών.
1: Μεθούν απ' τα αστέρια εκείνος και εκείνη, τρελόν ορκοδίνη, πως την αγαπούσε.
0: Τα τραγούδια αυτά αφήνουν έτσι μνήμες, προσφέρουν εικόνες.
1: Μονάχη εκείνη, μια αγάπη που σβήνει με πόνο θρύνους.
0: Σαν να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές.

0: καλησπέρα στη θεολογία μας, στην Κυριακούλα, στον κύριο Φάνη. Και σε όλο τον κόσμο τον καλό, τον σιωπηλό ακροατή και τον αθόρυβο.
1: Αγάπη χαμένη, στο δάκρυ πνιγμένη. Μες στη ζωή.
0: Γεια σου Ζήνα μου.
1: Κάποιο πρωί. Χαρά και τραγούδι, αγάπης λουλούδι που αντί στην καρδιά.

Όλα λοιπόν για μια Μαρία. Όλα λοιπόν για έναν έρωτα, για ένα βάλς, για μια κυριακάτικη έτσι βραδιάτικη όμορφη στιγμή. Και για εκείνα τα τραγούδια που άφησαν εποχή, αλλά και για τα τωρινά που θέλουν κάτι να μας πούν. Ένας άξιος και πολύ καλός φίλος, θα τον βάλω έτσι ιδιαίτερα σε μια κλίμακα, τον κύριο Γιάννη Λεκόπουλο, που είχα την τύχη αρκετά χρόνια να τον απολαύσω έτσι το Θεσσαλονικιό μας εδώ σε ένα γνωστό κατά βραδινό έτσι πανέμορφο μέρος με την υπέροχη φωνή του. Και όταν γυρίσαμε έτσι με τον Γιάννη και είπαμε δύο λόγια απλά μουσικά και με νότες και με μουσικές και συνδέθηκαν οι καρδιές και είπα ότι αυτό το παιδί θα πάει μπροστά, ερχόμαστε τώρα να στηρίξουμε μια φτασμένη φωνή η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει δώσει για την ηλικία του πραγματικά τις καλύτερες επιλογές. Θέλω μέσα από αυτή την παρουσία του τραγουδιού που του ευχόμαστε καλό τάξιδο και πάνω απ' όλα οι συνεργασίες του να είναι πάντα ευλογημένες, και στο συγκεκριμένο τραγούδι συναντάμε εδώ τον Γιώργο τον Καγιαλίκο και τον Ηλία τον Μάστορη που δουλεύουν εκείνο το ιδιαίτερο φυτίλι, όποιος θέλει να το ψάξει περισσότερο, για να ακούσει ένα τραγούδι και μαζί με εμάς εδώ στον Focus FM που θα αγγίξει όχι απλά τις καρδιές, όχι θα αγαπηθεί πολύ από τα ραδιόφωνα όπως γράφεται, αλλά που θα μας πάει σε μια άλλη ερμηνεία. Και αυτό το έχει ο Γιάννης ο Λεκόπουλος. Και το ευχόμαστε από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι μόνο να είναι καλό τάξιδο, όχι να είναι αγαπητό στον κόσμο, αλλά ο ίδιος και οι συνεργάτες του οι πολύτιμοι να μπορούν να χτίζουν και να δημιουργούν τέτοια τραγούδια. Θα το ακούσετε, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου και θα μου το ζητάτε. Ακόμα λέει πιο πολλά, ποια είναι αυτή η ατάκα που ζει μέσα μας. Για να πάμε να τον ακούσουμε.

Κυριακή λοιπόν, σαν σήμερις και με άλλα τραγούδια όμορφα λοιπόν. Και τι, αυτό μου αρέσει το τραγούδι, για να ακούσω. Ω, βέβαια, δώσε μαέστρο.

Πώς να διακόψεις μια τέτοια φωνή? Πώς να πατήσεις πάνω στην ερμηνεία της? Πώς? Θα ήταν έγκλημα. Λοιπόν, εδώ η μουσική έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Είναι πρωταγωνίστρια της εκπομπής, αμιγός μουσική εκπομπή. Μια κυριακάτικη διαδρομή σε πολλά από αυτά τα ρεπερτόρια. Όπως λέει και η Αγγελικούλα μας, και καλησπέρα σου. Είναι ο καλός παλιός ελληνικός κινηματογράφος που μας άφησε και μας αφήνει ακόμα και σήμερα ωραίες θύμισες. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα μας, πάμε σε μια ιδιαίτερη φωνή. Με μια μεγάλη και πλούσια καριέρα και στο εξωτερικό, δίπλα στον μεγάλο Μανώλη Χιώτη, η Μέρι Λίντα. Ακούστε την λοιπόν.

0: 1960.
1: Και πνίγομαι κοντά σου.
0: Για να φανταστείτε πόσα χρόνια έχει αυτό το τραγούδι, όπου εδώ ο Μανώλης Οχιώτης γράφει τη μουσική και τους στίχους. Κλείνουμε με Βασκόπουλο, βεβαίως. Καλησπέρα στην κυρία Βέτα μας. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του προγράμματος. Επιστρέφω.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκι, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
9: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννη. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας? Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το καλύτερο.

0: ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή.
1: Ανοίγουμε την αυλαία μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας
0: ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή.
1: Με τον Δημήτρη Χόρν
0: ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Αυτό σημαίνει ηθοποιός που είναι φως. Το έγραψε, το συνέσθεσε ο Μάνος ο Χατζηδάκης και για πρώτη φορά ερμηνεύτηκε από τον Δημήτρη Χόρν. Ένα από τα τραγούδια που μας βάζει στο ρόλο του ηθοποιού, που αυτός ο ρόλος συνδέεται άρρηκτα με την ψυχή του ηθοποιού. Εσείς ακούτε Focus 103,6 από το κέντρο της Μακεδονίας μας, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή μας τα Σαββατοκύριακα Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, και κάναμε μία παύση, μια μεγάλη παύση, στο τι σημαίνει ηθοποιός, από τις δυσκολότερες των τεχνών υποκριτική αυτή τέχνη. Η Έλλη Λαμπέτη, που ήταν αρκετές συνεργασίες κοντά του και στην ζωή και στο πάλκο και στη σκηνή και στο σανίδι, να το πω πιο καλά, είχε πει ότι εμείς ηθοποιοί κάθε μέρα δίνουμε έναν αγώνα με το νευρικό μας σύστημα. Και έτσι ακριβώς είναι. Δύο μεγάλοι ηθοποιοί από τον παλιό κινηματογράφο που πάντα είχαν την αμφιβολία αν έβγαινε καλά η ρόλη τους στο θέατρο, στις παραστάσεις και στη μικρή οθόνη. Και όταν ένας άνθρωπος έχει το ταλέντο και το καλλιεργεί, πάντα έχει αυτό το τρακ, σαν αν η πρώτη φορά. Ο ηθοποιός υποδύεται τους ρόλους του σεναρίου και προσπαθεί να μπει στο πετσί του ρόλου, που δεν ταιριάζει ούτως ή άλλως απόλυτα με τον χαρακτήρα του εαυτού του. Γενικά λέμε μεταξύ μας, να είσαι ο εαυτός σου. Ποιος μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο στην ίδια του την ζωή, που η ζωή είναι μια παράσταση. Αλλά θέλω να είναι αληθινή. Και ποιος μπορεί να μπει στο ρόλο του εαυτού του, όχι να υποδύεται, να στηρίζει και να υπηρετεί τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό οι άνθρωποι το φοβούνται. Φοβούνται την απόρριψη, φοβούνται μη δεν τους συμπαθήσουν, μη δεν τους αγαπήσουν, και υποδύονται ρόλους που δεν είναι δικοί του. Και εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Πάμε σε μια εξαίρετη φωνή, πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, αλλά πάντα θα τη θυμόμαστε.

Αυτή λοιπόν η Άννα Μέι Μπούλοκ, η γνωστή Τίνα Τέρνερ. Ένα πλάσμα γεννημένο στην Αμερική. Ένα πλάσμα που μπορούσε πολύ εύκολα να τραγουδήσει, να παίζει ηθοποιία, να χορεύει και να γράφει. Και ένα πλάσμα το οποίο από τον πρώτο της γάμο, ενώ η καριέρα της ανέβαινε και έφτανε τις κορυφές, τα προσωπικά προβλήματα με τον πρώτο σύζυγό της ήταν καταστροφικά. Η Τίνα Τέρνερ λοιπόν, με περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο, θεωρήθηκε αυτό που θα λέγαμε σήμερα και πάντοτε η βασίλισσα του rock and roll. Να φανταστείτε ότι πούλησε περίπου 200 εκατομμύρια δίσκους εκείνη την εποχή, που άγγιξε το ρεκόρ Guinness. Όμως βλέπετε, τα της ζωής και τα της επαγγελματικής κατάστασης, βίου, πορείας, δεν συμβαδίζουν. Έρχεται λοιπόν να χωρίσει από τον πρώτο της άντρα με βαριές κακοποιήσεις στο οικογενειακό της και προσωπικό περιβάλλον και ξαναρχίζει πάλι από το μηδέν. Μία γυναίκα που το ήθελε η καρδιά της. Βέβαια η Τίνα Τέρνερ με τον δεύτερο γάμο της, ο οποίος ήταν Ελβετός, και ζήτησε και αποποιήθηκε αργότερα την αμερικανική της υπηκότητα και έγινε Ελβετή. Η ελβετική της υπηκότητα, λίγο μετά τον δεύτερο γάμο το 1985 που γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, μας άφησε στα 83 της χρόνια, εκεί κοντά δύο χρόνια πριν, τέτοιο καιρό, σαν σήμερα δηλαδή, και θέλω ξανά έτσι να την θυμηθούμε, γιατί αυτό το τραγούδι θυμίζει τα δικά μου, να πω, μαθητικά χρόνια. Ναι, έτσι είναι.

ιδιαίτερη φωνή της, ε. Και μια υπέροχη, έτσι θα έλεγα, αν βρίσκαμε και ένα πολύ ωραίο στον επόμενο μουσικό τόνο, κάτι σε ελαφρύ, σε απαλό. Οι φωνές των μαύρων, έτσι θα έλεγα, οι black music, έχουν κλίμακα διαφορετική, χωρίς να θέλω να αδικήσω άλλους. Καλησπέρα στην Φωτεινούλα που μπήκε στην παρέα μας και η Ελισάβετ από τα Καλύβια Αττικής. Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση, Δομενεύς. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Έλα λοιπόν στα τσιγκάνικα βιολιά, τα οποία είναι μαγικά. Και αν βρεθείτε ποτέ έτσι σε μια πολύ μεγάλη παράσταση όπου συγκεντρώνονται 100 τσιγκάνικα βιολιά μια φορά το χρόνο και εδώ στο Μέγαρο της Μουσικής, νομίζω ότι θα βρεθείτε σε άλλη διάσταση. Μην το χάσετε με τίποτα. Μένουμε λίγο και πάμε στον Μπρέγκοβιτς. Εδώ να δείτε βιολιά, εδώ να δείτε ηχοχρώματα. Εδώ να δείτε ιστορία.

Έτσι απλά, Goran Bregovic. Θα έλεγα κορυφαίος, θα έλεγα αγαπημένος. Για πάμε τώρα σε μια σύνθεση τσιγκάνικων βιολιών από τον Λικούδη. Γιορτάζει, λέει, αγάπη μου, γιορτάζει ο άγγελός μου.

άλλο είδος μουσικής. Έτσι ταξιδιάρικος κι αυτός. Μια πάνω και μια κάτω η ψυχούλα να τρεμοπαίζει και ένα καρδιοχτυπά. Καλησπέρα στην κυρία Βαλεντίνα και στην Αθηνούλα και στον κύριο Πέτρο.

Και γενικά οι χοροί των τσιγκάνων με τα βιολιά χορεύονται έντονα, παθιάρικα, και αυτό σχεδιάζουν οι χορευτές. Θα μείνουμε λίγο στα πιο ιδιαίτερα ταγκό του κόσμου. Εκεί στην Αργεντινή που γεννήθηκε το ταγκό και που μας έχει πλημμυρίσει όλους, γενικότερα όταν αγαπάμε αυτή τη μουσική. Και επειδή η μουσική δεν έχει σύνορα και όπως είπαμε και χθες ενώνει τις γενιές και όχι μόνο, ενώνει και τις ψυχές, και αν μεγαλώσαμε και λίγο και αν περάσαν και τα χρόνια και αν δεν μπορούμε να αντέξουμε στους χορούς που κάποτε δεν αφήναμε την πίστα, δεν σημαίνει ότι μεγάλωσε και η ψυχή. Η ψυχή δεν έχει ηλικία. Και ευτυχώς, αλίμονό μας αλλιώς.

Albano και Romina Power. La Italia λοιπόν Radio. Ti amo.

Και βεβαίως και αυτά τα τραγούδια συνόδεψαν έτσι τις νυχτερινές εξόδους μας, τα φλερτ μας, τους παροδικούς έρωτες, τους αγνούς, τους φοιτητικούς και τους μαθητικούς έρωτες. Κρίμα όμως αυτό το ζευγάρι που μπορούσε να κατακλείσει τον κόσμο και πραγματικά με αγάπη και με πολύ καλή ποιοτική μουσική απέκτησαν την οικογένειά τους και στη ζωή και στο πάλικο. Ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός με την πρωτόδοκη κόρη τους τους έφερε σε διάσταση. Ο Αλμπάνο κατηγόρησε τη Ρωμίνα Παόρη για την ανευθυνότητά της ως μάνα. Δεν βρέθηκε ποτέ το κορίτσι τους. Εξαφανίστηκε από ένα ξενοδοχείο που για ένα διάστημα που ήταν εκεί με τον φίλο της, και όχι φίλο αλλά το συμμαθητή της. Αλλά ποτέ δεν βρέθηκαν μετά από 25-26 χρόνια, νομίζω έχουν περάσει από τότε, η πρωτότοκη κόρη τους. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Και στα καλύτερα σπίτια. Ελισάβετ μου, μη μου γκρινιάζεις απόψε. Να και ο αγαπημένος σου τότο κοτούνιο Σολονόι. Εδώ 103,6. Εδώ Focus FM.

10 περίπου 2 λεπτά πριν από την αποχώρηση της δεύτερης ώρας. Για να ξεκινήσουμε την τρίτη σε λίγα λεπτά. Και ένας πολύ πολύ αγαπημένος που δεν μου τον ξεχνάτε να μου τον ζητάτε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις μουσικές συνθέσεις, όπως αρμόζει και όπως το κουμπώνουμε, το παντρεύουμε το ρεπερτόριό μας, είναι ο Χούλιο Ιγκλέζιας, κορίτσια και αγόρια. Έλα πάμε δυνατά, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άσχημο. Πάντα μπροστά και ψηλά. Ποτέ πίσω οι ματιές στο παρελθόν. Πονάει και ο σβέρκος, ξέρετε. Έχουμε και τα αυγενικά μας. Έλα κάνε χώρο, Ελισάβετ, και ρίξε το χώρο της αγάπης.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητή!
1: Ξεκάθαρο!
2: Όαση!
3: Παγκόσμιο!
0: Ρεαλιστή!
4: Σεισμό! Τιτάνιο!
5: Υπεύθυνο!
0: Φιλαλήθη!

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

βέβαια, καιρός είναι να ακούσουμε και το αντρικό αυτό ντουέτο, Βασίλη Καράς με τον Δάντη, από τις φωνές που σμίγουν, του λαϊκού ένας, του πιο ρόκου άλλος, και όμως συνυπάρχουν. Τρίτη και τελευταία ώρα του προγράμματός μας, 103,6 Focus FM, τα Σαββατοκύριακα, να μην σας τα λέω ξανά και ξανά, μαζί από τις 8 το βραδάκι. Καλησπέρα στη συνονόματη τη Θεοδώρα μου, εδώ που μπήκε στην παρέα μας, και στα κορίτσια εκεί στη Βαλεντίνη και στην κυρία Αθηνούλα, που λένε θέλουμε να χορέψουμε αλλά δεν έχουμε ζευγάρι. Δεν πειράζει κορίτσια, μεταξύ σας. Ο χορός είναι μέσα μας και όταν συνοδεύεται γίνεται κορυφαίος. Αλλά και τι να κάνουμε, αφού πάνε τα πόδια, η ψυχή, τα αφήνουμε αυτά? Όχι βεβαίως. Λοιπόν, τι έχω στον επόμενο μουσικό τόνο?

0: στον Focus FM και η μουσική είναι λόγος.
1: Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα ξανάβλεπα το πάλι. Με στήριξε στα δύσκολα χρόνια. Επιμένεις ότι μπορώ να γιάσω εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον άδικο. Αν δεν θα στο κάνω το χατήρι, θα δούμε ποιανού θα περάσει. Εσένα ή του διάολου. Να σε καλά.

Για αυτά τα μάτια της λοιπόν θα ξαναέρθει. Αυτές είναι οι όμορφες στιγμές, οι παρέες που δεν γνωρίζονται αλλά ενώνονται στα κουτουπάκια εκεί, στα μικρά ταβερνάκια, στις ωραίες βραδιές, με έναν υπέροχο θα έλεγα συνδυασμό εδώ της Μελίνας Κανά και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ταξίδι κρυφό να κάνουμε και μέσα στο μυαλό μας. Το οφείλουμε στον εαυτό μας και δεν μπορεί κανείς, μα κανείς να μας το στερήσει. Γεια σου μαράκι μου πιλεώτησα εκεί στα Αθήνας που είσαι για λίγο καιρό κοντά τους. Με το καλό να σε περιμένω και πάλι πίσω. Καλή μου φιλενάδα.

πολύ λοιπόν σ' αγάπησε Ορφέας Σπερίδης. Ένας άνθρωπος που πραγματικά με την φωνή του, αν και σπούδασε στο ΔΙΟ και πήρε το πτυχίο της αρμονίας και της κλασικής κιθάρας, έχει και μία αρμονία στο να το ερμηνεύει, να το εκφράζει το τραγούδι και να κερδίζει έτσι έδαφος ξανά και ξανά. Και στα τόσα χρόνια συμμετοχής του στο καλό τραγούδι, αυτό το τραγούδι το οποίο θα μπορούσα να το βάλω, λέει είναι ότι ανήκει στο έντεχνο, εγώ πάλι με τον όρο έντεχνο δεν είμαι τόσο κοντά σε αυτό που όλοι λένε έντεχνο. Έχει να κάνει με μια άλλη ακουστική υπόκρουση και με τη φωνή του. Όπως θα δώσουμε και μια μουσική πάσα πατώντας τον βατήρα στις νότες, για να πάμε πιο κοντά σε μια άλλη φωνή που υπηρέτησε περίπου αυτό το είδος, αλλά ξεχώρισε, και ο καθένας που ξεχωρίζει ακούγεται εδώ στους 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ένα καρτέρι λοιπόν στη ζωή του, ο Λιδάκης, ο Μανώλης ο Λιδάκης, που έφυγε πέρσι το Φεβρουάριο, πριν κλείσει τα 65 του χρόνια, δύο μέρες πριν, ύστερα από ένα μεγάλο πρόβλημα και τελικά διαγνώστη με ανακοπή καρδιάς. Ένας άνθρωπος που δεν έλεγε πολλά. Είχα την τύχη να το γνωρίσω σε μία μας συνέντευξη, που μετρούσε το λόγο του, είχε τη σεμνότητα, την σοβαρότητα που τον διέκρινε, και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, από το 70 παρακαλώ μέχρι και το 77, ήταν ήδη μέσα στις μουσικές της ιδιαίτερης πατρίδας του στο Ηράκλειο, παίζοντας ευθόνιο και τρομπέτα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πρόσωπα, όλες αυτές οι φωνές. Στα είπα όλα, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, θα μπορούσα να βάλω συμπληρωματικά σε έναν στίχο του Σοκράτη Μάλαμα.

ένας μοναχικός και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, και ένα τραγούδι που ακόμα λέτε πως ήταν σαν να το είπε εχθές και ανταποκρίνεται σε ανθρώπους που το νιώθουν. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980, ούτε χθες ούτε προχθές, κι όμως είναι εδώ, είναι μαζί μας. Βαραίνει λίγο το κλίμα για τα τελευταία μας 15 ραδιοφωνικά λεπτά. Και κλείνοντας, θα αφήσω κάτι σε ποντιακούς έτσι ήχους και ρυθμούς για να αφήσουμε την απόψινή μας αυλαία να τελειώσει. Αλλά πριν φτάσουμε όμως στο φινάλε, για μεγάλους δαλκάδες εδώ μιλάμε, κρατάω την ανωνυμία της αφιέρωσης γιατί το σέβομαι, και πάμε να τη χαρούμε.

τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Εσείς λέει δεν τον εξαίρετε. Και ένας στίχος όμορφος και ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1975 και μια χαρούλα Αλεξίου ανεπανάληπτη. Τραγούδια με νόημα, όπως γράφει και ο φίλος μας εδώ ο Ιωάννης, που μας ακούει εκεί από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Καλησπέρα και στον Βάγιο μας, στο Καλαμίτσι Γρεβενών, στη Μερούλα μας εκεί στη Δράμα και σε όλους εσάς που μπαίνετε ακόμα στην παρέα μας για να μου δώσετε την καλησπέρα σας. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι θα ήθελα κι εγώ να χορέψω σε μια εισαγωγή του Άκη Πάνου. Ήξερε πολλά ο άνθρωπος, ήξερε πώς να τα γράψει, ήξερε πού να τα εμπιστευτεί τα τραγούδια του, και τα κάποιον περίεργο τρόπο ήξερε ότι αυτά τα τραγούδια θα διαφωτίσουν το λαό. Το θέμα είναι εμείς πώς το βλέπουμε και πώς το

Όταν δεν μας χωράει ο δικός μας ο μικρόκοσμος ή ο μεγαλόκοσμος στο μυαλό μας μέσα, μπορούμε να φτιάξουμε τον δικό μας κόσμο. Και το ακούω συχνά αυτό και κάπου μέσα μου εφραίνομαι προσωπικώς. Σε έναν κόσμο που ζούμε, που δεν τον έχουμε έτσι φτιάξει, που δεν ξέρω πώς φτιάχτηκε, από ποιους και για ποιους, πάντως υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται σε μια κατρακύλα αξιών, σε μια αναξιοπρέπεια, γενικότερα σε ένα αλφα στερητικό για όλα. Μόνο στην αγάπη δεν τολμάμε να αγγίξουμε, να προσκοληθούμε, να κουμπίσουμε, να ηρεμήσουμε. Εκεί είναι το φάρμακο. Εκεί είναι η φροντίδα της ψυχής. Εκεί είναι η γαλήνη και η ηρεμία. Στους τρελούς ρυθμούς που τρέχουμε ολοταχώς και ολημερής και ολινυκτός, δεν μπορεί η ψυχή να βρει λιμάνι. Πώς θα σκεφτεί, πώς θα χαρεί, πώς θα ζήσει. Ερωτήματα του καθενός μας, εύλογα, ανθρώπινα και με τα δικιά μας. Εμείς κάνουμε τον εσωτερικό μας κόσμο καλύτερο. Και αν δεν γίνεται αποδεκτός από τους διπλανούς μας, μη σας νοιάζει. Εάν σε αυτόν τον κόσμο νιώθετε καλά, είστε καλά. Και πριν σας αφήσω και για την απόψινή μας εκπομπή και να δώσουμε το νέο μας ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο που κλείνει και ο Μάιος, πρώτο καλός Θεός να μας έχει όλους γερούς και δυνατούς, υποσχέθηκα σε έναν ποντιακό ύμνο με έναν Βασίλη Καρά σε όλους τους πόντιους, μα κυρίως και στη Βαλεντίνα και στην Αθηνούλα που το ζήτησαν. Από μένα, να είστε καλά, καλά, καλά και να κοιτάτε πάντα μπροστά και αρκετά και ψηλά. Καλή εβδομάδα, με υγεία. Γεια σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.